0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο, και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Σελήνια. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσα τους μία γυναίκα που φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Στήθηκε κέντρο φιλοξενίας και υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μετά από σκληρή μάχη με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος με άλμα στα 6,15 πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό του επικοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Ανακοίνωση για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, τονίζει η ανακοίνωση της ελληνικής διπλωματίας. Υπογραμμίζεται ότι τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πρόστιμο μαμούθ 1.320.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Βυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ενέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα, σύν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχόν επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να μειωθεί σημαντικά λόγω της πολύ καλής σχέσης του, όπως ανέφερε, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονκούν. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Ανέμοι θα πνιούν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Αθήνα 1984 στους 98 και 3. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Δύο νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους μία γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, είναι ο τραγικός απολογισμός. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γένεση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες από την Αεροποντή που έπληξε την Ανατολική Μάνη. Κάτοικοι παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Απομακρύνονται από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόντσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται σε γερμανικό έδαφος. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Στα 6 μέτρα πέταξε ο Μανώλης Καραλής στο άλμα επί κοντό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουπλάντης με άλμα στα 6-15. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου, ο Έλληνας κολυμβητής, μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα. Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά μέχρι νεωτέρας κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο, και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Σελήνια. 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσα τους μία γυναίκα που φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχών επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ κατέστρεψε χιλιάδες κτηρία και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Κούσνερ επέμεινε στον αφοπλισμό της οργάνωσης, καλώντας την να εφαρμόσει επαληθεύσιμα μέτρα. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να μειωθεί σημαντικά λόγω της πολύ καλής σχέσης του, όπως ανέφερε, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Κουν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-0910. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας, ο σταθμός της πόλης σήμερα είναι 16 Αυγούστου, έτσι δεν είναι, τόσο δεν είναι. Λοιπόν, και μετά το 15 Αυγούστου προσπαθούμε, 17 Αυγούστου, με διορθώνει ο Βαγγέλης, είναι 17 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 7 το πρωί και προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε από το εορταστικό διήμερο της Παναγίας. Η Αθήνα είναι αυτή, τώρα που κατέβαινα στο σταθμό, είναι εντελώς άδεια και δεν ξέρω, ίσως αυτό είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει περίπου μόνο το 15 Αύγουστο, αλλά είναι μια θαυμάσια πόλη. Σκεφτόμουν πόσο όμορφη πόλη είναι μερικές φορές η Αθήνα. Δεν ξέρω, ίσως ήταν το φως, η διάβγεια της ατμόσφαιρας, η ησυχία, οι άνθρωποι που κοιτούσαν, οι λίγοι άνθρωποι που έβλεπα καθώς περνούσαμε τη μηχανή και τους κοιτούσαν και με κοιτούσαν και εκείνοι. Μερικές φορές μια πόλη αποκτά ένα δικό της πρόσωπο. Αποκτά μια. Δείχνει μάλλον την ψυχή της. Και ίσως τη δείχνει αυτή την ψυχή της όταν είναι λίγο πιο ήρεμη, όταν είναι λίγο πιο χαλαρή. Βέβαια, όσο είμαστε εμείς στην Αθήνα, σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου φυσικά, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν να. Είναι άσχημα πράγματα, όπως ας πούμε αυτοί οι δύο ηλικιωμένοι στη Σαλαμίνα βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους. Τους ακούγανε να καλούν σε βοήθεια, αλλά κανείς δεν πήγαινε να τους σώσει. Το σπίτι, το ειρωνικό, η μεγάλη ειρωνία είναι ότι το σπίτι τους βρέθηκε άθικτο. Οι ίδιοι πέθανε, οι ίδιοι σκοτώθηκαν από τη φωτιά, ίσως από τη φωτιά, από τον καπνό, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και η θάλασσα ήταν σχετικά κοντά. Ο άνδρας ήταν αρκετά ηλικιωμένος, γύρω στα 90, από ό,τι μαθαίνω εδώ πέρα. Είναι κάποια από τα τραγικά θύματα. Τραγικά όχι, δεν είναι τραγικά θύματα, είναι από τα θύματα. Όταν λέμε τραγικό, όταν χαρακτηρίζουμε κάτι τραγικό, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ότι οι θεοί και το σύμπαν έχουν συνωμοτήσει ώστε να γίνει κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τις φωτιές και να κάνουμε οπωσδήποτε περισσότερα πράγματα για τις φωτιές αν σκεφτούμε ότι από το 2019, κυρίες και κύριοι, έχουν αποτεφρωθεί εκατομμύρια στρέμματα. Δεν λέω για εκατοντάδες χιλιάδες, λέω για γύρω στα 4 εκατομμύρια στρέμματα. 4 εκατομμύρια στρέμματα. Και το καταπληκτικό είναι ότι από το 2019 μέχρι και το 2026, στην αρχή κάθε αντιπυρικής περίοδου αυτών των 7 ετών, τελώς συμπτωματικά είναι η περίοδος διακυβέρνησης του κυβερνώντος κόμματος, όλοι οι αρμόδιοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, ανακοινώνουν ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε σχεδόν, δεν λέω κάθε χρόνο, αλλά έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο νεκρούς. Πόσους είναι μέχρι σήμερα, φέτος, πόσους έχουμε, 5-6 νεκρούς, πόσους έχουμε. Και πάμε καλά και η κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά. Τώρα πόσο πάμε καλά με εκατομμύρια στρέμματα να έχουν καεί, με νεκρούς ανθρώπους, αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα τουλάχιστον να καταλάβω. Και μάλιστα έχουμε και μια δήλωση. Ο κύριος Κέρτσος, ο υπουργός, παρά το πρωθυπουργό που λέγανε παλιά, έτσι, ο υπουργός επικρατείας, μετά την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, όπου έγιναν και εκεί κάποια απίστευτα πράγματα, στη Χαλκιδική οι βορειοελλαδίτες συναχωρήθηκαν και λυπήθηκαν πάρα πολύ, γιατί η Χαλκιδική ήταν πράγματι, ήταν, είναι, ξέρω εγώ, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και το αγαπούσαν πολύ. Και είπε ότι από τα 2.500 λέει καμένα στρέμματα, τα 1.800 είναι μη δασικά. Οπότε εντάξει τότε, να ησυχάσουμε όλοι και να χαλαρώσουμε. Ευτυχώς που είναι τα μη δασικά, δηλαδή δεν είναι δηλώσεις αυτές.
πες, μη λες τίποτα, ας πούμε, ή πες, ξέρω, κάνουμε ό,τι μπορούμε ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, που βέβαια και αυτή η δήλωση δεν έχει καμιά απολύτως αξία, διότι κάθε χρόνο τα ίδια λένε, ακριβώς. Αλλά μη λες τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, ειδικά ο κύριος Κέρτσος έχει μια τάση στο να προσπαθεί, ας πούμε, να, πώς να το πούμε τώρα, να εξοραίσει, έτσι, να ψημιθιώσει, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη, να ψημιθιώσει την πραγματικότητα, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο ανεκτή, να γίνει λίγο πιο παρουσιάσιμη.

Είχα ξεχωρίσει μια είδηση για να σας την πω, για να τη σχολιάσω λίγο, που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Μόλις ήρθε η κυρία Λίλιαν Ξύλου. Καλημέρα Λίλιαν, καλημέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια βέβαια. Και έρχεται και κολλάει αυτή η δήλωση, αυτή η είδηση μάλλον, σε αυτή την εκπληκτική έτσι, δήλωση του κυρίου Σκέρτσου, του άρχοντα της στατιστικής αλχημίας, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είχε πει και λέει μόλις το 1% του πρώτου ποδιού στη Χαλκιδική. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι από το πόδι κάει και το νύχι, ας πούμε, και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, βέβαια, κάει το νύχι. Λοιπόν, η είδηση που θέλω να. Που είδα, είναι μια φωτογραφία βασικά που θέλω να σχολιάσω. Μια φωτογραφία. Είναι ένα πλοίο, το στερικό ενός πλοίου της γραμμής, έτσι, το οποίο από τη Μυτιλίνη πηγαίνει στην Καβάλα. Και μέσα σε αυτό το πλοίο, κάτω στην αίθουσα του πλοίου, κάτω στη μοκέτα κάτω, κοιμούνται 4-5 πυροσβέστες, αλλά χύμα. Όταν λέμε χύμα, εννοούμε χύμα. Έχουν ξαπλώσει κάτω όπως είναι προφανώς κατάκοποι. Είναι εξαντλημένοι, δεν είναι απλώς κατάκοποι, είναι εξαντλημένοι, είναι τελειωμένοι. Από ό,τι διάβασα τη σχετική είδηση που συνοδεύει τη φωτογραφία, έζηναν φωτιές για πέντε μέρες στη Μυτιλίνη και γυρίζουν πίσω, ας πούμε, ξέρω, στην Καβάλα από όπου είχαν ξεκινήσει. Είναι τελείως. Δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Δηλαδή κοιμούνται βαθιά ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν μωρά. Πώς να σας το πω, σαν μικρά παιδιά, ας πούμε, που έπαιξαν πολύ και τα κουράστηκαν πολύ και τα πήρε ο ύπνος. Και είναι κάτω στη μοκέτα. Είναι κάτω στη μοκέτα. Ο ένας είναι μπρούμ, το άλλο είναι ανάσκελα. Και γυρίζουν πίσω. Και λες τώρα, okay, εντάξει. Το να έπαιρνε η κυβέρνηση, το κράτος, το δημόσιο, το να πλύνει μια καμπίνα, έτσι, να πλύνει μια καμπίνα για να βάλει αυτούς τους κατάκοπους, τους εξαντλημένους πυροσβέστες, που τους βλέπεις σε άλλες φωτογραφίες, ας πούμε, να κοιμούνται το πρωί, αφού έχουν πολεμήσει όλη τη νύχτα με τις φωτιές, το πρωί τους βλέπεις να κοιμούνται στο χώμα, στην άσφαλτο, κουλουριασμένοι έτσι σε μια πέτρα, με το κεφάλι τους, μια πέτρα για μαξιλάρι στο κεφάλι τους. Λοιπόν, το να πλήρωνε η κυβέρνηση μια καμπίνα για να βάλει, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 άτομα να πάρει 4 καμπίνες, πόσο θα κόστιζε. Πόσο θα κόστιζε. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τα έξοδα, είναι η αδιαφορία. Είναι η αδιαφορία. Του στείλω ότι, οκ, okay, έκανε τη δουλειά σου, γύρνα με το πλοίο. Δεν θες να σου πάρουμε για καμπίνα τώρα. Ποιο είσαι, μήπως είσαι κανένας πολιτικός, μήπως είσαι, ξέρω εγώ, κανένας κομματάρχης, μήπως είσαι κανένα το επικοινωνιακό επιτελείο, ας πούμε, κάποιου υπουργού, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ταξιδέψει με την άνεσή του, ρε παιδί μου, με μια αρχοντιά, ας πούμε. Δεν είσαι τέτοιος, είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο καλά, ευχαριστημένος να σου ξεπληρώνουμε και από πάνω, οπότε κοιμήσου σαν το σκυλί, ας πούμε, κάτω στο δάπεδο του πλοίου. Αυτό είναι μια εικόνα που. Τη βλέπεις και ντρέπεσαι που τη βλέπεις και ντρέπεσαι που είναι η ετεροντροπή. Το συνέστημα που ένιωσα όταν είδα αυτή την εικόνα είναι ακριβώς αυτή η λέξη, η οποία είναι ένας νεολογισμός, αλλά δεν είναι κακός, φίλες και φίλοι, γιατί είναι αρκετά περιγραφικός και λέει ακριβώς αυτό. Νιώθω ντροπή για σένα, δηλαδή ντρέπεσαι για την ξεφτύλα κάποιου άλλου. Έτσι, για να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό. Ένιωσα εντεροντροπή βλέποντας τους πυροσβέστες να κοιμούνται κατάχαμα στο δάπεδο, ας πούμε, ενός πλοίου, για να γυρίσουν στην βάση τους.

τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το πρώτο θέμα της σημερινής εφημερίδας των συντακτών. Λέει η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, παύλα, ρεκόρ δυστυχίας. Το κείμενο που συνοδεύει τον τίτλο είναι «Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν την δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη».

Αυτό σημαίνει πως ο τουρισμός μας είναι η περίφημη, ξέρω, βαριά βιομηχανία με της Ελλάδας, το οποίο είναι λίγο βλακώδες, να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλίμονο αν είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Αν είναι, δηλαδή, ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, τότε πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, διότι να, συμβαίνει μια στραβή, οτιδήποτε, ένας πόλεμος, μια κρίση, οτιδήποτε, μπαμ, πέφτει αυτή η βαριά βιομηχανία, καπούτ. Και μια κρίση οικονομική, θα θυμάστε, ας πούμε, στην, πώς το λένε, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που και της διεθνούς και της ελληνικής, όπου στην αρχή σταμάτησαν να έρχονται οι ξένοι τουρίστες και εύνης κάποιοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες μάλλον στον τουρισμό, εστράφησαν στους Έλληνες, άρχισαν να προσέχουν και πάλι τους Έλληνες τουρίστες και να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και εκείνοι. Κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο έτσι, δεν ήταν και τόσο καλό, γιατί, όχι δεν ήταν καλό, καλό ήταν για τους Έλληνες τουρίστες, αλλά δεν είναι καλό για τη φιλοσοφία του τουρισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζεις, δεν μπορεί να οικοδομείς, ας πούμε, την οικονομία σου στην παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να συμβεί κάτι και να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή η βαριά βιομηχανία είναι αυτός ο γίγαντας, λοιπόν, που με πύληνα πόδια. Γιατί η βάση του είναι ασταθής και γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στη γαλέρα, ας πούμε, αυτοί που τραβάνε το κουπί, που είναι πάρα πολλές, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εξαντλούνται, κυρίες και κύριοι, εξαντλούνται, δουλεύουν μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες, παράγουν έργο που εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα παρήγαμε σε κανονικά σε ένα χρόνο, δηλαδή λιώνουν στα πόδια τους, με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω ότι έχουμε, ας πούμε, ένα, πώς το λένε, ότι είμαστε ένας προορισμός. Είμαστε ένας προορισμός και αισθανόμαστε και τόσο υπερήφανοι όταν βλέπουμε, ας πούμε, σε κινηματογραφικές ταινίες να αναφέρουν κάποια, έτσι, πολύ σημαντικά σημεία με πόλεις, μέρη, ας πούμε, του ελληνικού τουρισμού, και αισθανόμαστε περήφανοι. Ξέρω, λέμε, α, αναφέρθηκε η Μύκονο ή η Σαντορίνη, και βλέπουμε τον τάδε ηθοποιό θα πάει στη Μύκονο και ήρθε η Μαντόνα, πήγε εδώ και ήρθε ο άλλος θα πάει εκεί. Και λες και γι' αυτό έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, για ποιο πράγμα, για την παραγωγική βάση της χώρας, για την ίδια την οικονομία της χώρας, για το τι μας κάνει αυτό, αυτούς που είμαστε. Δηλαδή το να στηρίζουμε την ύπαρξή μας μόνο και μόνο στο να εξυπηρετούμε και να σερβίρουμε τουρίστες, δεν ξέρω κατά πόσο μας περιποιεί τιμή αυτό το πράγμα. Φυσικά θα δεχόμαστε τουρίστες, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο εκεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί, να έχει δοθεί η έμφαση εκεί και όχι, ας πούμε, στη βιομηχανία. Λέω με το φτωχό μου το μυαλό, στη βιομηχανία, έτσι που. Παλιότερα είχαμε κάποια βιομηχανία, φτιάχναμε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ περισσότερα από ό,τι φτιάχνουμε τώρα. Έτσι, από αυτοκίνητα μέχρι ψυγεία. Τώρα δεν φτιάχνουμε ούτε ψυγεία, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα. Αλλά έχουμε εκπληκτικές τουριστικές υπηρεσίες. Οι οποίες όμως, όπως σας είπα, στηρίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν γαλέρα. Γαλέρα κανονικά. Εκτός από τους επαγγελματίες του είδους που δουλεύουν στον τουρισμό, βέβαια είναι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές, οι οποίοι απλώς νέοι άνθρωποι. Πηγαίνουν ακριβώς για να κάνουν σεζόν. Οι σεζονίστες οι περίφημοι. Αυτοί μπορεί να τους δεις, ας πούμε, να μην έχουν κανένα ρεπό. Για να μην έχουν ρεπό. Όχι για να μην έχουν ρεπό. Να δουλεύουν κάτι σαν 10 ώρες την ημέρα. Να κοιμούνται σε κάτι άθλια υπόγεια, ας πούμε. Αλλά όταν τους δεις μέσα στο ξενοδοχείο ή, ξέρω, στο εστιατόριο με την στολή ή κάτι τέτοιο, ή στον πιτσόμπαρο, ας πούμε, με την αμφίεση εκεί, λες πώς δουλεύει το πράγμα έτσι. Φοβερό είμαστε. Δηλαδή, ούτε ξέρω, Μωρίσιους να είμαστε εδώ πέρα. Αλλά για να τον δεις αυτό το νεαρό, ας πούμε, έτσι να σερβίρει με την προθυμία, δεν βλέπεις, όταν το βλέπεις έτσι, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός έχει περάσει μια νύχτα σε ένα άθλιο υπόγειο μαζί με άλλους. Και δεν βλέπεις επίσης τα κέρδη που έχει αποκομίσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης από αυτόν τον νεαρό και από αυτή την νεαρή κοπέλα η οποία δουλεύει στην επιχείρησή του. Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό αυτή η ιστορία με τον που κάποιος πάλι έτσι ρέκτης επιχειρηματίας είχε στήσει, ξέρω εγώ, κάτι σαν εξέδρες, να πούμε, μέσα στη θάλασσα, ας πούμε. Κάτσα με κρεβάτια, ανάκλυντρα, εξέδρες, δεν ξέρω εγώ τι. Τα είχε πακτώσει, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Ξαπλώνανε πάνω οι τουρίστες και ερχόταν και του σέρβιρε ο σερβιτόρος, ντυμένος ο άνθρωπος, δεν ήταν γυμνός, δεν ήταν μαγείο, ήταν ντυμένος μέσα στη θάλασσα. Λέει, το νερό του έφτανε μέχρι τη μέση και αυτό του πήγαινε, ξέρω, νταϊκύρια. Και λες τώρα, εντάξει, και τουρισμός. Και ο άνθρωπος αυτός βγάζει ένα μεροκάματο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό για κανέναν.
δεν πρέπει να είναι ο νεαρός αυτός ή η νεαρή 10 ώρες, 8 ώρες χειροπόσεις μέσα στο νερό, μέσα στο νερό για να πάει τα νταϊκύρια, ας πούμε, και τα κοκτέιλ στους φοβερούς τουρίστες. Δεν είναι σωστό για τους τουρίστες να δέχονται αυτή την εξευτελιστική περιποίηση. Ποιος είσαι, η βασίλισσα της Αγγλίας, ας πούμε, για να έρχεται ο άλλος να σου φέρνει μέσα στη θάλασσα, περπαντώντας στο βυθό, ας πούμε, σου φέρνει, ξέρω, το ποτό σου. Και δεν είναι σωστό για την ελληνική οικονομία. Γιατί αν στηρίζεσαι, το ξαναλέω για 8η φορά αυτό το πράγμα, μπας και το καταλάβω και εγώ ίδιος πρώτα, αν στηρίζεσαι σε αυτό και λες, ας πούμε, ότι εκεί ποντάρω, σε αυτό το χαρτί του τουρισμού ποντάρω τα πάντα, τότε το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το έχεις χάσει το παιχνίδι, γιατί δεν επενδύεις στην έρευνα, δεν επενδύεις στη μόρφωση, δεν επενδύεις στον πολιτισμό, δεν επενδύεις στην τέχνη. Και μιλάμε για πολιτισμό τώρα και λέμε, ας πούμε, ξέρω όλα αυτά τα πράγματα την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Πολιτισμού έχει εκχωρήσει τη διαχείριση όλων των πολιτιστικών, όλων των αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα σε ιδιωτική εταιρεία. Το έχουμε ξαναπεί και αυτό δυσκολεύομαι να το χωνέψω, φίλες και φίλοι, δηλαδή συγγνώμη κιόλας, ας πούμε. Αυτό το πράγμα ότι θα έρχεται μια εταιρεία και θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, τα λες, ας πούμε, ξέρω πώς διαχειρίζεται μια εταιρεία, ξέρω εγώ, ένα μπιτσόμπαρο, ας πούμε. Έτσι είναι και ο Ναός Ποσειδώνα. Τι Ναός Ποσειδώνα, την μπιτσόμπαρο. Πόσο κάνει, τόσο βγάζουμε, τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο τα έξοδα, τόσο το κέρδος. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Sorry κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι τόσο μοντέρνος και τόσο φιλελεύθερο τέτοιος, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Δηλαδή μου έρχεται πολύ δύσκολο να το καταπιώ και δυσκολεύομαι, ας πούμε, να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτό το πράγμα, ότι τα πάντα είναι προς αξιοποίηση, δεν λέμε προς πώληση, δεν είναι μια βαριά λέξη, είναι προς αξιοποίηση. Και αυτό λέγαμε με την κυρία Μενδώνη. Ένα ακόμα πράγμα το οποίο, όπως σας είπα, είναι ένα ακόμα που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταπιώ, είναι ότι έχει εντάξει κάποιους χώρους, ιστορικούς χώρους στην Ελλάδα, κάποια μνημεία, έτσι, ιστορικά μνημεία, στο καθεστώς το ότι μπορεί να δοθούν για δεξιώσεις, Βεγγέρες και λοιπές, έτσι, εταιρικές εκδηλώσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, την από τώρα, ο CEO των εταιριών, ας πούμε, που, ναι, χρηματοπιστωτικών εταιριών, και λέει, οκ, okay, ας κάνω μια δεξίωση, ας πούμε, ξέρω, στο Γεντή Κουλέα, ας πούμε, για παράδειγμα, για να εντυπωσιάσω, ας πούμε, τους συναδέλφους μου, να εντυπωσιάσω όλο τον χώρο του χρηματοπιστωτικού, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζικών υπηρεσιών, και να κάνω μια, αντί να την κάνω δεξίωση σε ένα κυκλέ ξενοδοχείο που την κάνει όλος ο κόσμος, τότε ας την κάνω και εγώ εκεί πέρα, για να γουστάρουν, ας πούμε, οι τσέοι, έτσι, και οι executives, και να βλέπουν και λίγο τα κελιά, ας πούμε, που οι αριστεροί τρώγανε το βρωμόξυλο. Είναι μια, δεν ξέρω, αυτό θεωρείται πολιτιστική πρόοδος, την οποία, συγγνώμη, αλλά αδυνατό να παρακολουθήσω. Και είναι πολύ αργά για μένα, δηλαδή, να εκπαιδευτώ. Βλέπω τη Δέσποινα την Παρδάκου να έχει έρθει για τους τίτλους των ειδήσεων. Οπότε πάμε τραγούδι και μετά τίτλοι ειδήσεων.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διάσπαρτες αιστείες και καπνογόνα σημεία στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους μια γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γένεση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Απομακρύνονται από τα σπίτια τους κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόντσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται σε γερμανικό έδαφος. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Στα 6 μέτρα πέταξε ο Μανώλης Καραλής στο άλμα επικοντό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα. Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια για επανεκκίνηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σας έλεγα λοιπόν για τον τουρισμό πριν τους τίτλους των ειδήσεων, για τα μεγάλα έσοδα που, τα οποία όμως τα καρπούνται οι μεγάλοι επιχειρηματίες στις τουριστικές επιχειρήσεις και όχι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια. Όμως οι επιπτώσεις από τον υπερτουρισμό έχουν αρχίσει και γίνονται αισθητές και σε άλλες, πώς να πω, πτυχές του δημοσίου βίου, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, η τεράστια, η επέκταση της λειψιδρίας στα ελληνικά νησιά από την σπατάλη του νερού, από τεράστια σπατάλη του νερού από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι, ας πούμε, βλέπεις τη Σαντορίνη, η οποία είναι ένας πανέμορφος ξερόβραχος, ας πούμε, ο οποίος αυτός ξερόβραχος όμως έχει, ξέρω εγώ, το βλέπεις από πάνω με το αεροπλάνο και έχει 700 πισίνες ο ξερόβραχος και λες πως διάβολο, συγγνώμη, πως γίνεται αυτό το πράγμα, ο ξερόβραχος να έχει πισίνες, ας πούμε. Ναι, κάτι δεν πάει καλά με αυτό το μοντέλο, φίλες και φίλοι, δεν πάει καλά, και όχι μόνο δεν πάει καλά όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις, όσον αφορά τα κάτεργα και όσον αφορά τα τεράστια κέρδη των ξενοδόχων, των επιχειρηματίων, οι οποίοι παραβιάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της εργατικής νομοθεσίας για να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Κάτι πάει καλά και στη μενταλιτέ, στην ψυχή του κόσμου, του έθνους. Δηλαδή όσο μπαίνει χρήμα και το χρήμα φαίνεται να, όλο αυτό το χρήμα φαίνεται, δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, μπορεί να κάνει κάποιους, τους κάνει κάποιους σίγουρα πλουσιότερους, άλλοι μπορεί να καρπούνται κάποια ψυχία και μεγαλύτερα κομμάτια από το χρήμα που μπαίνουν, αλλά στο τέλος δεν ξέρω αν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Παράδειγμα, δηλαδή έχω μια είδηση στο μυαλό μου την οποία νιώθω ότι πρέπει να σας την μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι από εκείνες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, που είναι σαν το χαλίκι στο παπούτσι μας. Πρέπει να το βγάλεις. Δεν γίνεται, σε ενοχλεί. Δηλαδή, θυμίζει συνεχώς την ύπαρξή του. Λοιπόν, στη Μύκονο, έτσι, σε ένα από τα διάστημα γκουλάκ της καταναγκαστικής διασκέδασης, ας πούμε, αυτό πάρτε το καλαμπούρι κάνω, μη μου στείλετε. Λοιπόν, βγήκε μια εκπληκτική είδηση και μάλιστα μάθαμε την είδηση από ένα βίντεο στο οποίο ο εμπνευστής αυτού του event, θα σχολιάσω μετά το event, τέλος πάντων, μιλάει με τον, εξηγεί σε κάποιον, δημοσιογράφο δεν ξέρω, σε κάποιον, εξηγεί τις παραμέτρους του event και λέει ότι είχαν διοργανώσει, ας πούμε, στο, δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ήταν αυτό, ο ξενοδοχείο ήταν, εστιατόριο, ξενοδοχείο, κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση. Είχαν οργανώσει έτσι ένα πολύ προχωρημένο και πάρα πολύ πρωτοποριακό, ας πούμε, event, δηλαδή για τους πάρα πολύ ψαγμένους ανθρώπους που έχουν πολλά μηδενικά, ας πούμε, στο τραπεζικό λογαριασμό. Και ήτανε τι, ήτανε σούσι, ομό ψάρι δηλαδή, συγγνώμη το λέω και έτσι, ομάλα, το σούσι είναι ομό ψάρι, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν κατανάλωση σούσι στο γυμνό κορμί μιας κοπέλας. Και λέει λοιπόν ο ρεκ της επιχειρηματίας, η κοπέλα έκανε την πιατέλα. Σερβίραμε πάνω στο γυμνό κορμί της. Με το αζημίωτο νύτα, και εδώ γελάει, ας πούμε. Ναι, πήρε 5.000 ευρώ για 3 ώρες. Αλλά δεν έπρεπε να κουνιέται καθόλου. Ήταν απολύτως ακίνητη, για 3 ώρες δεν μπορούσε ούτε να ξυστεί. Και αυτό το λέει μια φυσιογνωμία, μια μούρια, ας πούμε, της Μυκόνου. Και φανταστείτε τώρα μια κοπέλα να είναι ακίνητη, γονατιστή, διότι δεν ήταν όρθια για να κρατάει τα πιάτα, ήταν γονατιστή και πάνω στο σώμα της ή ξαπλωμένη, δεν έχω εικόνα για να σας την περιγράψω, μπορεί να είναι απλώς ξαπλωμένη πάνω σε ένα τραπέζι, τώρα μπρούμε τα δανάσκυλα, θα σας γελάσω, και πάνω στο σώμα της να είναι σερβιρισμένα δέσματα και να είναι διάφοροι χάιδες, ας πούμε, και πάρα πολύ trendy τύποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κυρίες, ας πούμε, καταπληκτικές, γύρω τριγύρω και ατσιμπολογάνε σούσι, σασίμι και όλα αυτά τα ιαπωνέζικα ομοφαγικά πράγματα από το γυμνό της σώμα.
αυτό, δηλαδή το να τρως πάνω στο γυμνό κορμί, κατά προτίμηση πάνω στο γυναικείο γυμνό κορμί, υπάρχει ιαπωνικός όρος, έτσι λέγεται νιοταϊμόρι ή κάπως έτσι. Είναι η πρακτική του να χρησιμοποιεί το γυναικείο σώμα, έτσι, ως πιατέλα σούσι, και ήταν πολύ διαδεδομένη αυτή η πρακτική στη δεκαετία του 60. Διαβάζω σχετική είδηση. Πολυτελή ξενοδοχεία με θερμές πηγές τη χρησιμοποιούσαν για σπουδαίους δυτικούς επιχειρηματίες. Δυτικούς επιχειρηματίες που έκαναν εταιρικά ταξίδια πριν το ανακαλύψουν τα μεγάλα περιοδικά της Δύσης και το κάνουν editorial trend, μόδα να πούμε. Το ανακαλύπτουν οι δυτικοί βέβαια και το βαφτίζουν naked sushi. Και τη δεκαετία του 90 η τάση απογειώνεται με Vanity Fair και το New York Magazine να κάνουν εκτενή φωτογραφικά αφιερώματα σε exclusive clubs. Σας θυμίζω ότι εκείνη περίπου την εποχή μας ξεβλάχευε, θα θυμάσαι, μας ξεβλάχευε άλλος, έτσι, ξεβλαχευτής ντόπιος. Τέλος πάντων, και έχουμε αυτή την πρακτική του νιοταϊμόρι, που είναι να τρως. Αυτό τώρα εμένα μου φαίνεται αειδιαστικό, δηλαδή να χρησιμοποιείται το ανθρώπινο και δει το γυναικείο σώμα σαν τραπέζι. Μου φαίνεται είναι η αποθέωση, είναι ο κολοφώνας της πατριαρχίας, δηλαδή μου θυμίζει κάποιους βάρβαρους βασιλείς οι οποίοι κάθονταν στο θρόνο και για σκαμνάκι είχαν γυμνές κοπέλες, τσίγαν εκεί απλώς για να κουμπούν τα πόδια τους, ας πούμε. Μου φαίνεται τρομακτικά χυδαίο αυτό το πράγμα. Τρομακτικά χυδαίο. Και τώρα πρωτοποριακά δεν το σχολιάζω. Τι πιάνει η γνώμη μου για την λεγόμενη πρωτοπορία του ζητήματος. Δεν είναι καμιά πρωτοπορία. Δηλαδή το να αντικειμενοποιεί το ανθρώπινο σώμα και δει, επαναλαμβάνω, το γυναικείο σώμα δεν είναι πρωτοπορία. Είναι από την αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Και τα κάναν και αυτές τις αηδίες, τις χυδαίες αηδίες, κάνουν πολύ καλύτερα και οι Ρωμαίοι, έτσι. Τις κάνουν πολύ καλύτερα και οι Κινέζοι και όλοι αυτοί. Άρα δεν είναι καμία πρωτοπορία αυτό το πράγμα. Τώρα. Αυτό γίνεται όμως στην Ελλάδα το 2026 και η ερώτηση είναι αν θέλει κάποιος, αν μπορεί και θέλει κάποιος, αν επιμένει κάποιος να καταλογίσει ευθύνες, δηλαδή ποιος φταίει για αυτή την ξεφτύλα, Φίλες και φίλοι, εδώ δεν ξέρω αν θα απογοητεύσω κάποιους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη επιμερίζεται. Είναι ένα μέρος της ευθύνης πηγαίνει ασφαλώς στους πελάτες, οι οποίοι με τα λεφτά τους έτσι δημιουργούν την ανάγκη για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, και για να λένε μετά, ας πούμε, στους φίλους τους του ιδίου φυράματος ότι ξέρεις κάτι, πήγα στη Μύκονο και έκανα νιοταϊμόρια. Τι λες ρε μεγάλε, του λέει ο άλλος, ας πούμε, ναι βέβαια, και το διηγείται, ας πούμε. Λοιπόν, οι πελάτες από τη μία, ο επιχειρηματίας ασφαλώς από την άλλη, ο οποίος δεν έχει κανένα ηθικό ενδιασμό, ας πούμε, να κάνει το ξενοδοχείο του, τώρα μην πω τι να το κάνει, τέλος πάντων, και να σερβίρει πάνω σε αυτό, πάνω σε γυμνά γυναικεία κορμιά. Και εγώ θα πω ότι ένα μέρος της ευθύνης, τώρα δεν ξέρω πόσο μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, μικρότερο, το έχει και η ίδια η κοπέλα, η οποία δέχτηκε. Θα μου πεις τώρα 5 χιλιάρικα. Είναι γρήγορα λεφτά. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να την κατακρίνω, αλλά πιστεύω ότι έχει και εκείνη ένα μέρος ευθύνης, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να πει όχι, δεν θα δώσω εγώ το σώμα μου για να φάει κάποιος επιχειρηματίας πάνω στην πλάτη μου ή στο στήθος μου ή στην κοιλιά μου, ας πούμε, σούσι, για να έχει μετά υπερηφανεύεται και για να οικονομήσει βέβαια και ο επιχειρηματίας.

Μια άλλη μεγάλη είδηση, την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και αυτή, είναι αυτή η αυθαίρετη ανακήρυξη δύο τεράστιων περιοχών στο Αιγαίο, δύο μεγάλων περιοχών στο Αιγαίο, από την Τουρκία, η αυθαίρετη, που είναι προκλητική βέβαια, ως θαλάσσια πάρκα. Τώρα, θαλάσσια πάρκα, τι θαλάσσια πάρκα, μην έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, κάτι, ξέρω, σαν το Water World, να πούμε έτσι, με παιχνίδι. Όχι, δε, όταν λέμε θαλάσσιο πάρκο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα νέα, σε αυτές τις περιοχές η Τουρκία προσπαθεί να προσδώσει νομική υπόσταση και κυβερνητική νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών, με απότερο σκοπό να επιβάλλει ερευνητικές, αλλιευτικές και επιχειρησιακές απαγορεύσεις σε αυτές τις περιοχές εις βάρος της Ελλάδας. Αυτές οι δύο περιοχές, η μία είναι, όπως ανακοινώθηκε, ας πούμε, η μία περιοχή είναι, όπως είπαμε, στην μεταξύ Ρεδεστού, κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνου, που είναι, μπαίνει σφήνα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο. Δηλαδή, για άμα θες να πας από τη Σαμοθράκη στη Λίμνο, θα πρέπει να περάσεις μέσα από το τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, κάτι το οποίο είναι λίγο αδιανόητο. Έτσι και η άλλη περιοχή, η άλλη μεγάλη περιοχή, είναι μεταξύ της Φετίγε, της επαρχίας Μούγλα, έτσι, και του Κάς. Το Κάς είναι η αρχαία Αντίφελος και είναι ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο. Είναι στα ούτε δύο μίλια, δύο σκάρτα μίλια, ας πούμε, από το, δύο ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο στις τουρκικές ακτές στο ΚΑΣ. Ουσιαστικά αυτή η χωροθέτηση αποκλείει, εγκλωβίζει κατά κάποιο τρόπο ολόκληρο το Καστελόριζο. Για το Καστελόριζο ιδιαίτερα έχω προσωπική εμπειρία, διότι έχω καλές σχέσεις με το Φεστιβάλ του Καστελορίζου, το οποίο γίνεται εκεί στα τέλη του Αυγούστου, σε λίγες μέρες. Είναι ένα σημαντικό φεστιβάλ, αλλά το θέμα είναι ότι το ίδιο το νησί του Καστελορίζου, φίλες και φίλοι, δεν είχα ξαναπάει, ας πούμε, στο Καστελορίζου, και έχω πάει εδώ τέσσερα χρόνια συνεχώς στο φεστιβάλ, και αυτό μπορώ να πω είναι ότι στο Καστελορίζου κατάλαβα ότι η ελληνικότητα έχει μια διαφορετική τιμή, ένα διαφορετικό βάθος, μια διαφορετική υπόσταση από την ελληνικότητα, την έννοια της ελληνικότητας στο Σύνταγμα, ας πούμε, εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή, από το να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πλευρά Συντάγματος και να βλέπεις την ελληνική σημαία κυματίζει πάνω στη Βουλή, έτσι, στο Κοινοβούλιο, είναι ένα στοιχείο. Αλλά το να είσαι στο Καστελόριζο και να βλέπεις την ελληνική σημαία να κυματίζει απέναντι ακριβώς από τις τουρκικές ακτές, είναι ένα άλλο στοιχείο, και εκεί νιώθεις κάπως περισσότερο, δεν ξέρω, ίσως να είναι αφέλεια αυτό, νιώθεις περισσότερο ένα βάρος, νιώθεις κάπως σαν να είσαι λίγο ακρίτας σε ένα μέρος όπου, αν υπάρχει κάτι τέτοιο σαν τον ελληνισμό, είσαι στο προπύργιο, σε ένα από τα προπύργια, σε μια από τις επάλξεις, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό λίγο πατριωτικό κάπως έτσι, αλλά κάπως έτσι νιώθεις αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι ουσιαστικά το νησί του Καστελορίζου στην πραγματικότητα είναι ένα κατοικημένο φυλάκιο, έτσι. Είναι ένα κατοικημένο φυλάκιο. Τώρα, το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, σας πω κάτι που είναι πραγματικά πολύ αστείο αν το δεις, αλλά οι ντόπιοι φυσικά το έχουν συνηθίσει, είναι ότι το λιμάνι του Καστελορίζου είναι σαν πέταλο, έτσι. Έχει σπιτάκια γύρω-γύρω που είναι πανέμορφα σε όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου. Είναι κάτι θαυμάσιο να το βλέπεις. Την πρώτη φορά, δηλαδή, αισθάνεσαι πραγματική έκπληξη να το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, είναι όπως είναι το λιμάνι, λοιπόν, σαν πέταλο, μάλλον στενό πέταλο, να βλοχεί μονίμως μια πυραυλάκα του. Έτσι, με την πρίκα της, με τα υπόλοιπα, μην λέμε πολλά πράγματα, τέλος πάντων μια πυραυλάκα τους. Ναυλοχή μονίμως μια πυραυλάκα τους. Έτσι, με την πρίκα της, με τα υπόλοιπα, μην λέμε πολλά πράγματα, τέλος πάντων μια πυραυλάκα.

θα συνυπάρξει, αν θέλετε, αυτή η ελληνικότητα, έτσι, με την κήρυξη της περιοχής γύρω τριγύρω, δηλαδή την ασφικτική περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, την αυθαίρετη κήρυξη του ως θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον.

Και τώρα περάσουμε σε μια εξωτερική είδηση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική επικαιρότητα και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είδηση συνοπτικά επιγραμματικά είναι η εξής. Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος Άσερ Γουάτκινς

0: ο οποίος επί χρόνια σκότωνε δεκάδες ζώα για τρόπαια, έτσι, και καφιόταν για τις δολοφονίες αγρίων ζώων που έκανε, σκοτώθηκε αυτόν τον Αύγουστο που τον κάρφωσε ένα βουβάλι καφύρ. Λοιπόν, ο 52χρονος εκατομμυρίουχος έχει πυροβολήσει, από ό,τι διαβάζω εδώ, κάθε είδους ζώο. Έχει σκοτώσει πούμα, έχει σκοτώσει αντιλόπες, ζεύρες, ελάφια. Μετά το θάνατό τους, πόζαρε πάντα για φωτογραφίες. Δηλαδή έβαζε το θύραμα, ας πούμε, για το οποίο έχει πληρώσει χιλιάδες δολάρια, ας πούμε, για να το κυνηγήσει, και έβγαινε φωτογραφία ως τρόπαιο, τις οποίες ανέβαζε στο προφίλ του στο Facebook. Λοιπόν, παίρνοντας μαζί σε αυτό το κυνήγι και την κόρη του, τη μικρή του κόρη, η οποία από μικρή ηλικία και εκείνη πόζαρε δίπλα στον μπαμπά, τον κυνηγό, ο οποίος σκότωνε τα άγρια ζώα για τα τρόπαια. Κυνηγούσε λοιπόν ο Watkins, δεν είναι πλέον κύριος, στην Νότια Αφρική. Ένα τεράστιο βουβάλι καφύρ τον σκότωσε τελικά. Βρήκε δηλαδή την έμεσή του ο Αμερικανός εκατομμυρίουχος από ένα βουβάλι καφύρ. Μιλάμε για ένα τεράστιο πλάσμα από τα βουβάλια στην Αφρική, και ιδιαίτερα αυτό το βουβάλι που φτάνει ως τον 1,5 τόνο και ευθύνεται για 200% αιτησίως, και είναι ίσως το πιο άγριο ζώο της Αφρικής. Δηλαδή αυτό που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη, περισσότερους θανάτους, επιφέρει περισσότερους θανάτους από όλα τα άλλα ζώα, και από τα λιοντάρια και από τα άλλα. Το τελευταίο πολυήμερο ακριβό σαφάρι του Watkins του είχε κοστίσει γύρω στις 10.000 δολάρια στο καταφύγιο θυραμάτων Μπαμπισάνα. Ήταν τακτικός πελάτης εκεί, λέει ο διοργανωτής του σαφάρι που έκανε. Την πρώτη μέρα σε αυτό το σαφάρι, τέλος πάντων, κατόρθωσε να πυροβολήσει μια αντιλόπη, αλλά τη δεύτερη μέρα συνάντησε τη μοίρα του από το βουβάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να πω ότι, να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν πρέπει να χαίρεται για το θάνατο κανός ανθρώπου. Δεν λυπάμαι όμως, δεν λυπάμαι για το θάνατο του Αμερικανού εκατομμυρίου Watkins. Αντίθετα, βρίσκω ότι υπάρχει ένα στοιχείο δικαιοσύνης, και στο κάτω-κάτω κυνηγός ήταν. Το να κυνηγάς, ας πούμε, άγρια ζώα έχει και ένα στοιχείο κινδύνου, οπότε ήταν λογικό, ας πούμε, να αντιμετωπίσει αυτό τον κίνδυνο. Και τέλος πάντων, όταν θα περάσει στην αντιπέρα όχθη ο Watkins, μπορεί να τον δει, να τον περιμένουν, ας πούμε, όλα τα ζώα, τα δεκάδες ζώα που έχει στείλει και αυτός εκεί πέρα, τα πούμα, οι αντιλόπες, τα λιοντάρια, τα βουβάλια, τα πάντα. Οπότε καλό ταξίδι, κύριε Watkins, και εύχομαι να έχεις για μια αιωνιότητα, ας πούμε, την έμεσή σου στα μάτια αυτών των ζώων. Ειδήσεις, ακούσατε τον Παύλο Μεθενίτη, στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου, ο Σταύρος Αμάραντος απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο, και έχουμε Γαλάτια Καρακατσάνη για τις ειδήσεις. Γεια σας, τα λέμε αύριο.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: 17 Αυγούστου 1969, την τρίτη και πιο εμβληματική ημέρα του φεστιβάλ Woodstock, περίπου 400.000 νέοι συγκεντρώνονται σε αγροτική περιοχή στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά και πολιτιστικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Το φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου, εξελίχθηκε σε σύμβολο της νεανικής κουλτούρας της δεκαετίας του 60, της ειρήνης, της ελευθερίας και της αντίθεσης στον πόλεμο. Παρά τα σοβαρά οργανωτικά προβλήματα, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια. Στη σκηνή του Woodstock εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής, όπως η Σαντάνα, Τζάνις Τζόπλιν, Τζίμι Χέντριξ, Τζοάν Μπαέζ, Τζο Κόκερ, η Who, η Jefferson Airplane. Πολλά ακόμη μουσικά συγκροτήματα δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στο χώρο του φεστιβάλ. Το Woodstock έμεινε στην ιστορία ως μια μεγάλη μουσική διοργάνωση, αλλά και ως έκφραση μιας ολόκληρης γενιάς που αναζητούσε νέες κοινωνικές αξίες και τρόπους ζωής. Μέχρι σήμερα θεωρείται σύμβολο της αντικουλτούρας και της μουσικής επανάστασης των δεκαετιών του 1960 και 1970.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα μετά το χθεσινό σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα δύο πυρκαγιών στα Περιστέρια και τα Σελήνια που είχαν τραγικό απολογισμό να χάσει τη ζωή του ζευγάρι ηλικιωμένων καθώς προσπαθούσε να διαφύγει. 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα ή αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Πολλά σπίτια και αυτοκίνητα κάηκαν σύμφωνα με τις έως τώρα ανεπίσημες αναφορές. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Σταμάτησε η πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς του Βελγίου προς τη Γερμανία, καθώς ασθενής βροχή, μείωση της έντασης των ανέμων και υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η πυρκαγιά, που έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Νωρίτερα έφτασε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα και 30 κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόνσαου απομακρύνθηκαν προληπτικά. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο του Άλμα Επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες εξοχικά και οικόπεδα. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να αρχίσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας οι οποίες είχαν περικοπεί. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στα διεθνή, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχών επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Στους 84 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ναυαγείο Φέρι στη λίμνη Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε. Και ο καιρός γενικά έφριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνου.
2: Αθήνα 984.

Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα και 17 έφτασε ο Αύγουστος. Και κάποιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Μην τα ξαναλέμε τώρα, η Αθήνα δεν είναι άδεια. Ξεχάστε τα παλιά. Η Αθήνα έχει κόσμο και αν όντως έχει φύγει πάρα πολύ κόσμο, αυτό που λέγαμε εκεί πριν το 15 Αύγουστο, η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου κλπ. Χθες στα ρεύματα εισόδου της πόλης είχε μια κάποια κινησούλα. Με τον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και εμείς εδώ σε καλοκαιρινό, σε αυγουστιάτικο πρόγραμμα βρισκόμαστε και αυτήν την εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη, 9 με 11 στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ο Γιάννης Λαβράνος. Παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Τον παραδοσιακό τηλεφωνικά παίρνετε στο 213-09-09-100, στο τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί όπου σας απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, ο πιο εύκολος τρόπος και για εμάς νομίζω και για εσάς, ένα μηνυματάκι μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μαζί με το καλοκαίρι πηγαίνουν και οι πυρκαγιές. Δυστυχώς θρυνούμε και πάλι θύματα από τις πυρκαγιές. Χθες στη Σαλαμίνα είχαμε δύο νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε όπως όλα δείχνουν από τις πυρκαγιές εκεί στα Περιστέρια. Είχαμε και εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Πάντως γενικώς από την αρχή του καλοκαιριού μετράμε 10 νεκρούς. Οι 5 είναι πυροσβέστες. Μετράμε πάνω από 200.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Θέλουμε να σταματήσουμε το μέτρημα. Αλλά αυτοί που μετρούν καμένα στρέμματα αντί για θύματα, κάθε καλοκαίρι αποδεικνύονται όλο και, όλο και πιο πολύ ολίγιστοι. Φταίνει οι καιρικές συνθήκες, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει η ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει η λαοφιλής κυβέρνηση των Αρίστων. Λοιπόν, θα τα δούμε και στην συνέχεια, μην ξεκινήσουμε με γκρίνια, ξεκινήσουμε λίγο πιο ευχάριστα, γιατί είναι άλλο ένα καλοκαίρι που έτσι έσκασε πάλι το χιλάκι μας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών σε μεγάλες διοργανώσεις και πώς να μην χαρείς βλέποντας αυτό το αστήρευτο χαμόγελο του Εμμανουήλ Καραλή, ενός παιδιού που έχει περάσει δύσκολα, που έχει γευτεί το ρατσισμό για χρόνια από τον πρώην προπονητή του, αλλά δεν το έβαλε κάτω, επέμεινε και θριαμβεύει εδώ και χρόνια στα μεγάλα ραντεβού του Στίβου, στα μεγάλα ραντεβού του Άλματος Επικοντό. Απλά τυχαίνει να έχει μπροστά του τον μεγαλύτερο άλτη στην ιστορία, τον Μόντο του Μπλάντης, τον Σουηδό που τον αφήνει μεν δεύτερο, αλλά τον κάνει να προσπαθεί να φτάσει ψηλότερα, να βελτιώσει τον εαυτό του για να τον ανταγωνιστεί όσο μπορείς να ανταγωνιστεί σε ένα αθλητικό θαύμα. Ασημένιος λοιπόν, δεύτερος στο ευρωπαϊκό στίβο στο Μπέρμιγχαμ ο Καραλής, χρυσός στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι, ο λιγότερο γνωστός Απόστολος Χρήστου, ένας κολυμβητής που πρωταγωνιστεί εδώ και 10 χρόνια και έχει φέρει πολλές επιτυχίες, 9 μετάλλια σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά επειδή δεν είναι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν έχει την ίδια προβολή. Χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Είναι επιτυχίες σε αθλητικό επίπεδο. Δεν είναι εθνική επιτυχία. Δεν έχει σχέση με κανένα έθνος και με κανένα DNA. Δεν βοήθησε καν το κράτος για να έρθουν αυτές οι επιτυχίες. Είναι η δικαίωση των κόπων αυτών των παιδιών, των προπονητών τους, των οικογενειών τους, όλων όσοι τους στηρίζουν καθημερινά και για αυτούς χαιρόμαστε πάνω απ' όλα. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν μιλάμε για σταθερές σπουδαίες εμφανίσεις και επιτυχίες που επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια. Δεν είναι διάτοντες αστέρες, δεν έκαναν μια επιτυχία και χάθηκαν. Είναι παιδιά που έχουν καθιερωθεί στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, ο καθένας στο άθλημά του. Αυτά είναι success stories παγκόσμιας εμβέλειας και όλα στον τομέα τους, αλλά χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα και απολαβές. Ειδικά αν τα συγκρίνεις με κάποιους άλλους εκτός αθλητισμού, χωρίς επιτυχίες που με κάποιο τρόπο βλέπουν το χρήμα να ρέει άφθονα.
Λοιπόν, ξαναλέμε, ναι, χαιρόμαστε. Ξέρουμε και ότι οι ίδιοι αθλητές θέλουν να φέρουν επιτυχίες για να κάνουν και τον κόσμο να χαρεί, αλλά χωρίς αχλαμάρες και υπερβολές περί εθνικής υπερηφάνειας. Οι αθλητικές επιτυχίες δεν αλλάζουν τη ζωή μας, δεν λύνουν προβλήματα, δεν αμβλύνουν τις δυσκολίες καθημερινότητας, δεν μας κάνουν να ξεχνάμε τι βιώνουμε, ποια προβλήματα αναζητούν λύσεις και δεν μπορούν να ακολουθούν όσο και αν με διάφορα επικοινωνιακά περιτυλίγματα, ακόμη κάποιοι πουλούν φύκια για μεταξύ τους κορδέλες.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως μέχρι την Σαλαμίνα να δούμε τι συμβαίνει και αυτήν την ώρα και να κάνουμε και έναν πρώτο υπολογισμό. Ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο τηλεφωνό μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλημέρα
0: σας. Βεβαιώστε, αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες, κάποια καντιλάκια που λένε.
1: Εντάξει, είναι Κύπρος, βρίσκεται όλη νύχτα και τώρα συνεχίζει. Ο δρόμος έχει ανοίξει βέβαια για τις περιοχές αυτές.
0: Μιλάμε για τα Περιστέρια τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί στα Σελήνια, από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο.
1: Όχι.
0: Α, βεβαίως, πέραν των πυρκαγιών, αυτή τη στιγμή ο μαύρος απολογισμός έχει να κάνει με δύο ανθρώπους που χάθηκαν και με τους εγκαυματίες και τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Και βεβαίως και με τα καμένα σπίτια σε δεύτερο πλάνο. Έχουμε κάποια εικόνα, γιατί περιμένουμε να έρθει και σήμερα ο κύριος Κατσαφάδος, ο υπουργός, εκεί για να ξεκινήσουν και αυτοψίες.
1: Ναι. Αυτό περιμένουμε για τον υπουργό. Ήδη εμείς από νωρίς το πρωί ο αντιδήμαρχός μου και το προσωπικό είναι στην περιοχή. Να κάνουμε και εμείς να.
0: Έχετε
1: καταρχήν καταγραφή
0: τώρα. Μια εικόνα για το χοντρικά πόσα σπίτια έχουν πληγεί.
1: Γύρω στα 15.
0: Γύρω στα 15.
1: Τα πληγέντα.
0: Εκείνη στα Σελήνια τα καμένα σπίτια, κάνω λάθος?
1: Όχι, στα Περιστέρια.
0: Στα Περιστέρια είναι και αυτά.
1: Στα Περιστέρια.
0: Είναι.
1: Ήταν πιο μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια, ναι.
0: Ήταν λίγο περίεργο σε πρώτη φάση το μυαλό μας, επειδή είχαν μια απόσταση χρονική γύρω στα 20 λεπτά το ένα μέτωπο από το άλλο. Υπήρχε μια υπόνοια περί εμπρισμού, αλλά οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει. Εντάξει, τουλάχιστον για την δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια ήταν ότι κάποιο αυτοκίνητο αντιμετώπισε κάποιο μηχανικό πρόβλημα, λέει, και ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά, το επιβεβαιώνεται αυτό?
1: Όχι, δεν έχω, σας λέω, τέτοιο τύπο επίσημη ενημέρωση. Φαντάζομαι η πυροσβεστική διερευνά και τη μία και την άλλη πυρκαγιά και τα αίτια της έναρξής τους, ότι προκαλεί εντύπωση, ας πούμε, αυτό.
0: Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη.
1: Σε διαφορετικά σημεία σχεδόν ταυτόχρονα προκαλεί εντύπωση, αλλά ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε για τους αρμόδιους.
0: Πάντως γίνεται πάρα πολύς λόγος γενικώς για την κατάσταση, για το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα και υπάρχει και ένα ζήτημα, αυτό το επισημαίνουν πάρα πολλοί πολίτες και σε σχέση με τα απορρίμματα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να υπάρχει το κομμάτι αυτό που λέμε ατομική ευθύνη με ιδιόκτητα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί όπως πρέπει. Από την άλλη, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες ούτως ή άλλως από πολίτες που στέλνουν τη Σαλαμίνα για πάρα πολλά σημεία όπου είναι συσσωρευμένα σκουπίδια.
1: Ναι. Όσον αφορά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό στο νησί. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα χωρίς κτίσμα. Και δεν μπορείτε να υπολογίσετε για πόσα ακόμα σπίτια έτσι με κήπους. Προφανώς δεν τα καθαρίζουν όλοι και όσο οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο για λόγους πυροπροστασίας, και αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο. Όσον αφορά τα απορρίμματα, ο Δήμος περνάει σε τακτικό επίπεδο. Προφανέστατα όχι κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να είναι κάθε μέρα σε όλο το νησί 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα το νησί της Σαλαμίνας. Αλλά με τακτικότατα δρομολόγια στην περιοχή, ειδικά τώρα τους τελευταίους μήνες.
0: Τα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, επιτρέψτε μου, δεν λένε από μόνα τους τίποτα. Το θέμα έχει να κάνει με τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού και πόσο επιβαρύνεται, αν θέλετε, η υποδομή και, και οι υπηρεσίες του Δήμου το καλοκαίρι, όπου, ξέρω εγώ, δεκαπλασιάζεται ο αριθμός των ανθρώπων.
1: Αυτό σας έλεγα, ότι πρέπει, δεν είναι δυνατόν να είναι ο Δήμος κάθε μέρα σε ένα νησί με αυτή την έκταση κατοικημένο από άκρη σ' άκρη, παντού κάθε μέρα. Αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή είναι τουριστική περιοχή, τα δρομολόγια είναι τακτικότατα. Ακριβώς όμως λόγω του ότι είναι τουριστική περιοχή και είπαν χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες κόσμος, ειδικά το καλοκαίρι, είδαν για παραθερισμό ή για μπάνιο αυθημερών εκεί στις περιοχές, στα Περιστέρια, στους Ατερλείς, στις Κολώνες. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Οπότε λογικά την Κυριακή που φεύγουν, για παράδειγμα, ο κόσμος, το Σαββατοκύριακο γενικότερα, να επιβαρύνεται πολύ. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε κάθε μέρα, το αντιλαμβάνεστε. Είμαστε σε τακτικό. Τακτικά.
0: Εντάξει,
1: και εκεί.
0: Θα σας πω, κύριε Δημαρχέ, όταν είναι τόσος κόσμος, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπάρχει ένας άλλος προγραμματισμός και ενίσχυση των υπηρεσιών τους θερινούς μήνες.
1: Είναι το ζητούμενο, δεν το συζητώ. Ο Δήμος Σαλαμίνας. Ο εγγεγραμμένος πληθυσμός είναι 37.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Άρα παίρνουμε, αν θέλετε, έτσι και χρήματα το κράτος από τους κεντρικούς ανθρωπινούς πόρους, σύμφωνα με τον πληθυσμό για 37.000. Και το καλοκαίρι είμαστε 300.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδύνατο, ας πούμε, να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε πλήρως στις ανάγκες των 300.000 ανθρώπων, όταν το προσωπικό που έχω αντιστοιχεί σε 37.000, όταν τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα που έχω αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό.
0: Εντάξει, απ' την άλλη θα σας έλεγε κάποιος ότι εφόσον υπάρχουν τόσοι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς αφήνουν και στην τοπική οικονομία του νησιού μαζί με την επιβάρυνση που επιφέρουν, δεν αφήνουν. Έρχονται, φεύγουν, δεν αφήνουν τίποτα.
1: Θα πληρώσουν οι άνθρωποι το φεριμπό τους, θα πληρώσουν τον καφέ τους. Μέχρι εκεί δεν έχει να κάνει ο Δήμος από εκεί. Δεν είναι έσοδα για το Δήμο. Μπορεί να είναι έσοδα για το κοινοπραξία του φεριμπόντ, μπορεί να είναι έσοδα στην καφετέρια.
0: Για να προβλεφθούν έσοδα για το Δήμο. Εκεί πήγα. Εκεί θα κατέληγα. Στο να προβλεφθούν έσοδα. Βλέπουμε δηλαδή διάφορα νησιά, ας πούμε. Καλά. Εντάξει, μιλάμε για πολύ δημοφιλείς προορισμούς, όπου ξέρω εγώ μέσω της κρουαζιέρας πλέον ο κάθε επισκέπτης αφήνει ένα έστω και μικρό ποσό, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ενισχυθούν οι υποδομές.
1: Αυτό είναι το ιδανικό. Και ψάχνουμε τρόπους για κάτι τέτοιο, όμως πιστέψαμε δεν είναι απλό καθόλου.
0: Μάλιστα. Γενικώς η κατάσταση τώρα, επειδή κάνουμε απολογισμό, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πώς είναι τώρα το πράγμα και σε σχέση με τα καθάριστα και αν και ο Δήμος έχει...
1: Έχω συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή ως Δήμος,
0: ναι,
1: γύρω στις 15.000 τόνους από
0: υποδείγματα
1: πρασίνου, από καθαρισμούς, σε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει το Δήμος Αρχείο. Προσπαθείτε να αντιληφθείτε τον όγκο,
0: ναι.
1: 15.000 τόνοι.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλα συνεργεία να μαζεύουμε απ' έξω, γιατί οι περισσότεροι δεν μας τα φέρνουν στο χώρο που έχουμε.
0: Όχι, προφανώς, αλλά θα μπορούσε,
1: ακριβώς,
0: θα μπορούσατε και εσείς σε συνεργασία με τους κατοίκους και στο θέμα των απορριμμάτων και στο θέμα των ξερών. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Ευσυνειδησία στοιχειώδη θέλει να προβλέψετε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Και όχι να αφήνονται διάσπαρτα. Για τα σκουπίδια σας λέω ότι το βλέπουμε από πάρα πολλές φωτογραφίες, ότι είναι διάσπαρτα σημεία που αφήνουν 10 σακούλες σκουπιδιών, αντί να τα αφήνουν δίπλα στους κάδους, έστω αν είναι γεμάτοι κάδοι.
1: Ναι. Για τα καθαριστά οικόπεδα που με ρωτήσατε,
0: ναι,
1: έχουμε χώρο,
0: ναι,
1: που διαθέτουμε για την εναπόθεση δωρεάν για τους,
0: ναι,
1: ιδιοκτήτες. Πολλοί βέβαια δεν το κάνουν.
0: Δεν το κάνουν.
1: Αυτό τα πετούν όπου βρουν για διάφορους λόγους. Εμείς έχουμε συνεργεία να τα μαζεύουμε απ' έξω. Έχουμε άλλο συνεργείο να μπορεί να τα διαχειρίζεται στον χώρο που έχουμε και να τα διώχνουμε από το νησί. Και είναι μια τιτάνια προσπάθεια, ένας άνισος αγώνας, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα που σας είπα, για τέτοιες ποσότητες,
0: ναι,
1: πάνω από 15.000 τόνους.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε
1: καλά
0: και ελπίζουμε το καλοκαίρι, το υπόλοιπο του καλοκαιριού, να περάσει πιο ήσυχα. Αν και μπορούμε να πούμε έτσι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να προλάβουμε να πούμε γρήγορα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εδώ και κάμποσες μέρες έχει έρθει στο προσκήνιο αυτή η περίφημη τριμερής αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, μια σουνιτική συμμαχία, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Εσχάτως η Τουρκία θέλει να βάλει στη συμμαχία και την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτο συμμετέχει σε κάτι άλλες συμμαχίες, γενικότερα των συμμαχιών γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, τριμερής, τετραμερής, πενταμερής, ό,τι θέλετε. Το ζήτημα είναι αν αυτές οι συμμαχίες λειτουργούν ανταγωνιστικά η μία απέναντι στην άλλη. Δηλαδή, την ώρα που έχουμε την συμμαχία και σε αμυντικό και σε οικονομικό και σε ενεργειακό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, δεν ξέρω πώς το βλέπει η Αθήνα το συγκεκριμένο, δεν έχουμε κάποιο επίσημο σχόλιο. Το Ισραήλ είναι λίγο στα κάγκελα, γιατί αυτή την στιγμή, όσο και αν εμείς θέλουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε το νούμερο ένα ζήτημα για την Τουρκία, η Τουρκία έχει άλλα ζητήματα τα οποία έχει σε προτεραιότητα και αυτή τη στιγμή η εχθρότητα με το Ισραήλ είναι κυρίαρχη. Δεν ξέρω πώς θα πάει το συγκεκριμένο. Για την ώρα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να χαιρετίζει ασμένος την συγκεκριμένη συμμαχία. Έκανε και μια ανάρτηση στο Truth Social που είναι πολύ χαρούμενος που οι τρεις χώρες υπέγραψαν επιτέλους τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας. Εδώ μιλάμε για αμυντική συμφωνία, έτσι, ξεκάθαρα στρατιωτικού χαρακτήρα συμμαχία, και λέει ότι αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και οι χώρες της περιοχής θα μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές τους να αμύνονται. Δεν ξέρω αν απλώς βλέπει μια ευκαιρία ο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει, πόσο θα εντείνει τις γεωστρατηγικές εντάσεις στην περιοχή. Πάντως, σε επικοινωνιακό επίπεδο, η Αθήνα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε και η οποία έχει ποντάρει τόσο πολύ στην Ουάσιγκτον, έχει αναποθέσει τις ελπίδες της στον Ντόναλντ Τραμπ, που πριν εκλεγεί δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν και μιλούσαν για τραμπισμό. Χάνουν πάρα πολλούς πόντους επικοινωνιακά όταν έχουμε παίξει 100-0 τα χαρτιά μας για να στηρίξουμε και περιμένοντας αντίστοιχη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικοινωνία, επειδή λέγαμε για επικοινωνιακά, λέγαμε και αρχικά και σε σχέση με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, πόσο κάποιοι θέλουν να τις εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα έτσι επικοινωνιακού παιχνιδιού. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει αναπτυξιακό θρίαμβο τα στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ για το εμπορικό ισοζύγιο και πανηγυρίζει για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Έχουμε έλλειμμα, έτσι. Μειώθηκε κατά μόλις 5%. Στο πρώτο εξάμηνο του 26, το εμπορικό έλλειμμα εκτοξεύθηκε κατά 16 δις. Γιατί παρά τις εξαγωγές των 27,6 δις, οι εισαγωγές αγγίζουν τα 43,6 δις. Και η όποια επιβράδυνση των εισαγωγών, γιατί από εκεί μας έχει προκύψει η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, δεν συνιστά κάποια επιτυχία, κάποια παραγωγική αναδιάρθρωση. Περισσότερο ως προαναγγελία μείωσης της ζήτησης θα πρέπει να το βλέπουμε. Γιατί ίσως, ξέρω εγώ, λόγω περαιτέρω φτωχοποίηση των οικογενειών, γιατί όλα αυτά τα αφηγήματα περί ισχυρής ανάπτυξης στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών καταραίων μπροστά στην εσχροκέρδεια των καρτέλ και των μεσαζόντων. Λοιπόν, 9.30 έφτασε η ώρα. Θα πασάρουμε το μικρόφωνο στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις η πυροσβεστική στη Σαλαμίνα. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 άνθρωποι με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, είναι ο τραγικός απολογισμός του διπλού μετόπου σε Περιστέρια και Σελήνια. Στο νησί σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σταμάτησε η πορεία της Μεγάλης Πυρκαγιάς του Βελγίου προς τη Γερμανία, καθώς ασθενής βροχή βοήθησε το έργο των πυροσβεστών. Νωρίτερα, περίπου 30 κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόντσαου απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. 4 συλλήψεις υπόπτων για εμπρισμό στην Κροατία. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Στα 6 μέτρα πέταξε ο Μανώλης Καραλής στο Αλμέπι Κοντό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπτιο, ο Απόστολος Χρήστου. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα. Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να αρχίσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Σύντομες ειδήσεις στις 10.30. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, είναι 17 του Αυγούστου, ο κόσμος είναι στις παραλίες. Πάμε κι εμείς να κάνουμε ένα ρεπορτάζ παραλίας, όχι όμως αυτό που μπορεί να έχετε συνηθίσει από τα τηλεοπτικά δελτία, άλλου είδους ρεπορτάζ παραλίας. Θα κάνουμε εν μέσω θέρους, θυμίζουμε ότι υπάρχει μια εφαρμογή, η περίφημη My Coast, μια εφαρμογή δωρεάν, μπορεί να την κατεβάσει οποιοδήποτε στο κινητό, ώστε οι πολίτες να καταγγέλουν αφαιρεσίες των επιχειρηματιών των παραλίων με τις ομπρελοξαπλώστερες, ξαπλώστερες που μπορεί να είναι πάνω στο κύμα, που μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα, που μπορεί να εκτείνονται δεξιά και αριστερά από τον υιοθετημένο χώρο κατά πολλά μέτρα. Τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια είχαμε δει έντονη την παρουσία του κινήματος της πετσέτας, όπως ονομάστηκε, ανθρώπων, ειδικά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, να λένε ως εδώ. Βεβαίως το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια την παραχώρηση του υγειαλού για επιχειρηματικούς σκοπούς, ωστόσο ακόμα και αυτό θα πρέπει να γίνεται με κάποιους συγκεκριμένους όρους. Σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής εδώ και δύο χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ομάδα ακίνημα πολιτών, να το πούμε, που θέλει να βάλει φρένο στην ιδιωτικοποίηση των παραλίων, γιατί έχουμε και το άλλο φαινόμενο, την αποκλειστική χρήση ιδιωτικών συμφερόντων, από ιδιωτικό συμφέροντα σε παραλίες. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κοτσιρέα, είναι μέλος του συντονιστικού της κίνησης πολιτών Ελεύθερες Παραλίες. Καλημέρα, κύριε Κοτσιρέα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαβράνο. Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά. Να τα πιάσουμε με τη σειρά. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος βάζει τους πολίτες να λαμβάνουν ρόλο ελεγκτή.
1: Να τα πιάσουμε με τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς εδώ και δύο χρόνια, από τον 4 Αυγούστου 2024, δίνουμε έναν αγώνα στο Λαγονίσι, το 41ο χιλιόμετρο, όπου με μια σύμβαση πολύ παλιά, υπογεγραμμένη από το τότε Υπουργό Ανάπτυξης Άκη Τσοχατζόπουλο, παραχωρούνταν 85 στρέμματα παραλίας και αγκιαλού στον Αττικό Ήλιο, στον Πρώτο Μαντονανάκη, στον Grand Resort δηλαδή, προς 15.000 ευρώ το χρόνο. Όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση έχει τραβήξει δικαστικά πάρα πολύ μεταξύ κράτους, ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή και Αττικού Ήλιου, και κάποια στιγμή τα δικαστήρια επιδίκασαν διαφυγόντα κέρδη στον επιχειρηματία, και η ΕΤΑΔ ήρθε καταδρομικά πριν δύο χρόνια να κατεδαφίσει ένα δημοτικό θέατρο που υπήρχε μέσα στον πείμαχο
0: χώρο.
1: Ένα σπίτι το πόσιμο του 19ου αιώνα, το γνωστό σπίτι της Τίτσενας, να ξεράνει τον Μπεύκο που ονοματοδοτούσε τη μία από τις δύο παραλίες, και στη συνέχεια να κατεδαφίσει και μια δημόσια γλίστρα, έτσι ώστε να περιφράξει περίπου 2 χιλιόμετρα παραλίες και αγκιαλού, δίνοντας την αποκλειστική χρήση στο ξενοδόχο και το δικαίωμα, με βάση τη σύμβαση, χωρίς πολεοδομικούς όρους, γι' αυτό λέμε ότι όλα ήταν στον αέρα, να χτίσει μέσα σε αυτό το χώρο συνεδριακό κέντρο με ζωνέτες κτλ. Εμείς λοιπόν αντιδράσαμε πολύ άμεσα οι κάτοικοι, έγινε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, και εκείνη την ημέρα πριν δύο χρόνια γεννήθηκε αυτό το κίνημα Ελεύθερες Παραλίες, το οποίο έχει αναπτύξει πολύπλευρες δράσεις, τόσο τοπικές όσο και υπερτοπικές. Μπορώ να σας πω και στο εξωτερικό, έχουμε βρεθεί στην Ιταλία σε ένα ανάλογο κίνημα που έγινε μια ημερίδα, έχει έρθει η γερμανική κρατική τηλεόραση, έχει κάνει ρεπορτάζ στο φυλάκιό μας. Έχουμε έρθει σε επαφή με πολλά κινήματα στην Ελλάδα που έχουν ανάλογα προβλήματα, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά, και σε όλη την Ελλάδα, από τη Χαλκιδική έως τη Μονεβασιά και σε πολλά νησιά.
0: Με τη συγκεκριμένη έκταση τι γίνεται τώρα?
1: Εμείς κοιτάξτε, έχουμε κινηθεί και νομικά, έχουμε κινηθεί και πολιτικά, έχουν γίνει 7 επερωτήσεις στη Βουλή, και ουσιαστικά ο κυρίαρχος ρόλος μας είναι ο κινηματικός, και όλες αυτές οι δράσεις που έχουμε αναπτύξει, οι οποίες έχουν φρενάρει την κυβέρνηση, η οποία έχει αναδιπλωθεί και με έναν τρόπο, καθότι υπήρξε και μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαύρη τρύπα που δημιουργούταν στον προϋπολογισμό. Οπότε αυτή τη στιγμή συνεχίζει η φάση να βρίσκεται σε δικαστικούς αγώνες μεταξύ ΕΤΑΔ και επιχειρηματία.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι, το Σύνταγμα λέει ότι ο Αιγαίος και η παραλία είναι δημόσια, εκτός συναλλαγής, κοινόχρηστα αγαθά.
1: Πολύ ωραία τα λέτε.
0: Ναι,
1: υπάρχουν αυτιστικά άρθρα του Συντάγματος 4, 5, 17, 24, 25, το οποίο αναφέρεται τόσο στη διαμόρφωση προσωπικότητας του ανθρώπου μέσα σε ένα ελεύθερο περιβάλλον, και επίσης άρθρα όπως το 17, 24, 25 που αναφέρονται και στα δημόσια αναπαλωτρίωτα αγαθά, είναι αναφέρετο το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και τον αγκιαλό. Δυστυχώς αυτό το ξεχνάμε μέσα στην άκρα τη εμπορευματοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, και μην ξεχνάμε ότι η Αττική είναι ένας στόχος από τον Άλυμο μέχρι το Σούνιο να δημιουργηθεί η Αττική.
0: Η Ριβιέρα, η Ριβιέρα, ναι, ναι, βέβαια.
1: Η Αττική Γραβιέρα που λέμε εμείς, την έχουμε ονομάσει έτσι, γιατί πραγματικά πιστεύεις ότι μερικές τρύπες θα υπάρχουν με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών όσον αφορά να μπορούν να πάνε να βρεθούν, όχι να κάνουν τον μπάνιο τους, να βρεθούν στη θάλασσα που είναι πηγή ζωής για όλους μας. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά μας.
0: Πάντως, σε σχέση με αυτό που περιγράφεται, κύριε Κοτσιρέα, από την άλλη, στον αντίποδα, βλέπουμε και δεν ξέρω αν αυτό έχει προκύψει από καταγγελίες πολιτών που λέγαμε πριν μέσω του Μαϊκώστα. Ας πούμε, εγώ έχω ίδια εικόνα από την μεγάλη παραλία της Αναβίσου, που πέρσι είχε 3-4 κάτι τεράστια beach bar με ομπρελοξαπλώστρες και φέτος εξαφανίστηκαν.
1: Αυτό να σα πω ότι σε όλη αυτή τη. Τον αγώνα που δίνουμε αυτά τα δύο χρόνια, έχουμε δίπλα μας
0: δημοτικές αρχές.
1: Και σύσσωμο όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά η Δημοτική Αρχή έχει πολύ μεγάλο αγώνα. Μας έχει βοηθήσει και εμάς ως κίνημα, ειδικά τεχνικά, σε πάρα πολλά ζητήματα. Ο αγώνας μας δεν είναι δημέτωπος. Ξέρετε, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, οι Δήμοι δεν είναι και τόσο με τους πολίτες. Είτε φανερά, είτε κάτω από το τραπέζι.
0: Πολιτικές επιλογές είναι όλα, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Στη δική μας την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε ένα δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστου, ο οποίος έχει κάνει, εκτός ότι είναι μέλος του κινήματος, όπως και όλο, όπως είπαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ειδικά ο Δημήτρης τον Παπαχρήστου έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τις παραλίες. Πέρσι, ζητώντας τη συμμόρφωση και με βάση τις συμβάσεις που είχαν οι άνθρωποι που είχαν τα beach bar στην Ανάβησο, δεν συμμορφωθήκανε και έτσι αναγκάστηκε να ανακαλέσει, όχι, να τα κλείσει.
0: Γιατί
1: τα
0: κλείσει, ναι.
1: Συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτή τη στιγμή που δεν συμμορφώθηκαν, γιατί ξέρετε, πρέπει να γνωρίσουμε πολύ καλά τα δικαιώματά μας. Όταν μια καντίνα παίρνει συγκεκριμένη άδεια για παραχώρηση της παραλίας και υγειαλού μέσα από μια σύμβαση με το κράτος και έχει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς αυτή η άδεια, και εκεί μπαίνει μια τεράστια αυθαιρεσία όσον αφορά το χώρο που καταλαμβάνει, το τι δημιουργείται εκεί. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι περισσότερες περιπτώσεις.
0: Όχι μόνο αυτό. Το τι δεν επιτρέπει για τους πολίτες. Θυμόμαστε ότι στην Πάρο, ας πούμε, το κίνημα της πετσέτας που λέμε τώρα ξεκίνησε από το γεγονός ότι κάποιοι τέτοιου είδους επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, δεν επέτρεπαν σε πολίτες να βάλουν τη δική τους ομπρέλα και την πετσέτα για να κάτσουν δίπλα. Έτσι, ναι.
1: Με μπράβους πολλές
0: φορές. Με μπραβιλίκια, ακριβώς. Ναι.
1: Ευτυχώς στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κινητοποιείται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Έχει διαμορφωθεί μια συνείδηση στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι οι παραλίες ανήκουν σε όλους μας και πρέπει να τις χαιρόμαστε όλοι μας και με βάση τον νόμο και με βάση το Σύνταγμα, όπως είπατε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα δικαίωμά μας που πρέπει να το περιφρουρούμε συνεχώς, από ό,τι φαίνεται, απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος αυτό. Να σκεφτεί ότι τις συγκεκριμένες δύο παραλίες, περίπου μήκους 2 χιλιόμετρων που εμείς φυλάμε εδώ και δύο χρόνια, αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι, δέχεται χιλιάδες Αθηναίους. Όταν λέμε χιλιάδες.
0: Βέβαια, είναι από τα πιο καλά, από τα πιο ωραία παραλιακά κομμάτια της Αττικής τώρα, προφανώς.
1: Ναι, έρχονται ηλικιωμένοι, είναι πηγή ζωής η θάλασσα. Είναι, πολλοί γιατροί συνταγογραφούν μπάνια στη θάλασσα. Και δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει την άνεση να πληρώσει για να μπορέσει να κάνει ένα μπάνιο.
0: Είναι αυτό που λέτε, κύριε Κοτσιρέα, να είναι ο κόσμος γρήγορος, είναι να γνωρίζει, να μαθαίνει τα δικαιώματά του και να διεκδικεί. Σας ευχαριστώ.
1: Να πω και κάτι άλλο. Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι βελτιώνεται και αυτό ως εικόνα στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που χαίρονται τις ελεύθερες παραλίες να τις κρατάνε και καθαρές.
0: Βέβαια. Αυτό βέβαια. Είναι καλά κάνετε και το επισημαίνετε, βέβαια.
1: Είναι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να εντοπίσουμε. Στην αρχή, πέρσι, είχαμε παρατηρήσει ότι ο κόσμος παρατούσε πολύ τα σκουπίδια του εκεί. Κάναμε αρκετές δράσεις έτσι ώστε να τον ενημερώνουμε. Πηγαίναμε μαζί με τα σκουπίδια. Βλέπουμε σταδιακά όμως ο κόσμος. Βάλαμε και κάποια μπάνερ στις εισόδους της παραλίας, όπου λέμε ότι είναι ένας.
0: Και ένας κάδος επιπλέον, κακός δεν είναι.
1: Επιπλέον κάδι. Καλό είναι λοιπόν αυτό που ανήκει σε όλους μας, να το χαιρόμαστε όλοι μας, όπως προσέχουμε και φροντίζουμε το σπίτι μας, έτσι να φροντίζουμε και να προσέχουμε και τις παραλίες μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτσιρέα. Σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σας λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξαφνικά γίναμε οι πιο φθηνοί στην Ευρώπη, φθηνό ρεύμα, χαμηλότερη χονδρική, λέει, δύο συνεχόμενες μέρες τουλάχιστον ήταν. Λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Και λέγαμε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι μια κοινότοπη είδηση. Να είναι η καθημερινότητά μας στο ελληνικό καλοκαίρι. Και διερωτόμασταν προς τι οι πανηγυρισμοί όταν μιλάμε για κάποιες μεμονωμένες μέρες με τόσα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν πιάσει. Προπολού το στόχο για την κάλυψη από ΑΠΕ. Θα έπρεπε να είναι κάτι σταθερό. Γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει το παράδοξο, η πράσινη ενέργεια να υπερκαλύπτει κάποιες φορές τη ζήτηση και οι καταναλωτές να μην αγοράζουν φθηνό ρεύμα. Καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, με βαθιά γνώση γενικότερα σε ζητήματα ενέργειας. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, χρόνια πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, γιατί ενώ έχουμε τόσο ήλιο και ανέμους, φτάνουμε να πανηγυρίζουμε αν έχουμε χαμηλή τιμή ρεύματος μια μέρα στη χονδρική?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στην θέση τους, σε μια τάξη, γιατί γράφονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά πιο πολύ είναι κείμενα εντυπωσιασμού παρά ουσίας. Και τι εννοώ? Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε όντως μια υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες που λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά κυρίως, και δεν υπάρχει αντίστοιχη απορρόφηση αυτής της πράσινης ενέργειας, διότι είναι χαμηλότερη η ζήτηση από τις υπόλοιπες ώρες.
0: Χάνεται όμως ενέργεια, πετιέται ενέργεια, ναι, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι, ναι, έτσι απλά. Εφόσον αυτή η πράσινη ενέργεια δεν μπορεί να, η περίσσια της πράσινης ενέργειας δεν μπορεί να καταναλωθεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε να πουληθεί το περίσσευμα σε βαλκανικές χώρες, είτε να γίνει περικοπή της πράσινης ενέργειας, δηλαδή να η παραγωγή των ΑΠΕ να αποκοπούν από το δίκτυο, να μην κάνουν έγκυση, ναι, για να σας πω έτσι, ναι, απλά.
0: Να μην εισέρχεται στο δίκτυο η παραγόμενη ενέργεια, ναι, από ΑΠΕ. Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες κιλοβατόρες κάθε χρόνο. Ειδικά φέτος, μέχρι στιγμής, έχει χαθεί το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
0: Η πρώτη περίπτωση που είπατε όμως είναι επιβαρυντική τελικά για τον καταναλωτή. Το να φεύγει στο εξωτερικό ένα μέρος παραγωγής ενέργειας.
1: Ναι, γιατί προσέξτε ποιο είναι το παράδοξο που συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς πουλάμε πράσινη ενέργεια στην Βουλγαρία, για παράδειγμα, και όχι μόνο. Και αυτή το βράδυ που εμείς έχουμε ανάγκη, που δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά και έχουν πέσει και οι άνεμοι και δεν δουλεύουν και τα αιωλικά, να αγοράζουμε σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή την δική τους ενέργεια, την οποία
0: αυτή
1: όμως
0: που τους έχουμε δώσει εμείς, ναι, φτηνά.
1: Ναι, με πολύ χαμηλή τιμή. Ναι.
0: Και να περνά το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε, διότι περνάει από το χρηματιστήριο ενέργειας. Δυστυχώς έχουμε και κάτι άλλο. Εφόσον δεν έχουμε αποθήκες μεγάλης κλίμακας για να αποθηκεύουμε την πράσινη ενέργεια, όπως κάνουν οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, έξυπνα, οι οποίοι αποθηκεύουν κιόλας την εισαγόμενη ενέργεια από την Ελλάδα για να μας την πουλήσουν
0: το βράδυ αυτή ακριβότερα,
1: σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή, δυστυχώς σε εμάς επιπλέον μπαίνουν σε λειτουργία και οι θερμικές μονάδες που καίνε πλέον το ακριβό LNG, το φυσικό αέριο εννοώ, και επειδή όπως ξέρετε και το έχουμε πει και με εσάς, η τιμή του φυσικού αερίου συνδέεται άμεσα με την τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας.
0: Ναι. Καθορίζει στην ουσία την τιμή της, ναι.
1: Καθορίζει την τιμή της, διότι έτσι είναι το μοντέλο, αλγόριθμος διαμόρφωσης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Ναι. Δυστυχώς έχουμε και αυτή την γεωπολιτική ανάφλεξη και στη Μέση Ανατολή διαμόρφωσης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Ναι. Δυστυχώς έχουμε και αυτή την γεωπολιτική ανάφλεξη και στη Μέση Ανατολή

0: ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν το προηγούμενο διάστημα ήταν κάτω από τα 30 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν βοηθάει στο να αποκλιμακωθεί περαιτέρω η τιμή του ρεύματος, πέρα από τη λιανική τιμή του φυσικού αερίου, που είναι μεγάλος πόνος αυτό για τις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το βάζω σε παρένθεση.
1: Σωστά, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί από εκεί και μετά το λειτουργικό κόστος και το κόστος παραγωγής πάλι σε εμάς, στους καταναλωτές. Περνάει.
0: Μέσα σε τέσσερις μήνες από τα 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο στα επαγγελματικά τιμολόγια έχει ξεπεράσει τα 5,4. Καταλαβαίνετε, ναι. Μιλάμε για πάνω από 50% μία αύξηση στα τιμολόγια του φυσικού αέριου.
1: Μας είπατε, κύριε Χρυστοδουλίδη, με το παράδειγμα της Βουλγαρίας, ότι η λύση είναι μπροστά μας και είναι πάρα πολύ εύκολη ως προς το να τη βρεις. Από εκεί και μετά το κόστος της είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά είναι πολύ απλό. Χρειάζεται να αναπτυχθούν μονάδες αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τη ΣΑΠΕ.
0: Γιατί όμως δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται, ποιον δεν συμφέρει.
0: Ναι, να σας θυμίσω τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ πριν ένα μήνα, γιατί φαντάζομαι να το έχετε διαβάσει.
1: Βεβαίως το έχουμε αναφέρει. Όχι απλά το έχουμε διαβάσει, το έχουμε αναφέρει και εδώ από την εκπομπή.
0: Λοιπόν, άρα να το επαναλάβω.
1: Παρακαλώ.
0: Και εγώ, για άλλη μια φορά, λοιπόν, δεν θέλουν μια. Ενεργειακή, θα έλεγα,
1: αυτάρκεια.
0: Να υπάρχει μια ενεργειακή ολιγαρχία, να υπάρχει η πράσινη ενέργεια να αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας, διότι με αυτό θα χάσουν κέρδη, διότι καταλαβαίνετε άλλο πράγμα είναι το βράδυ να δουλεύουν φουλ οι θερμικές μονάδες που καίνε φυσικό αέριο, άρα αυτοί κερδίζουν τρελά χρήματα από την εμπορία του φυσικού αερίου, και άλλο πράγμα είναι να δίνεις στο δίκτυο τζάμπα ρεύμα που έχεις αποθηκεύσει από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο την ημέρα. Αυτό είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση και με τα διάφορα προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και αν τελικά συμφέρουν κλπ. Δεν έχουμε τον χρόνο γιατί θέλουμε να πάμε κάπου αλλού. Κύριε Χρυστοδουλίδη, κάποια στιγμή νομίζω θα ξαναβρούμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά. Εντάξει, εδώ απλώς λέμε ότι είναι πολιτική απόφαση να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική που συνδέει άμεσα το υψηλό κόστος ενέργειας με το φυσικό αέριο. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα φρένο στην αδειοδότηση των αιωλικών. Σε σχέση τώρα και με τον έλεγχο που είναι να ξεκινήσει στα αιωλικά, βάζουμε τις ανεμογεννήτριες στο στόχαστρο το ότι μπορεί να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών? Γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν διάφοροι μύθοι, διάφορες θεωρίες συνωμοσίες. Εντάξει, υπάρχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις ανεμογεννήτριες, επηρεάζει την πανίδα, δεν ανακυκλώνεται, θέλει αποψήλωση στα σημεία τοποθέτησης, αλλοιώνει το φυσικό τοπίο, αλλά εδώ πια μιλάμε και για κάτι ακόμα πιο βάρη. Για το αν ευθύνονται, λοιπόν, η εγκατάσταση μάλλον, όχι οι ίδιες οι ανεμογεννήτριες, για την πρόκληση πυρκαγιών.
0: Πάντως τα τελευταία περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών που σημειώθηκαν και στην Αττικοβιωτία αλλά και στο Ρέθυμνο έδειξε ότι τελικά τα καλώδια, η αγωγή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μονάδες, από ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα, μέχρι τον υποσταθμό και από εκεί και πέρα στη σύνδεσή τους με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ ή του ΔΕΒΙΕ, δεν το λέω εγώ, είναι τα πορίσματα του ανακριτικού της πυροδοτικής.
1: Διεύθυνση διερεύνησης εγκλημάτων εμπρισμού, ναι.
0: Από ηλεκτρικές αστοχίες αυτών των υποδομών. Αυτό λέει. Το θέμα δεν είναι ότι το είδαμε για πρώτη φορά φέτος. Αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές. Απλά πήρε μεγαλύτερη διάσταση αυτή τη φορά, διότι κάηκαν χιλιάδες στρέμματα στην Αττικοβιωτία και όχι μόνο, εξαιτίας, θα έλεγα, αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν με τα δίκτυα μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιωλικά προς το σύνδεση με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ. Διότι όταν τα καλώδια, αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, αυτό συμβαίνει και με τα υπάρχοντα δίκτυα.
1: Και με το ίδιο το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Το απαρχαιωμένο, πεπαλαιωμένο δίκτυο πολλών δεκαετιών. Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια προληπτική συντήρηση όλων αυτών των δικτύων μεταφοράς, ενώ και των υποδομών, μετασχηματιστών και όλων των υποδομών, τα καλώδια χείρουν.

0: Μα έτσι και περνάνε πάνω από δασικές εκτάσεις και ακουμπούν τα δέντρα πάνω στα καλώδια, για παράδειγμα, με δυνατούς ανέμους αυτά ταλαντώνονται και δημιουργούνται αυτές οι ηλεκτρικές εκενώσεις, τα λεγόμενα ARC, και από εκεί ξεκινάει
1: η πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Η πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό συμβαίνει όχι τώρα και πέρσι και πρόπερσι και χρόνια. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν δεν γίνεται αποψήλωση από όλη την περιοχή της δασικής περιοχής, ενώ και περνάει το εναέριο καλώδιο πάνω από τα δάση, από δασική βλάστηση τέλος πάντων, ναι, και δεν έχουν γίνει απαραίτητες αποψήλωσεις, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς και η περιφέρεια και ο ΔΕΔΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ δεν έχουν υλοποιήσει όλα αυτά τα προγράμματα προληπτικής αντιπυρκής προστασίας που το προβλέπει και ο νόμος.
1: Αυτό, δηλαδή, που λένε, αυτό που λένε και ναι, πρέπει να το αναφέρουμε, είναι ότι κάνουν ενέργειες αποψήλωσης και έχει ξεκινήσει, και καλά, σε ευρεία κλίμακα, λέει ο ΔΕΔΙΕ, δεν φαίνεται ότι είναι τόσο ευρεία κλίμακα, η διαδικασία υπογειοποίησης, ειδικά σε σημεία όπου είναι ευαίσθητα, μπορούμε να πούμε έτσι.
0: Η υπογειοποίηση θα πάρει 10 χρόνια για να γίνει.
1: Μήνυμο, λίγα λέτε.
0: Θα καεί όλη η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ το αυτό. Ναι. Έχει υπογειοποιηθεί το 12%, περίπου 28 με 30 χιλιάδες χιλιόμετρα σε ένα συνολικό μήκος εναέριο δικτύου γύρω στα 240, πόσο είναι, 250 χιλιάδες χιλιόμετρα.
1: Κατά μέσο όρο 1% το δικτύου το χρόνο υπογειοποιείται.
0: Ναι,
1: από, τις, άρα, από τα προγράμματα αυτά.
0: Άρα καταλαβαίνετε για πόσα χρόνια ακόμα θα μιλάμε για υπογειοποίηση, και εγώ σας λέω, εντάξει, να μην υπογειωθεί το 100%, να υπογειοποιηθεί εκείνο το δίκτυο το οποίο είναι, περνάει από ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Πάλι θέλεις 15, 20, 30 χρόνια, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι αύριο το πρωί εγώ τι θα κάνω.
1: Ναι. Τι κάνουμε.
0: Αν είναι να περιμένω όλα αυτά τα χρόνια και καεί όλη η Ελλάδα, δεν έχει κανένα νόημα να κάνω καμία υπογειοποίηση. Δηλαδή σε μία έρημο τι νόημα έχει η υπογειοποίηση. Ναι.
1: Τι κάνουμε λοιπόν, γιατί και απ' την άλλη το να πεις ότι θα αποψηλώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρων δικτύου δίπλα από τα καλώδια του ΔΕΔΙΕ, και αυτό δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν παίρνουμε πάρα πολλά χρήματα από διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία για να γίνονται
1: έργα προληπτικά.
0: Ένα έργα προληπτικά. Πηγαίνουν εκεί τα χρήματα ή πάνε πουθενά άλλου. Λέω, τώρα εγώ
1: έχουμε
0: δεν
1: κάνει
0: ξέρω,
1: μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και έχουμε παρουσιάσει και στοιχεία γι' αυτό. Αλλά δεν πηγαίνουμε όλα όσα εκεί που πρέπει, εκεί που έχουν προγραμματιστεί.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, υπάρχει το προσωπικό, είναι στελεχωμένες αυτές οι υπηρεσίες ώστε να μπορούν και έχουν τον εξοπλισμό και τα εργαλεία και τα μέσα και τα
1: πάντα
0: για να γίνονται αυτές οι αποψηλώσεις. Λέω εγώ, ας πούμε, και αν δεν είναι, γιατί δεν γίνεται τελικά, ας πούμε, να σας πω ένα πράγμα μόνο, το οποίο ξέρω πολύ καλά.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Από τα 100 ευρώ, τα 70 ευρώ περίπου πηγαίνουν στην καταστολή, κακώς, και τα 30 ευρώ πηγαίνουν στην πρόληψη.
1: Έχει αλλάξει η αναλογία, έχει πάει 80-20. Έχει γίνει ακόμα χειρότερη η αναλογία.
0: Έχει γίνει ακόμα χειρότερη. Αλήθεια σας λέω, αυτό δεν το ήξερα ότι έχει γίνει.
1: Είχα
0: την ψευδέστηση ότι είναι, θα πηγαίναμε σε καλύτερα ποσοστά αναλογιών πρόληψης και καταστολής, αλλά δυστυχώς από ό,τι μου λέτε έχει πάει ακόμα χειρότερα.
1: Γίνεται χειρότερο το πράγμα.
0: Αν δεν αλλάξει αυτό, να ξέρετε ότι πραγματικά κάθε χρόνο θα είμαστε θεατές στο ίδιο έργο.
1: Για την ώρα, και έτσι θέλω να δεσμευτείτε και από αέρος, κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε για το κομμάτι που λέγαμε για φωτοβολταϊκά, είτε σε ταράτσες, είτε σε μπαλκόνια κλπ.
0: Με πολύ χαρά.
1: Κύριε Χρυσοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10 και 1 η ώρα, αμέσως μικρόφωνο στη Ζέτα Καρφίδου για το δελτίο των ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Βελτιωμένη αλλά από καρδιωτική εικόνα την επόμενη μέρα στα αποκαίδια της Σαλαμίνας, μετά το σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα δύο πυρκαγιών στα Περιστέρια και τα Σελήνια που είχαν τραγικό απολογισμό να χάσει τη ζωή του ζευγάρι ηλικιωμένων καθώς προσπαθούσε να διαφύγει. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες προχωρούν σε προληπτικές στοχευμένες ρήψεις νερού με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. 10 άνθρωποι πέστησαν εγκάβματα ή αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, εκ των οποίων 2 γυναίκες που παραμένουν για νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η μία τραυματίας φέρει εγκάβματα στο 25% του σώματός της και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πιο σοβαρή. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Πολλά σπίτια και αυτοκίνητα κάηκαν. Στο νησί αναμένεται το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Είμαστε στην περιοχή να κάνουμε καταγραφή των ζημιών. Γύρω στα 15 σπίτια είναι αυτά που επλήγησαν από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι προκαλεί εντύπωση πως οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία, ταυτόχρονα σημειώνοντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα για τη Σαλαμίνα τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ όσον αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων, είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατο ο Δήμος να είναι κάθε μέρα παντού. Υπόελεγχο η πυρκαγιά στο Γενές Ιδρικάλων, τα Λεύκα Μεσογειλογγύου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Ξεκίνησε εντωμεταξύ υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι παγιδεύτηκαν μέσα στα οχήματά τους. Μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετώλα Καρνανία. Σταμάτησε η πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς του Βελγίου προς τη Γερμανία καθώς ασθενής βροχή, μείωση της έντασης των ανέμων και υψηλή υγρασία βοηθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Νωρίτερα έφτασε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα και περίπου 30 κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόνσαου απομακρύνθηκαν προληπτικά. Στην Κροατία 4 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για εμπρισμό μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της περασμένης εβδομάδας στις ακτές της χώρας στην Αδριατική. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σάμο Θράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου και για ανακοινώσεις ευχολόγια, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παράνομη κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων παρκών εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση, ζητά με ανακοίνωσή της η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας όπως καταγγέλουν της εισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Και ο καιρός γενικά έθριου σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν αρχικώς από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία οι 34 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα και αυτής της δίωρης εκπομπής. Για όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 2-13-09-09-100. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Την περασμένη Πέμπτη εκδόθηκε η απόφαση με την οποία το Τρίτο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Των παραρτημάτων της άδειας λειτουργίας, έτσι, όχι των μητρικών. Πάντως, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης με την οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες, το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τον πυρήνα του νόμου Πιερακάκη, όπου κουρελιάζοντας τη συνταγματική απαγόρευση ανακαλύφθηκαν εξαιρέσεις, αλλά με παρατυπίες που αφορούν είτε κτηριακές εγκαταστάσεις, είτε μη πλήρωση των προδιαγραφών για τα προγράμματα σπουδών, είτε γιατί χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατόπιν έκθεσης μιας επιτροπής όπου όλος τυχαίως μέλος ήταν κάποιος που είχε σχέση με τον εκπαιδευτικό φορέα. Και το ζήτημα, και ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης χωρίς να έχει πειραχθεί ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτών των παραρτημάτων, είναι ότι με το διαμορφωμένο πλαίσιο, αν δεν υπήρχε μια προσφυγή στο ΣΤΕ, αυτά τα παραρτήματα θα λειτουργούσαν. Θα ήταν, δεν ξέρω, τι παραρτήματα πολυκατοικίες και θα έδιναν ισότιμα πτυχία με τα μητρικά ιδρύματα και με τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, είναι τομέαρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαλιώτου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για τις προηγούμενες ημέρες.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και θερμά συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χάθηκαν χτες και ελπίζουμε να είναι το τελευταίο αυτού του καλοκαιριού.
0: Όλοι το ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα τις περισσότερες φορές μας διαψεύδισε σε αυτόν τον τομέα και
1: ακριβώς,
0: σε αυτό το επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε ούτως ή άλλως. Γι' αυτό σας καλέσαμε κιόλας. Πώς το αξιολογείτε ως Ελλάς, τι σηματοδοτεί, αν σηματοδοτεί κάτι αυτή η απόφαση, για το συνολικό ζήτημα των όρων λειτουργίας αυτών των παραρτημάτων?
1: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ που ανοίγετε αυτό το ζήτημα, που άνοιξε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή όλοι όσοι από εμάς δουλεύουμε στην εκπαίδευση όλη μας τη ζωή, ξέρουμε ότι αμέσως μετά το 15 Αύγουστο είναι σαν να ξεκινάει σχεδόν η ακαδημαϊκή χρονιά.
0: Έτσι, ναι.
1: Και επειδή είναι και περίοδος όπου γίνονται και εγγραφές σε λίγο και στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Γίνονται εγγραφές ή ιδιωτικά, χωρίς οι άνθρωποι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τους όρους λειτουργίας.
1: Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση, γι' αυτό σας ευχαριστώ που το ανοίγετε. Κοιτάξτε να δείτε. Όντως και εμείς διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από τις ανακοινώσεις, τις αναρτήσεις του συναδέλφου ο οποίος προσέφυγε, αλλά κυρίως από τις επίσημες ανακοινώσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκανε μια πρώτη ανακοίνωση του σκεπτικού της απόφασης. Και διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια και τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, από αυτό που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα επισήμως, που είναι η ανακοίνωση, η πρώτη ανακοίνωση περιγραφή του σκεπτικού της απόφασης.
0: Δεν είναι η καθαρογραφή.
1: Όχι, δεν είναι η καθαρογραφή, δεν είναι η τελική απόφαση. Και σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να διαβάσουμε και την καθαρογραμμένη απόφαση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σαφή αυτά που αναδείξατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Πρώτον, ότι η απόφαση του ΣΤΕ σε αυτή την περίπτωση, σε απάντηση των προσφυγών που κατατέθηκαν, δεν αφορά τη συνταγματικότητα του νόμου ή οτιδήποτε
0: άλλο
1: τέτοιο.
0: Κύριε Λαλιώτου, επιτρέψτε μου να πούμε ότι έχει προσφύγει ο καθηγητής της νομικής σχολής Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος.
1: Γι' αυτό είπα και συνάδελφος, δεν είχατε αναφέρει το όνομα στην εισαγωγή σας, γι' αυτό δεν το επανέλαβα. Άρα δεν φύγει ζητήμα, δεν ασχολείται με θέματα συνταγματικότητας. Εξάλλου και η προσφυγή του κ. Λαζαράτου δεν αφορούσε τη συνταγματικότητα του νόμου, γιατί αυτή έχει κριθεί από την ολομέλεια του ΣΤΕ σε προηγούμενη απόφαση. Και μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η περί ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΤΕ φαίνεται ότι όχι απλά επιβεβαιώνει, αλλά επιτρέψτε μου τώρα που όρο τσιμεντώνει.
0: Με βουλοκαίρι υπενθυμίζει τι έχει αποφασίσει.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην θεωρηθεί, γιατί είδαμε από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, να λένε ότι, ξέρω εγώ, ανατρέπεται ο νόμος Πιερακάκη, καταραίει το καινούριο θεσμικό πλαίσιο. Ακριβώς αυτό επισημαίνει στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν πειράζουμε. Δηλαδή, ενώ έχουν επισημανθεί τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατ' ουσία ανατακοποίηση κάποιων κολεγίων σε πανεπιστήμια. Ενώ λέμε ότι κάτι χρειάζεται, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών να έχουν αναγνωριστεί από το Μητρικό Ίδρυμα. Όλα αυτά τα βάζει στην άκρη το ΣΤΕΚ για δεύτερη φορά.
1: Όλα αυτά για δεύτερη φορά, όντως. Και ούτως ή άλλως δεν τοποθετείται, είναι λογικό, γιατί αν διαβάσει κανείς και την προσφυγή και με τη σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κ. Λαζαράτος, η προσφυγή δεν αφορούσε αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Τι αφορούσε όμως, αφορούσε το κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή για να το λέμε με απλά λόγια, τις εφαρμοστικές αποφάσεις που παίρνουν με βάση ένα νόμο, για την εφαρμογή του νόμου και φυσικά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ήδη αναφέρατε κάποια από αυτά, δηλαδή στο πώς η κυβέρνηση εφάρμοσε τον ίδιο της τον νόμο, για να το λέμε απλά, να μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση δημιούργησε μια, και η διοίκηση δημιούργησαν μια κατάσταση η οποία είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο πολύ ισχυρό επίθετο, ας πούμε, αλλά τα θαλασσώσαμε καλοκαιριάτικο. Τα θαλασσώσανε καλοκαιριάτικο. Με την έννοια
0: τα θαλασσώσανε είναι λίγο ήπιο, εγώ λέω, γιατί
1: ήπιο. Τώρα,
0: αυτή τη στιγμή θα εναπόκειται στο αν κάποιος θα προσφύγει στα δικαστήρια για να αποδειχθεί ότι έχουν γίνει παρατυπίες.
1: Ακριβώς. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει ότι και η προσφυγή αλλά και η απόφαση ότι δεν είναι μόνο, δεν αφορά το νόμο καθε αυτό, αφορά όμως την εφαρμογή, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία τηρεί τους νόμους. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και σημαντικότερο.
0: Όχι μόνο αν τηρεί τους νόμους. Όχι μόνο αν τηρεί, για να διαπιστώσει την τήρηση των νόμων θα πρέπει να κάνεις ελέγχους. Γιατί αυτό που διαφήμιζε η κυβέρνηση είναι ότι θα γίνουν τέτοιοι εξονυχιστικοί έλεγχοι που δεν υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα παρατήματα να λειτουργεί παράτυπα. Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, έτσι γίνεται, δεν έχει συζήτηση μα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα και με την ιδιότητα, αν θέλετε, του πανεπιστημιακού. Πέρα από τα άλλα δύο ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στην απόφαση, το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, όχι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά το πολύ σημαντικό είναι αυτό που αφορά τα προγράμματα σπουδών. Διότι τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή τι διδάσκονται τα παιδιά.
0: Χάσαμε την κυρία Λαγιώτου. Έκανε μια διακοπή η σύνδεση, αν θέλετε να επαναλάβετε.
1: Ναι, λέω τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή το περιεχόμενο των σπουδών, του τι διδάσκεται κανείς όταν εγγράφεται κάπου, είναι ο πυρήνας ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Προφανώς, όταν θες να είναι και ισότιμα τα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά.
1: Η καταδίκη και η ακύρωση επί της ουσίας της άδειας και των προγραμμάτων σπουδών αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, όπως εκφράζεται και στην ανακοίνωση του, ότι δεν υποβλήθηκαν ποιοτικά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα για την αξιολόγηση και την έγκριση αυτών των προγραμμάτων σπουδών.
0: Πώς δέχεσαι απ' την άλλη να μην υπάρχει έλεγχος στα προγράμματα σπουδών?
1: Κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται από την ΕΦΑΕ και εγκρίνει το Υπουργείο. Νομίζω ότι υπάρχει η διαδικασία, όπως υπάρχει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο αναδεικνύει το ΣΤΕΚ και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και την καθαρογραφή της απόφασης, είναι ότι εδώ υπήρχαν προβλήματα στον έλεγχο, στην έγκριση, στην αξιολόγηση κτλ. Να πω όμως κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί ξεκινήσατε και πολύ σωστά ρωτώντας ποια είναι η δική μας θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, ήδη από την αρχική τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απέναντι σε αυτό το ζήτημα, πριν ακόμα έχουμε την απόφαση αυτή του ΣΤΕ, εμείς θέσαμε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι συνδέεται άμεσα και επιβεβαιώνεται, αν θέλετε. Είναι αυτό που λες μερικές φορές, δεν θες να σε επιβεβαιώσει στην πραγματικότητα, αλλά εδώ συνέβη. Εμείς είπαμε ότι ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη, δεν θα μπω στα θέματα της συνταγματικότητας, γιατί εκεί το δικαστήριο έχει αποφασίσει. Ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη και το οικονομικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί δεν διασφαλίζει το επίπεδο εκείνο των εγνωσμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων, τα οποία στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς αναγνωρίζουμε ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και γι' αυτό η θέση της Ελλάς, πριν βγει καν αυτή η απόφαση, είναι ότι αυτός ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων.
0: Προς ποια κατεύθυνση, προσέξτε, κύριε Λαγιώτου, γιατί μας έχετε μπερδέψει λίγο ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Είναι τελείως ξεκάθαρο. Καταρχήν, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και από τους ΤΕ τώρα είναι ότι δεν διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των σπουδών. Τα παιδιά και οι γονείς πάνε και γράφονται σε ιδρύματα αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, τους κοροϊδεύει. Γιατί τους λέει ότι γραφτήκατε και σπουδάζετε σε ιδρύματα τα οποία είναι πανεπιστημιακά ιδρύματα και έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο στους πανεπιστημιακούς κύκλους το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και τον φωνάζουμε, ότι εδώ δεν τηρούνται ούτε τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ακαδημαϊκότητα. Αφήνω όλα τα άλλα τα διαδικαστικά, με την ακαδημαϊκότητα αυτών των προγραμμάτων σπουδών. Τα διαδικαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα κτηριακά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό το ζήτημα του περιεχομένου των σπουδών. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αφήσει έκθετους, πέρα από το ζήτημα ότι έχει κάνει άνω κάτω την ανώτατη εκπαίδευση στην πατρίδα μας με την νομοθέτηση και την εφαρμογή του νόμου, έχει αφήσει και εκτεθειμένους όμως εκατοντάδες ή χιλιάδες. Αυτό θα το δούμε από τα επίσημα στοιχεία των κολεγίων, των ιδιωτικών, των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γονιών και φοιτητών, οι οποίοι είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προσφύγει και έχουν προστρέξει μάλλον και έχουν εγγραφεί. Και προσέξτε, έχουμε και άλλα ιδρύματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο, έχουν αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο, ερωτηματικό.
0: Για ποια λέτε
1: και τα οποία κάνουν εγγραφή καινούργια, τα οποία παίρνουν, κάνουν εγγραφές φέτος.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια, παρακολουθούμε με τρομερό ενδιαφέρον, αλλά και με ανησυχία, θέλω να σας πω, το τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου. Ξέρετε, εμείς έχουμε δηλώσει τη διαφωνία μας με τον νόμο και έχουμε πει ότι θα τον καταργήσουμε και θα τον αλλάξουμε. Θα κάνουμε άλλο θεσμικό.
0: Ξαναρωτάω προς ποια κατεύθυνση.
1: Κοιτάξτε, με την έννοια της διασφάλισης της ακαδημαϊκότητας και να σας πω κάτι και της ισονομίας. Το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις και το τόνισε και ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στο NGR. Αλλά να σας πω κάτι, με όλους που το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Όταν στέλνουμε τα παιδιά μας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, θα μας πέρναγε ποτέ από το μυαλό ότι ένας από τους ανθρώπους που τα διδάσκει δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, ας πούμε? Όχι, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν αδιανόητο. Είναι σε ιδιωτικά και δημόσια γυμνάσια και δημοτικά. Έτσι. Είναι δυνατόν εδώ να μιλάμε για νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου καν δεν έχουν την υποχρέωση όλοι οι καθηγητές τους να έχουν διδακτορικό? Δηλαδή, για ποιο λόγο να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά με μία έννοια?
0: Ναι.
1: Σας το φέρνω σαν
0: παράδειγμα. Όχι, είναι σαφές. Αυτό ακριβώς σας ρώτησα. Αυτό ακριβώς σας ρώτησα. Τι θέλετε να αλλάξει? Θέλετε να αλλάξει ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας? Γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο νόμο Κεραγκάκη.
1: Είναι σαφές ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εμείς θεωρούμε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό. Όμως προσέξτε, εδώ δεν έχουμε απλά τη δημιουργία νομικών προσώπων που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Έχουμε από τον τρόπο που θεσπίστηκε η νομοθεσία και από τον τρόπο που εφαρμόστηκε την αίσθηση μιας βιασύνης με σκοπό όχι απλά το κερδοσκοπικό, αλλά την κερδοσκοπία, που είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι δεν είναι?
0: Την εσχροκέρδεια ενδεχομένως.
1: Την εσχροκέρδεια, δηλαδή ότι μια βιασύνη και μια προχειρότητα, που δεν το λέω σαν ήπιο με ήπιο χαρακτηρισμό τη λέξη προχειρότητα, μια βιασύνη αμέσως αμέργων να δημιουργήσουμε, να εφαρμόσουμε, να πάρουμε με σκοπό τι? Σίγουρα όχι τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι προστρέξαν να εγγραφούν και το είναι εκτεθειμένοι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είμαι σίγουρη θα με απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχουν ανακοινώσει τι θα κάνουμε όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση τώρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και για τη διασφάλιση των ανθρώπων, τους οποίους έχει αφήσει τελείως εκτεθειμένους. Και το οποίο δεν είναι αμεληταίο, ξέρετε. Δεν μπορούμε να.
0: Προφανώς.
1: Καταλάβατε, ο κόσμος ακολουθεί τους νόμους που θεσπίζει το κράτος.
0: Ναι, και δεν είναι μια σύνδρομη σε γυμναστήριο. Εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Έτσι, το να κλείσει το γυμναστήριο, αν έχει εγγραφή.
1: Να σας πω κάτι. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Ναι. Δηλαδή, είναι το μέλλον των παιδιών. Οι γονείς που κάνανε τη συγκεκριμένη επιλογή, και να πω και κάτι για να τα λέμε και όλα ανοιχτά. Οι γονείς που κάνανε τη συγκεκριμένη επιλογή, κατά ένα μεγάλο μέρος, γιατί αυτό το γνωρίζουμε, είναι γιατί εξωθήθηκαν από την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία πήρε, άφησε πολλές χιλιάδες κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια με την επιβολή της
0: ελάχιστης βάσης εισαγωγής,
1: εξωθώντας επί της ουσίας τους ανθρώπους αυτούς. Και με κάτι άλλο, όταν το κόστος διαβίωσης για έναν φοιτητή ένα παιδί το οποίο κατάγεται από την Αθήνα, το κόστος διαβίωσης και στέγασής του σε ένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι απαγορευτικό. Ακόμα και για να φοιτήσει σε αριθμό που έχει περάσει, δεν εξωθεί η κυβέρνηση έτσι προς άλλες λύσεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα κάνουμε κάποιες συγκρίσεις πάντως σε σχέση με συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου το κόστος σπουδών, δεν λέγεται κόστος διαβίωσης, το κόστος σπουδών δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως θα έπρεπε να ξαναδούν τι δίδακτρα μπορεί να κληθούν να πληρώσουν στα εγχώρια παραρτήματα ξένων ακριβώς πανεπιστημίων. Καταλάβατε, θα φανεί ούτως ή άλλως μια αξιολόγηση ακριβώς θα γίνει από την ίδια την αγορά. Αν δούμε μια ραγδαία πτώση εγγραφών σε ξένα πανεπιστήμια και ένα αυξημένο αριθμό.
1: Εννοείται το εξωτερικό.
0: Το εξωτερικό, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε
0: θέλω
1: να,
0: να πω ότι κάποιοι. Αυτό, ναι, εντάξει, με προλάβατε. Ναι.
1: Θα πάνε να δουλέψουν, θα πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ναι. Κυρίως είναι και μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας και δημοσίως, γιατί το γνωρίζουμε. Γονείς είμαστε, καθηγητές είμαστε. Για να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει στο εξωτερικό σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, συνήθως θα πρέπει να έχεις και την οικονομική έτσι άνεση για να το στηρίξεις, η οποία είναι αρκετά αυξημένη. Δεν μιλάμε λοιπόν για τη μέση ελληνική οικογένεια. Ναι, η μέση έτσι ελληνική οικογένεια κάνει άλλες επιλογές και η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ότι η μέση οικογένεια στην Ελλάδα, αλλά και τα ευάλωτα και τα ασθενέστερα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εάν τα παιδιά τους θέλουν και μπορούν, να τα σπουδάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Το οποίο και θα πρέπει μέτρα, να είναι αναβαθμισμένο ακριβώς και να παρέχει τέτοιες σπουδές και τέτοια πτυχία.
1: Το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχει, τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα μέσα σε δύσκολες συνθήκες έχουν σημειώσει εξαιρετική άνοδο και πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Και βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό καταγράφεται και από τις διεθνείς κατατάξεις, που είναι ένας δείκτης, δεν λέει τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: καλά, σημαντικό, για συγκεκριμένες σχολές βεβαίως, όχι ότι δεν έχει σημασία ότι είναι αμεληταίο.
1: Και γενικότερα, αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Τα παιδιά που θέλουν και μπορούν να περάσουν δημόσιο πανεπιστήμιο, πρώτον να μην τους βάζουμε τεχνητά εμπόδια.
0: Ναι. Ειδικά αν υπάρχουν θέσεις, έτσι. Αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
1: Ναι. Γιατί για τις διαθέσιμες θέσεις αυτές πληρώνουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα με μέτρα γνωστικής σημασίας μηδενικής να κρατάμε τις θέσεις αυτές κενές και επίσης να έχει τη δυνατότητα αυτό το παιδί, την οικονομική δυνατότητα όντως να σπουδάσει και να πάει στο πανεπιστήμιο που πέρασε.
0: Κάτι τελευταίο.
1: Όχι να εγγράφεται και να μην μπορέσει να ακουθήσει γιατί δεν βγαίνει το μηνιάτικο. Ναι. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δύο εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά του σε περιφερειακό πανεπιστήμιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φυσικά το ένα ξέρουμε όλοι μας, το ξέρουμε.
0: Με το δεδομένο μισθό που παίρνουν.
1: Οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αυτά τα σημαντικά προβλήματα θα προτείνουμε το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και αύριο. Ελπίζω ότι θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε.
0: Ένα τελευταίο, γιατί σας ξαναλέω ότι στο μυαλό τουλάχιστον αρκετών υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με τις θέσεις που έχει εκφράσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το άρθρο 16. Έχει ξεκινήσει, είναι η πρωτοίνουσα βουλή, έγινε ό,τι έγινε, θα πάμε στην αναθεωρητική μετά τις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας λέει όχι αλλαγή του άρθρου 16, θα καταψηφίσει την αναθεώρηση, λέει. Α, την ίδια ώρα όμως αποδέχεται το πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή τι νόημα έχει η υπεράσπιση του άρθρου 16 αν έχει παρακαμφθεί με έναν απλό νόμο που κρίθηκε συνταγματικός από το ΣΤΕ.
1: Κοιτάξτε. Το άρθρο 16, και είναι καλό μια και το συζητάμε να το διαβάσουμε κιόλας, είναι online, μπορούμε να το βρούμε, όλοι οι Έλληνες πολίτες ναι μπορούν να βρουν το Σύνταγμα,
0: ναι,
1: διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Το δημόσιο χαρακτήρα.
0: Έχει μια απαγόρευση το άρθρο 16.
1: Ναι, και διασφαλίζει δια της λειτουργίας
0: αλλά
1: και δια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας.
0: Ναι. Βέβαια, εκεί πληρώνουμε κάτι δίδακτρα.
1: Πληρώνουμε
0: κάτι δίδακτρα για.
1: Και φροντιστήρια πληρώνουμε. Και
0: φροντιστήρια.
1: Και όλα τα πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Προσέξτε να δείτε. Τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτά που έχουν εκθέσει τη χώρα αυτή τη στιγμή, λειτουργούν εντός του άρθρου 16.
0: Ναι.
1: Μπορεί εσείς και εγώ να διαφωνούμε, που δεν είμαστε νομικοί, έτσι. Αλλά αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα.
1: Λειτουργούν εντός αυτού του συστήματος. Δεν καταλαβαίνω αυτούς οι οποίοι είναι υπερασπιστές και είναι χρόνια και δεκαετίες υπερασπιστές της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης, για ποιο λόγο κόπτονται τόσο πολύ να αλλάξουν το άρθρο 16.
0: Εγώ ξαναλέω, το άρθρο 16, εξ όσων θυμάμαι, έχει μία απαγόρευση.
1: Λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους. Εγώ θέλω λοιπόν να τονίσω το εξής. Εμείς δεν συμφωνούμε με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό. Διότι το άρθρο 16 προστατεύει το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ας το υπογραμμίσουμε και στο κρατήσουμε αυτό, διότι στο επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαλιώτου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10:30 αμέσως το μικρόφωνο στη Ζέτα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, προληπτικές ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, από καρδιωτική εικόνα του Μαύρου και των καμένων σπιτιών στον απόϊχο της τραγωδίας με το νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στα Περιστέρια. Δύο γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου. Η μία τραυματίας φέρει εγκάφματα στο 25% του σώματός της και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πιο σοβαρή. Στο νησί το μεσημέρι, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Κάνουμε καταγραφή των ζημιών. Γύρω στα 15 σπίτια καταστράφηκαν, είπε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Ασημένιος ο Μανώλης Καραλής που πέταξε στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού, Απόστολος Χρήστου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου δεν παράγουν κανένα απολύτως ενωμό αποτέλεσμα, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο με ανακοίνωση της Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει πλεύση κυβέρνηση, ζητά με ανακοίνωση της Ιελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή δίωρη εκπομπή εδώ στον Αθήνα 984. Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία δίνονται για προληπτικά μέτρα, το περίφημο αντινέρο, για να γίνουν αντιπυρικά έργα σε ευαίσθητες περιοχές και αν όλα αυτά τα κονδύλια πηγαίνουν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και να τα εκμεταλλευόμαστε. Τα κονδύλια τα οποία μας διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το περίφημο αντινέρο, αυτό που διαφημίζει η κυβέρνηση, ότι έδωσε 667 εκατομμύρια για να γίνουν αυτά τα έργα. Και εμείς ξαναλέμε, να που και φέτος θρηνούμε ανθρώπους, πυροσβέστες μεταξύ αυτών, θρηνούμε καμένες εκτάσεις, καταστροφή του περιβάλλοντος, 200.000 στρέμματα καμένα. Υπάρχει κάτι ακόμα. Γιατί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για πρόληψη και πυροπροστασία, κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια δίνονται και για αναδάσωση. Και αν παρακολουθήσουμε την πορεία του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, θα διαπιστώσουμε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια μετακινήθηκαν από το σκοπό της αναδάσωσης στο πρόγραμμα Αντινέρο, με fast track διαδικασίες και για στόχους που τουλάχιστον υπάρχουν και σχετικές καταγγελίες ότι δεν έχουν σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Γενικώς το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε να το ξαναπούμε και εμείς, ότι όταν ακούς έτσι εξαγγελίες με ταρατατζούμ, καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι. Εν προκειμένου, το 2020 ο τότε Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κωστής Κατζηδάκης, είχε ανακοινώσει τη χρηματοδότηση με 310 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης με σκοπό την αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων σε όλη τη χώρα. 500.000 στρέμματα, κρατήστε το. Το σχέδιο θα είχε μια δεκαετή διάρκεια, από το 20 έως το 30. Και προβλεπόταν ο εμπλουτισμός της χώρας με 30 εκατομμύρια πιστοποιημένα δέντρα. Μεταξύ των στόχων συμπεριλαμβανόταν η υλοποίηση και η εξέλιξη του προγράμματος μέχρι το 26, το έτος που διανύουμε, και μετά το πέρας του επιχειρησιακού σχεδιασμού θα ακολουθούσε η εγκαθίδρυση μηχανισμού προστασίας, διατήρησης και παρακολούθησης των εγκατεστημένων αναδασώσεων. Τότε το Υπουργείο έλεγε πως μαζί με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περίοδου, ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Μετά από 3 χρόνια, τα 500.000 στρέμματα που θα αναδασώνονταν μειώθηκαν σε 165.000. Ένα τρίτο είναι αυτό, κάπου εκεί. Τα 310 εκατομμύρια έγιναν 194 εκατομμύρια. Η έναρξη του έργου τοποθετήθηκε 25 Νοεμβρίου του 2022, η λήξη στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, έχουμε πια Αύγουστο του 2026. 2 Μαρτίου του 2023 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει το πρόγραμμα για την αναδάσωση αφορά αυτά τα μειωμένα στρέμματα. Ούτε 3 εβδομάδες μετά ήρθε η πρώτη τροποποίηση, ξεκινά η μεταφορά κονδυλίων στο Αντινέρο, με υπογραφή του τότε αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, λόγω, λέει, της συνάφειας του αντικειμένου, τουλάχιστον αυτό ανέφερε το σχετικό έγγραφο. Και τότε δήλωνε ο κύριος Αμυράς, όχι λίγο πριν δήλωνε ο κύριος Αμυράς, τον Απρίλιο του 2023, θα φυτέψουμε 20 εκατομμύρια δέντρα σε 200 περιοχές. Και τελικά έρχεται και μια δεύτερη τροποποίηση, Οκτώβριο του 2023, ναι, ο Απρίλιος είναι μετά την πρώτη τροποποίηση, η δήλωση του κυρίου Αμυρά. Έρχεται μια δεύτερη τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2023, μετά τις πυρκαγιές σε Εύρο και Ροδόπη, και αναφερόταν στην αναγκαιότητα για άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων εκεί στην περιοχή, που όντως υπήρχε μεγάλη ανάγκη, αλλά τα λεφτά τα πήραμε πάλι από το πρόγραμμα αναδασώσεων. Αύγουστο του 2024. Την αλλαγή πολιτικής την επιβεβαίωσε ο κύριος Σκυλακάκης. Η κυβέρνηση μετέφερε τα κονδύλια της αναδασώσης κατά 80% στην πρόληψη με το πρόγραμμα Αντινέρο. Και αποκαλύφθηκε ο πραγματικός αριθμός των αναδασώσεων, που τελικά δρομολογήθηκαν μέσω του σχεδίου. 52 εκατομμύρια τελικά. Πόσα είχαμε, 310, μετά έγιναν 194 και κατέληξαν είναι 52 εκατομμύρια. Που πήγαν φυσικά σε αναδόχους, έτσι, σε ιδιώτες τους οποίους έχουμε βάλει μέσα στα δάση, και αφορούσαν την αναδάσωση περιοχών συνολικής έκτασης, όπως είχαμε πει, 500.000 στρέμματα, που έγιναν 165.000 στρέμματα, τελικά μας έμειναν 58.000 στρέμματα.
Και ήρθε και το ελεγκτικό συνέδριο να εντοπίσει σοβαρές παραλήψεις, καθυστερήσεις και τον καθορισμό δυσανάλογα υψηλού προϋπολογισμού που αφορούσαν συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες αναδάσωσης. Και τονίζει την ελλειπή προετοιμασία των δασικών υπηρεσιών για την απορρόφηση των κοινοτικών πιστώσεων. Και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου Φεβρουάριο του 2025 διαπιστώνει τα σχεδόν μηδαμινά αποτελέσματα του προγράμματος αναδάσωσης και σημειώνει ότι η προβλεφθήσα δαπάνη ήταν εξ αρχής υψηλή.

0: Ο βασιλιάς Έλβης και τα καχύποπτα μυαλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε άλλους βασιλιάδες, σε βασιλιάδες των εθέρων και βασιλιάδες της πισίνας, πολύ γρήγορα σε δύο μηνύματα που μας έχουν έρθει αναφορές. Ο κύριος Ζαχαρίας λέει, αυτό ακριβώς λέγαμε κύριε Ζαχαρία στη συζήτηση με την κυρία Λαλιώτου, ότι δεν μπορείς να μιλάς για δημόσιο πανεπιστήμιο όταν έχεις μεταπτυχιακά επιπληρωμή. Και ο κύριος Πολίτης το θέτει ακόμα πιο ξεκάθαρα, διερωτώμενος γιατί δεν πήρε ξεκάθαρη θέση η κυρία Λαλιώτου, ότι θα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο όταν θα είναι εισάξια με τα δημόσια, και όντως αυτός είναι ένας πιο σωστός ορισμός, βάζοντας βεβαίως, εγώ ξαναλέω, και το ζήτημα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, φεύγουμε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μένουμε στο ίδιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όχι Πολιτισμού, Αθλητισμού. Καλημέρα στον Ανδρέα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι.
0: Εμμανουήλ Καραλής Απόστολος Χρήστου. Το Μανόλο τον γνωρίζαμε, τον παρακολουθούσαμε. Τον Απόστολο Χρήστου, παρότι έχει διαχρονικά επιτυχίες, εσχάτως τον ανακαλύψαμε.
1: Ναι, πράγματι, θα λέγαμε ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του στο Παρίσι, του Υγρού Στίβου, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να ονομαστεί των Αγίων Αποστόλων, διότι έχουμε τον Απόστολο Χρήστο και τον Απόστολο Σίσκο, οι οποίοι και οι δύο έκαναν καταπληκτικές εμφανίσεις. Φυσικά ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο με 52-27. Ένας αθλητής ο οποίος κάθε φορά πήγαινε στην πηγή, στην πισίνα, δεν έπινε νερό. Έφτανε κοντά στο βάθρο, δεν μπορούσε να ανέβει στα προηγούμενα ευρωπαϊκά. Έπαιρνε κάποια μετάλλια, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο πρώτο σκαλικό βάθρο. Τα κατάφερε όμως και δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αθλητής.
0: Ναι, και ως outsider βούτυξε χθες, έτσι.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές και κολυμβητές πλέον σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά κυρίως στην πισίνα, στην κολύμβηση.
0: Ναι, έστω και χωρίς σημαία.
1: Σημαία, αλλά η συμμετοχή είναι συμμετοχή. Και αυξάνεται πάρα πολύ ο βαθμός δυσκολίας για τους υπόλοιπους αθλητές πλέον. Αυτό δείχνει ότι ο Απόστολος ήταν έτοιμος για να μπορέσει να φτάσει στον πρώτο σκαλί του βάθρου και να κατακτήσει την κορυφή. Ο Καραλής φυσικά είχε πάλι μπροστά του τον Μπόνο Ντουπλαντίστε, τον καταπληκτό αυτό επικοντιστή. Παρ' όλα αυτά ο Μανόλο έκανε την τεράστια προσπάθεια, ζόρισε τον Σουηδό.
0: Το κακό είναι ότι ενώ δείχνει ότι κάποια ύψη τα έχει, κάτι γίνεται πάνω εκεί την ώρα που πάει να περάσει τον πύχη, γιατί ήταν μια χαρακτηριστική σκηνή που του έλεγε ο προπονητής, το έχεις. Το έχεις, κάντο, το κάνεις στην προπόνηση. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα του έλεγε.
1: Ακριβώς, οι φυσικές δυνάμεις υπάρχουν. Το τεχνικό μέρος, εκεί αυτό που πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ καλός για να κερδίσει τον καλύτερο. Ναι. Αυτό λείπει από τον Μανουήλ Καραλή για να μπορέσει να γράψει ιστορία και να κερδίσει κάποιος επιτέλους τον Ντουπλάντης.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μανουήλ Καραλής έχει ευνοηθεί, τέλος πάντων έχει εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και τις επιδόσεις του Ντουπλάντης, προκειμένου ο ίδιος να πιέσει τον εαυτό του να φτάσει ψηλότερα.
1: Ασφαλέστατα, ασφαλώς πιέζει τον εαυτό του, βάζει κίνητρο να κερδίσει τον καλύτερο αυτή τη στιγμή, και αυτό αυτόματα τον κάνει πάρα πολύ καλύτερο, του δίνει άλλο κίνητρο ακόμα και στην προπόνηση, στην πιο απλή προπόνηση που μπορεί να κάνει, και έχει γαλουχηθεί έτσι ο Μανουήλ Καραλής να προσπαθεί ακόμα και στην πιο απλή προπόνηση και στο ζέσταμα ακόμα να είναι 100% επαγγελματίας για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του.
0: Χθες
1: λοιπόν στο Μπέρμιγχαμ 6 μέτρα ο Μανουήλ Καραλής στα σημαίνει μετάλλιο, 6-15 ο Ντουπλάντης και ο Μπατίστε Τιερή, 5-85 το χάλκινο μετάλλιο. Η Τζέγκο δεν τα κατάφερε, βρέθηκε πάρα πολύ μακριά από τον εαυτό της, ούτε καν τον καλό της εαυτό. Αυτό της 10η με 54-01, ακόμα και η ίδια είπε ότι ήμουν απαράδεκτη και έκανα κακή εμφάνιση, ντρέπομαι για αυτό που παρουσίασα.
0: Ναι. Πάμε τώρα στους Έλληνες.
1: Είπε ότι ήμουν απαράδεκτη και έκανα κακή εμφάνιση, ντρέπομαι για αυτό που παρουσίασα.
0: Ναι. Πάμε τώρα στους Έλληνες.

0: με ιδιωτικό τζετ, με πτήση ιδιωτικού τζετ στη Γερμανία, πέρασα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής, η οποία θα φτάσει στα 32 με 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μετά μπόνους, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις.
1: Να πω κάτι, ρε Ανδρέα. Δηλαδή, νομίζουν ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι η ομάδα τους είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που μπορεί να κρατήσει όποιον παίκτη θέλει. Ή είχαν στο νου τους για κάποιο λόγο ότι ο Κωνσταντέλιας θα έμενε για πάντα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής με αυτές τις ικανότητες θα έμενε για πάντα στον ΠΑΟΚ. Το να, να κατηγορήσεις ενδεχομένως για τους χειρισμούς, την διοίκηση, για το.
0: Το timing. Ναι, για, okay. Το γεγονός ότι θα έπρεπε. Αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει μια ομάδα όπως η Dortmund να καθορίσει το μεταγραφικό της σχεδιασμό σύμφωνα με τις διαθέσεις της κάθε ομάδας του ΠΑΟΚ ή των οπαδών του.
1: Και να κόψει τον Κωνσταντέλια το δρόμο για, για την καριέρα του.
0: Αυτό θα είναι καταστροφικό. Εξίσου καταστροφικό. Θα είχε έναν ποδοσφαιριστή τόσο χαρισματικό, αλλά και ένα τόσο καλό χαρακτήρα, το έχει δείξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δυσαρεστημένο και με το γιατί, το what if, τι θα συνέβαινε αν έφευγα εκείνο το καλοκαίρι. Και θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα φυσικά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις, έγινε κατάληψη χτες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Τούμπας από τους οπαδούς. Παρ' όλα αυτά όμως η μεταγραφή προχωρά, θα γίνει, απομένουν οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί όλη η υπόθεση.
1: Και έχουμε
0: για να μαζέψει τα πράγματά του και να επιστρέψει μετά στην Γερμανία.
1: Στη Γερμανία. Και έχουμε και το απτό παράδειγμα ενός παιδιού που αναδείχθηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή στην Αγγλία μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια και αναφέρονται στο όνομα του Τζόλι.
0: Το Χρήστος Τζόλης, ακριβώς ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος με το καλημέρα στην Arsenal μπήκε στην βασική ενδεκάδα από τα φιλικά, από τα επίσημα, δείχνει τι πάστα παίκτης είναι. Δεν θα μπορούσε αυτός ο παίκτης να παίζει στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε αυτός ο παίκτης, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν θα μπορούσε, θα ήταν πολύ πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο γενικά, αλλά και για τον ίδιο φυσικά τον παίκτη, αυτός ο αθλητής να περιχαρακωθεί στα ελληνικά.
1: Αν ήμασταν τη δεκαετία του 90, μπορεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, πριν τον νόμο Μποσμάν, ναι, μπορεί.
0: Τη δεκαετία του 90 κάρφωναν στο ταβάνι το
1: Δελτία. Ναι.
0: Και ο μεγάλος Μίμης Παπαϊωάννου δεν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Και τόσοι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν έκαναν το μεγάλο βήμα για να μάθουν και αυτοί στον εαυτό, για να απαντηθεί στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, αν θα μπορούσε να τα καταφέρει.
1: Να σταθούνε, ναι, βέβαια. Πάντως για τον Τζόλι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο προπονητής του Αρτέτα είναι ενθουσιασμένος, έχει εκπλαγεί για το πόσο γρήγορα μπήκε στο πνεύμα του τρόπου παιχνιδιού, της ομάδας, το τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο και μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι να προσφέρει και να βελτιώνεται και ο ίδιος.
0: Έχουμε μεταγραφεί και στον ΠΑΟΚ και θα σε ενδιαφέρει. Ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αποχωρεί από τον Δικέφαλο και πάει να παίξει στην Ινδονησία.
1: Okay.
0: Παρακαλώ. Εκεί βρήκε μια καλή πρόταση. Στον Ολυμπιακό έχουμε έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο Ρέμο Φλόιερ, ο Φρόιλερ, συγγνώμη, ο 34χρονος Ελβετός Χαφ, βρίσκεται στην Ελλάδα και θα υπογράψει συμβόλαιο. Το ίδιο και ο Ναΐρ Τικνιτζιάν, είναι Αρμένιος ρωσικής καταγωγής, αριστερός μπακ, ο οποίος είναι ήδη στην Ελλάδα και θα υπογράψει στους Ερυθρολεύκους, ενώ οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία της προσπάθειας για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, του 23χρονου Μεξικανού φορ.
1: Ναι. Η ΑΕΚ τον έκλεισε την Αριάγα, εντάξει.
0: Έχει κλείσει η υπόθεση, είναι στις τελικές επαφές. Χαφ από την Ονδούρα, ο οποίος αγωνιζόταν στην Λεβάντε, ενώ ο Ελίασον θα αγωνιστεί στην Βραζιλία. Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί για την Σόφια, εκεί όπου αύριο θα παίξει με την Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Μεταγραφή έχουμε και στην ΑΕΚ στο μπάσκετ, η οποία.
1: Καλό όνομα.
0: Μεταγραφή έκπληξη, ναι, απέκτησε τον Ντέρικ Ουίλιαμς, θα τον θυμούνται οι ακροατές.
1: Ευρωλυγκάτος.
0: Τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό των εσόδων εξόδων, ναι. Για να το έχουμε να καταλάβω. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός και έμπειρος παίκτης που αγωνίστηκε και στην Φενέρμπαχτε στην Ευρωλίγκα. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ στο μπάσκετμπολ της Αποσδίγκα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Βέβαια. Και Κριστιάνο Ρονάλντο το παίρνει απόφαση να το κόψει.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: Να δούμε
1: γιατί δεν το πες τα σίγουρα. Μπορεί να είναι, λέει, η τελευταία χρονιά.
0: Ακριβώς, παντρεύτηκε κιόλας με ένα γάμο στο οποίο έκανε ό,τι μπορούσε για να τον διαφημίσει, αλλά ήθελε να γίνει σε πάρα πάρα πολύ κλειστό κύκλο. Τέλος πάντων, το παίρνει και αυτός απόφαση, βλέποντας και τον Μέση, βλέποντας και τις δυνάμεις του. Ένας βέβαια φοβερά εγωιστής ποδοσφαιρικά και αθλητικά άνθρωπος. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Μην έχουμε πάλι σύριαλ. Σταματάω, ξεκινάω. Ναι, ναι. Το κόβω, δεν το κόβω.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Σε καλημερίζω.
0: Συνέχεια.
1: Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε μέχρι τα λόγια να δείξουν 11. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ. Να μείνετε στον Αθήνα 984. Θα ακολουθήσει το δελτίο των ειδήσεων και στη συνέχεια για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αρχίζει η καταγραφή ζημιών στη Σαλαμίνα μετά το διπλό πύρινο μέτωπο σε Περιστέρια και Σελίνια, με τραγικό απολογισμό ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό και καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα για τη Σαλαμίνα τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ενώ όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατο ο Δήμος να είναι κάθε μέρα παντού. Στο νησί αναμένεται το μεσημέρι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Προχωρούν σε στοχευμένες ρήψεις νερού με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Χθες 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα ή αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών. 593 απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 80χρονο στην Καβάλα μετά τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, χθες το πρωί, η πυροσβεστική Καβάλας έκανε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψία στην τουριστική περιοχή Παλιό, μετά από καταγγελίες για χρήση μπαρμπεκιού σε αυλές κατοικιών. Καταγραφή ζημιών και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, ενώ άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρατικής αρρωγής από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Μεθαύριο Τετάρτη θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Κώστα Κατσαφάδο. Με βάση τις πρώτες καταγραφές, καήκαν ολοσχερώς 2-3 σπίτια, ενώ άλλα 6-7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Σταμάτησε η πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς του Βελγίου προς τη Γερμανία, καθώς ασθενής βροχή και μείωση της έντασης των ανέμων βοήθησαν το έργο των πυροσβεστών. Η πυρκαγιά που έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Νωρίτερα έφτασε σε απόσταση 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα και περίπου 30 κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόνσαου απομακρύνθηκαν προληπτικά. Στην Κροατία, 4 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για εμπρισμό μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της περασμένης εβδομάδας στις ακτές της χώρας στην Αδριατική. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόρης Ζουρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου και για ανακοινώσεις ευχολόγια, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Παράνομη η κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καλώντας την κυβέρνηση να αλλάξει πλεύση. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς, εξαιτίας όπως καταγγέλουν της ισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων και των παππούδων στα παιδιά και τα εγγόνια τους, διευκρινίζει η ΑΔΕ με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω συστημάτων τύπου IRIS δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για μικροποσά, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Τραγικό δυστύχημα χθες το απόγευμα στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το κρέτα24.gr, 89χρονη που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο έχασε την ισορροπία της και χτύπησε το κεφάλι της στο δόστρωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε σε Ινδουιστικό ναό στην Ανατολική Ινδία. Τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα, όταν σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έπεσε πάνω σε πιστούς στήλος ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πανικός και ποδοπάτημα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: 1984, στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Είναι Αθήνα 1984, μια μέρα στην Αθήνα, στη μέση του Αυγούστου. Καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει, έτσι κι αλλιώς στο μεροκάμα το χειμώνα καλοκαίρι. Οι άλλοι που ετοιμάζονται, συμπολίτες, να παλά παποράκι της γραμμής, το air condition στο σπίτι για να δροσίζει τους εναπομείναντες στην πολιτεία και ιδίως σε κάποιες ευπαθείς ομάδες. Η εργασία στα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά. Το καφεδάκι των αδειούχων στη βεράντα, στα Σεπόλια, στον Κολονό, στο Βύρονα, στη Δάφνη. Ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Λίλιαν Ξύλου στο κοντρόλ, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα σας.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα Δευτέρα. Ο Αύγουστος έχει 17. Αγίου Λευκίου, Αγίου Μύρονος, Μάρτυρος γιορτάζουν τα αντικήθυρα. Αγίου Στράτωνος, ευχιώστος εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας ημέρας. Είδω και τα βιβλία που είναι στη διάθεσή σας, προϊόντα πολιτισμού. Από τις εκδόσεις Πατάκη, η Οδύσσια, συγγραφέα ο Στίβεν Φράι με το δικό του τρόπο. Η Οδύσσια με γλαφυρότητα, οξυδιέρκεια και χιούμορ, παρακαλώ. Γνωστός κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής, σκηνοθέτης, αναδηγείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Και από τις εκδόσεις Μετέχνη, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ο Λατινοαμερικανός συγγραφέας με το ιδιαίτερο έργο «Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία». 600 αφηγήματα που ταξιδεύουν ο άνθρωπος, η ζωή, ο πόλεμος, η φτώχεια, οι ανισότητες, το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ερδουάδο Γκαλεάνο, «Καθρέφτες», από το Μετέχνιο, στο 213-09-09-100 και στο Viber 6948-984-984. Σε ένα καλοκαίρι που η Κρίκη της αλυσίδας Σκύρος, Χαλκιδική, Άνδρος, Κάλυμνος, Μάνη, Σαλαμίνα, δυστυχώς μετά το Πορτογερμενό, τη Βιωτία, την Κεφαλονιά ή το Ρέθυμνο. Και μετά την Εύβοια, την Δαδιά, τη Ρόδο, τη Χίο και πάει λέγοντας. Ελληνικό καλοκαίρι Αύγουστος με τον αορτασμό της Παναγίας στα άκρα της Ελλάδος, σε μεγάλες εκκλησίες λαμπερές και σε μικρά ξοκλήσια. Η γιορτή του 15 Αύγουστου συνδεδεμένη με το πνεύμα του καλοκαιριού, με το πνεύμα ημών των ιδίων.

0: σε ρημό κλίση, μελωδίες, ελληνικό καλοκαίρι μαζί με τον εορτασμό της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι να συνδέεται στην ιστορική μας μνήμη με καταστροφές στην πατρίδα εδώ και αρκετά χρόνια. Στη Σαλαμίνα η προβολή ξαφνικά από χτες το μεσημέρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Χατζόβουλο. Είναι ο εκπρόσωπος της ομάδος, μιας πολύ ισχυρής ομάδος, ένα εθελοντικό κίνημα που έχει η Σαλαμίνα. Καλημέρα κύριε Χατζόβουλε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχήν, πριν από οτιδήποτε άλλο, υπάρχει η αίσθηση ότι στο νησί σας έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό εθελοντικό κίνημα, κύριε Χατζόβουλε.
1: Υπάρχει ένα ισχυρό εθελοντικό κίνημα, το οποίο συνεχώς προσπαθούμε να το διευρύνουμε. Ο εθελοντισμός είναι ένας θεσμός ο οποίος βρίσκεται στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Και θα πρέπει συνεχώς να ενισχύεται.
0: Και έχει σημασία σε κάθε τόπο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και διαθέσιμοι και έχουν γνώση και έχουν εκπαίδευση για να τρέξουν, γιατί αυτό συνέβη και χτες στα Περιστέρια, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Άνθρωποι με γνώση, με εμπειρία και με θέληση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο βρέθηκαν χτες σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Στα πολλαπλά, μάλλον πύρινα μέτωπα, για να είμαι ακριβής.
0: Άρα λοιπόν, μια ομάδα ανθρώπων στην γειτονιά την ευρύτερη, στην Κούλουρη, μόλις μάθανε το γεγονός ότι ξέσπασε φωτιά γύρω στις 3, σηκωθήκατε όπου είσαστε και φύγατε και τρέξατε, κύριε Χατζόβουλε.
1: Ακριβώς. Πέρα από το κομμάτι των εθελοντών προστασίας και πυρόσβεσης, οι οποίοι βρισκόταν ήδη σε βάρδια σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού, ταυτόχρονα ενημερώθηκαν μέσω από το κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας και μετέβησαν αναλόγως στο που έπρεπε και που μπορούσαν να βοηθήσουν. Άλλοι πήγαν προς το κομμάτι της πυρόσβεσης, άλλοι βρέθηκαν στο λιμάνι, στα παλούκια, για να μπορέσουν να οδηγήσουν το μεγάλο αριθμό δυνάμεων που βρέθηκε στο νησί στα συγκεκριμένα σημεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται δυνάμεις από τον Πειραιά, από την Αθήνα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση του νησιού και πρέπει να κατευθυνθούν από ανθρώπους έμπειρους για να μην χαθεί περαιτέρω πολύτιμος χρόνος.
0: Ακόμα και αυτό που λέτε, κύριε Χατζόβουλε, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει από έναν παρατηρητή είναι ότι η περιοχή ευρύτερη, Σελήνια, Περιστέρια, όλη αυτή η περιοχή, οι Κολώνες, δυστυχώς έχει πολλά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ πιο σοβαρή απόλυξη, ομιγέντο. Και το γεγονός ότι η πυροσβεστική, για να πάει γρήγορα, πρέπει κάποιος να οδηγήσει σε μονόδρομους, μονοπάτια, στενά δρομάκια, σε διχάλες, και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ακριβώς. Το νησί έχει ιδιαίτερη μορφολογία, με αποτέλεσμα, εάν κάποιος δεν γνωρίζει ακριβώς πώς να κινηθεί στο νησί, ακόμη και να χαθεί. Οπότε υπήρχε κόσμος διαθέσιμος, εκπαιδευμένος στο λιμάνι και κατεύθυνε όλες τις δυνάμεις στα σημεία που έπρεπε να κατευθυνθούν άμεσα.
0: Μια φωτιά που προχώρησε, ξέσπασε και προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Προχώρησε και ξέσπασε ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία και προχώρησε πολύ γρήγορα, τόσο λόγω της διαθέσιμης κάψιμης ύλης αλλά και των ισχυρών άνεμων που έπνεαν στην περιοχή.
0: Και βέβαια βλέπει κανείς τη διάσωση για άλλη μια φορά από το λιμενικό, από τα σκάφη. Υπήρχε μια πολύ οργανωμένη εγκατακλείδη και από ιδιώτες παρουσία εκεί χτες.
1: Ακριβώς. Χθες είδαμε το μηχανισμό. Επιτρέψτε μου να πω ότι λειτουργήσε σχετικά άψογα. Και τόσο με την συνδρομή των δημόσιων φορέων αλλά και με την συνδρομή ιδιωτικών φορέων, όπως ήταν οι κοινοπραξίες των φεριμπότ της Σαλαμίνας, οι οποίες μετέβησαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων από τις παραλίες.
0: 600 άνθρωποι περίπου, κύριε Χατζόβουλε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μεγάλο πλήθος όπου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο τέλμα του δρόμου, στη Σερακτή, πώς λέγεται, ποιο εκεί δεν είχε να πάει κανείς.
1: Ακριβώς. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την ιδιαίτερη μορφολογία του νησιού. Στο σημείο βρίσκεται ένας αδιέξοδο, τελειώνει ο δρόμος, οπότε δεν υπήρχε τρόπος επιστροφής γιατί είχε μπλοκαριστεί ο δρόμος λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων που έμπαιναν στην περιοχή για να συνδράμουν στην πυρόσβεση. Άρα η συνδρομή των σκαφών των δύο κοινοπαρξιών φεριμπότ της Σαλαμίνας ήταν καταλυτική για να μην θρηνήσουμε άλλα θρήματα και ο αριθμός να παραμείνει δυστυχώς στο 2. Ακόμη και αυτές οι δύο ανθρώπινες ζωές είναι μεγάλη απώλεια.
0: Βεβαίως, κάθε ανθρώπινη ζωή, αλλά ξεκινήσαμε την κουβέντα ότι η περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε δυνητικά απευχητέων να έχει υπάρξει μια πολύ ευρύτερη καταστροφή.
1: θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποφύγαμε ένα δεύτερο μάτι και να κυριολεκτούμε όταν το λέμε, διότι υπήρχε δασική έκταση με παράλληλα οικιστική ζώνη. Υπήρχαν δηλαδή σπίτια ανάμεσα σε δέντρα, υπήρχαν χαράδρες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε ένα δεύτερο μάτι. Ωστόσο αυτό αποφεύθηκε.
0: Κύριε Χατζόβολε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλούμε με άλλες θετικές ευκαιρίες. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και από την Σαλαμίνα, που βεβαίως μετρά τις πληγές της και δύο άνθρωποι χάθηκαν και σπίτια καήκαν, όπως σε γειτονίες της πατρίδος, σε αυτό το απίστευτο που έγινε Αύγουστο μήνα στη Μάνη. Αύγουστο μήνα στη Μάνη. Ο κύριος Ανάργυρος Μαριώλης, ένας ιατρός στην Αρεόπολη, έχει αφιερώσει τη ζωή του στον τόπο του. Έχει τιμηθεί και έχει βραβευτεί στο παρελθόν ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου. Και τρέχει στο κάθε χωριό εκεί στη Μάνη σε ό,τι χρειαστεί. Καλημέρα, κύριε Μαριώλη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, έχουμε ξανασυνομιλήσει. Αυτό το μπουρίνι ήταν απίστευτο. Θα το βλέπατε και στην Αρεόπολη, θα το πιστεύατε βεβαίως.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και ούτε νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει. Ήταν κάτι απίστευτο. Από θαύμα, δεν θρυνήσαμε θύματα, από θαύμα. Και αυτό οφείλεται, πρέπει να τα λέμε και αυτά, στο συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου, της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Αστυνομίας. Εγώ έχω μάθει, είμαι εραστής της αλήθειας. Λέω μόνο την αλήθεια, ήταν συγκλονιστικές οι προσπάθειες για αυτές τις 3 ώρες που πραγματικά νομίζω δεν θα τις ξαναζήσει κανείς.
0: Και μακάρι πως όχι. Και σκέφτεται κανείς ποια γεωμορφία του εδάφους οδήγησε τέτοια συσσόρευση υδάτων.
2: Μα είναι η Μάνη, όπως ξέρετε, είναι ένας βράχος. Από την κορυφή του βουνού διαμορφώθηκαν περίπου, σε ένα βίντεο που είχαμε τραβήξει, 13-14, όχι χήμη, ποτάμια. Πού ξαναδεί αυτό, τα οποία στην είσοδο του χωριού χτυπάγανε, καταλάβατε, στον δρόμο, κόψανε τους δρόμους στη μέση. Ένα απίστευτο μποντιλιάρισμα, είναι 15 Αύγουστος, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα η περιοχή και για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε για ιατρικά θέματα αυτούς τους πολίτες που έχριζαν επίγουσας ή και υπερεπίγουσας φροντίδας.
0: Υπήρχαν
2: τέτοια περιφερειακά. Φυσικά, ναι, βέβαια. Πέρα από τα ορθοπαιδικά της πτώσης, τα αναπνευστικά λόγω διακοπής του ρεύματος, αυτούς που χρήζουν οξυγονοθεραπείας, στους ηλικιωμένους, και φυσικά όλα αυτά από μικροπροβλήματα, γιατί έγιναν συγκρούμενα τα αυτοκίνητα στις δύο πλατείες των συγκεκριμένων χωριών, στο Ίτυλο και στο Καραβοστάσι. Δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες. Δηλαδή αν αυτό αναρωτήθηκε, αν αυτό κρατούσε μισή ώρα ακόμη, τι θα γινόταν. Ήταν εκπληκτικό και μπράβο σε όλους που βοήθησαν και ειδικά εμάς να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα δύσκολα περιστατικά, γιατί βλέπαμε περιστατικά από αυτή την πλημμύρα που έγινε προχθές, βλέπαμε και χθες όλη την ημέρα. Μικροπροβλήματα, αλλά βλέπαμε, με μικροκατάγματα, καταλαβαίνετε, από τις πτώσεις.
0: Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, ο κ. Ανάργυρος Μαριώλης και ο υπόλοιπος καιρός, ο υπόλοιπος χρόνος. Πώς τα φέρνετε βόλτα, κύριε Μαριώλη? Εσείς τιμηθείς ιατρός διεθνώς, όμως βιώνετε την καθημερινότητα στην μέσα Μάνη, την αποσκερή.
2: Κοιτάξτε, τα βραβεία, και σας ευχαριστώ που το λέτε, αλλά τα βραβεία είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Πέρασαν αυτά. Ναι. Αυτό το μεγαλύτερο βραβείο, ξέρετε ποιο είναι? Το χαμόγελο που μπορεί να πάρεις καθημερινά από μια γιαγιά και έναν παππού σε ένα απομονωμένο χωριό, που θα τύχει να προσπαθήσεις τουλάχιστον να τους βοηθήσεις. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, θεωρώ, και γι' αυτό τα βραβεία πρέπει να είναι καθημερινά στους ανθρώπους. Τέτοια είναι τα βραβεία. Όταν βλέπεις και αντιμετωπίζεις τους πολίτες και τους ασθενείς χωρίς την τιμαριθμική συνιστόσα, νομίζω γίνομαι κατανοητός, και δεν τους κοροϊδεύεις, μόνο να σου χαμογελάνε. Εμείς είμαστε εραστές της αλήθειας εδώ και του χαμόγελου. Αυτό θέλουμε.
0: Κύριε Μαριώλη, πέρα από την ψυχή και την καρδιά και την αγάπη όσον αφορά την υποδομή στην καθημερινότητα, τη συμπαράσταση, αν το κέντρο υγείας έχει επαρκές προσωπικό, επαρκή πράγματα, τη δυνατότητα να υλοποιείται εν της πράγμαση αυτή η ανθρώπινη και η ιατρική επιστημονική αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αν υπάρχουν τα μέσα γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, έχει γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά δεν θα δείτε επανδρωμένη μονάδα υγείας ή υγειονομικού σχηματισμού, αν θέλετε καλύτερα, σε όλη την Δυτική και Νότια Ευρώπη. Δεν θα το δείτε αυτό. Παντού θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά μέσα από τις ελλείψεις μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τεράστιες προσπάθειες. Βοήθηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε σε εξοπλισμό είτε σε υποδομές. Τώρα το στελεχειακό δυναμικό δεν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να έρθει να μείνει σε ένα βράχο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
0: Βεβαίως γίνεστε.
2: Είναι δύσκολο. Έχουμε ζήσει, θέλουμε όλοι να είμαστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, στα Γιάννη. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Μπόνους και κριτήρια έχουν δοθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλά που δεν είχαν δοθεί 20 ετίες. Να ξέρετε, γιατί ασχολούμαι με την πρωτοβάθμια φροντίδα 1/4 περίπου του αιώνα. Σε καθημερινή βάση.
0: Και εξακολουθείτε πάντοτε να τρέχετε από χωριό σε χωριό που χρειαστεί.
2: Δεν πίστεψα μέχρι σήμερα ότι είμαι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι αποφάσισα να δουλεύω κάθε μέρα, μέρα νύχτα, και αυτή είναι νομίζω και η ξεκούρασή μου.
0: Κύριε Μαγιόλ, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε όπως μέσα από εσάς κάθε συναδελφό σας που ακριβώς αυτό κάνει και αυτό πιστεύει και υπηρετεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς.

Εκεί σας, ποιος ξέρει, η ώρα είναι 11.30. Πολύ καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, στην κυρία Στουραίτη, στην κυρία Μεντεσίδη, στην κυρία Κάραμα, στην κυρία Κουρτιγιάν, στην κυρία Μακρύδη, στην κυρία Δήμα Μάς, στην κυρία Πολίτη. Αχ, το ερώτημα είναι... πολλά ερωτήματα, η συλλογική, η ατομική ευθύνη. Βεβαίως το ερώτημα αυτό πλανάται η χρησιμοποίηση στον δημόσιο διάλογο κατά το δοκούν. Πολύ ορθή παρατήρηση. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, στην κυρία Τζάκη, σε παλιούς και νέους φίλους. 2-13-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο 6948-984-984 στο Viber. Τα βιβλία της ημέρας, οι καθρέφτες του Ερντουάρο Γκαλεάνο από τις εκδόσεις με το Έχνιο και η Οδύσσια του στην Φράι από τις εκδόσεις Πατάκη. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, λέξεις, σκέψεις, τίτλοι. Και την τελειώσει με την Γαλάτα Καρακατσάνη, η ζωή των ημών των ιδίων, μέσα σε ένα λεπτό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αρχίζει η καταγραφή ζημιών στη Σαλαμίνα μετά τη διπλή πυρκαγιά σε Περιστέρια και Σελήνια, με τραγικό απολογισμό ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές, είπε στον Αθήνα 984 ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Στο νησί τις επόμενες ώρες ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Δύο γυναίκες με εγκάβματα παραμένουν για νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου. Η μία είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 80χρονο στην Καβάλα μετά τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου. Καταγραφή ζημιών και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Κάηκαν ολοσχερώς 2 με 3 σπίτια, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Ασημένιος ο Μανώλης Καραλής που πέταξε στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Αλμαϊπικοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτη ο Απόστολος Χρήστου. Αντίδραση της Αθήνας στα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στην κυβέρνηση από Ρένα Δούρου και Ελλάς. Τραγικό δυστύχημα στη Χερσόνησο Κρήτης. Σύμφωνα με το κρέτα24.gr, 81χρονη που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο έχασε την ισορροπία της και χτύπησε θανάσιμα το κεφάλι της στο δόστρωμα. Ρωσική επίθεση στο λιμάνι του Ισμαήλ και της Οδυσσού στην Ουκρανία. Μία νεκρή γυναίκα από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Αστραχάν. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 12. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Χαρούλα Αλεξίου, το τραγούδι του Χελιδονιού. 30 χρόνια πριν ο Σολομός Σολομού, ο Τάσος Ισαάκ, που χάθηκαν στην Κύπρο, δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συμπληγάδες της ιστορίας. Δυστυχώς και για το παιδί του Τάσου Ισαάκ γράφτηκε αυτό το τραγούδι, η Χαρούλα Αλεξίου. Και 52 χρόνια πριν η εισβολή στην Κύπρο, ο δεύτερος Ατήλας, έλεγες μέσα τέτοιες μέρες, το Αυγούστου 15, παραμονή 15 Αυγούστου, και πέρασαν 52 χρόνια και κάποιοι συμπολίτες μας εδώ στη δική μας πατρίδα να περιμένουν ακόμα μήπως διακριβωθούν τα αχνάρια από τις έρευνες που γίνονται με τη διαδικασία του DNA των δικών τους ανθρώπων. Και έχουν περάσει ένα μισό αιώνα και δύο χρόνια. Κυρία Μαρία Καλμπουρτζή, έχουν συνομιλήσει κατά καιρούς η Πανελλήνια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων της Κυπριακής Τραγωδίας. Καλημέρα σας, κύριε Καλμπουρτζή.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, εσείς είχατε την τύχη να υπάρχει διακρύβωση στο κατακλείδι μετά από μισό αιώνα.
1: Υπάρχει μια διακρύβωση. Βέβαια, όλα αυτά είναι μέσα σε εισαγωγικά, θα μου επιτρέψετε, γιατί η διακρύβωση κάποιων οστών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι μόνο του πατέρα μου, δεν είναι ακριβής διακρύβωση. Δηλαδή, όταν κάθε οικογένεια, κάθε συγγενής παρελαμβάνει ελάχιστα έως και ένα οστό, ίσως και ένα δόντι, ή ένα κομμάτι από τον αντίχειρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διακρύβωση είναι ένα κομμάτι της αλήθειας και δεν είναι όλη η αλήθεια φυσικά.
0: Και βεβαίως υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες οικογένειες που περιμένουν, κύριε Καλμπουρτζή.
1: Στο σύνολο υπάρχουν πάνω από 700 άτομα, Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες αγνοούμενοι, οι οποίοι ακόμη περιμένουμε να δούμε την αλήθεια για την τύχη τους. Δηλαδή είναι ακόμη σχεδόν στο μισό του συνόλου των αγνοωμένων από το 1974.
0: Και γίνεται βέβαια πάντα εκταφές, η προσπάθεια μάλλον για εκταφές.
1: Κύριε Αποστολίδη, η προσπάθεια δεν μπορεί να σταματήσει, είτε αφορά τα κράτη μας, της Ελλάδας και της Κύπρου, επιβάλλεται να συνεχίζεται, είτε αφορά τους συγγενείς, οι οποίοι με κάθε τρόπο εμείς θα πιέζουμε ώστε να διακριβωθεί η τύχη και η αλήθεια για τον κάθε ένα αγνοούμενο. Αυτό είναι το χρέος μας. Το θεωρούμε όλοι μαζί οι συγγενείς δικαίωμα και υποχρέωση μαζί. Όπως είναι υποχρέωση, κατάφορη υποχρέωση των κρατών μας και κυρίως της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ανταπόκριση, η οποία είναι θετική απόκριση, ώστε να μπορέσουμε μετά από μισό αιώνα και πλέον να μπορέσουμε να διακριβώσουμε την τύχη κάποιων ανθρώπων. Είναι το χρέος το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα άτομα.
0: Και βεβαίως οι περιπτώσεις που γίνεται η επιστροφή των οστών μισό αιώνα μετά, και στο παρελθόν πολλά χρόνια πριν υπήρχαν και λάθος απόδοσης οστών, αλλά και η προσπάθεια με το DNA ήταν σοφή αυτή η ιδέα. Πολλές δεκαετίες πριν, η Ινστιτούτο Γενετικής της Κύπρου να ξεκινήσει τη συλλογή του DNA από τις οικογένειες για να μπορέσει να υπάρξει ταυτοποίηση οψέποτε, κύριε Καλμπουρτζή.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Αποστολίδη, ευτυχώς υπάρχει η Τράπεζα Δεδομένων, η οποία περιέχει τη δειγματοληψία από τους περισσότερους συγγενείς των αγνοωμένων. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα μέσω του DNA να μπορέσουμε να βρούμε το προφίλ των ανθρώπων, να πούμε ότι η εξέλιξη είναι θετική και θα πρέπει να το τονίσω αυτό. Ακόμη και για τα λανθασμένα οστά, τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα και προφανώς πρέπει να επιστρέψουν Κύπρο για να συνεχίσει η διαδικασία του DNA, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από τον τωρινό επίτροπο της Προεδρίας, από τον κύριο Χαρτσιώτη, ώστε να επιστρέψουν τα οστά αυτά πίσω. Και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι των ελλαδιτών αγνοωμένων είναι τα ψεκασμένα με χημικό υλικό. Αυτά τα οστά δεν μπορούσαν για πολλά χρόνια να δώσουν DNA λόγω του χημικού οστού, το οποίο έχουν προσβληθεί. Ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει επιτρέψει πλέον και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάλι και από την Κύπρο και ευτυχώς και από την Ελλάδα τελευταία, να μπορέσουμε ώστε να γίνει αυτή η ταυτοποίηση τουλάχιστον σε 32 κασελάκια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος αριθμός για τους Ελλαδίτες αγνοούμενους, αν μπορέσουμε να βγάλουμε το προφίλ των ανθρώπων αυτών.
0: Και βέβαια πάντα, κύριε Καλμπουρτζή, και η επόμενη μέρα.
1: Η επόμενη μέρα για μας είναι ίδια, και Αποστολίδη, να ξέρετε, για εμάς είναι μια συνεχής πίεση σε αυτούς που πρέπει να αποδώσουν το οφειλόμενο. Δεν είναι μόνο τα κράτη μας, προφανώς είναι και η Τουρκία ο κύριος ένοχος, ο οποίος πρέπει κάποια στιγμή να ανταποκριθεί σε αυτά που υποχρεούται να κάνει, τα ανθρωπιστικά υποχρέωση. Να ξεχωρίσει πάντα το πολιτικό σχέλος του Κυπριακού από το ανθρωπιστικό σχέλος. Επομένως, θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις για αυτά τα που δεν δίνει, είτε είναι αρχεία, είτε είναι μετακινήσεις των οστών, είτε είναι ομαδική τάφη που δεν δίνει ακόμη τις πληροφορίες που οφείλει να δώσει και βάσει δικαστηρίου και βάσει δηλαδή δεδικασμένου. Είναι η Τουρκία, αλλά σίγουρα είναι και η μεταξύ μας σχέση που πρέπει να δώσουμε σε αυτά που πρέπει, τα αρχεία και τις πληροφορίες που υπάρχουν πάντα.
0: Κύριε Καρμπούτζη, σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο.

0: Χρυσοπράσινο φύλλο, 12 παρατέταρτο. Καλημέρα στην κυρία Σταματέλου, στην κυρία Αβρότσου, σε παλαιούς και νέους φίλους, σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Καλημέρα στην κυρία Τζάκη, στην Κεφαλονιά. Πήγαμε στην Σαλαμίνα νωρίτερα και στη Μάνη και δεν θα μπορούσαμε να πούμε μια καλημέρα στην Σκύρο. Πού να πρωτοπρολάβεις, ρε Θύμνο, Βιωτία, Γεράνια, Όρη, Κιθερώνας, Μέγαρα, Πορτογερμενό, Χαλκιδική. Καλημέρα στη Σκύρο. Ο Δήμαρχος, ο κ. Αντωνόπουλος, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Η αφορμή δεν είναι καλή, βεβαίως, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Προφανώς.
0: Άλλη μια φορά, μια γωνιά της πατρίδας και εσείς περάσατε δύσκολες ώρες.
1: Πολύ δύσκολες. Τώρα βρίσκομαι ξανά στο πεδίο. Παρακολουθώ τις τελευταίες ρήψεις που κάνουν, επιχειρούν δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα, ώστε να καταστήλουν την παραμικρή οποιαδήποτε μικρή εστία έχει απομείνει, η οποία για με τα δικά μας μάτια δεν είναι και τόσο εμφανής. Υπάρχουν πολύ μικρές εστίες καπνού, ουσιαστικά δηλαδή η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί κατά 97-98% και τώρα απλά κάνουν προληπτικές και κατασταλτικές ρήψεις για να μην έχουν κανένα πρόβλημα στην πορεία.
0: Ναι, διότι καμιά φορά εφησυχάζει κανείς και υπάρχει μια αναζωπήρωση η οποία μπορεί να είναι και πολύ πιο ισχυρή αν κατακλείδει και θέλει ιδιαίτερη προσοχή και με τα καιρικά φαινόμενα.
1: Βέβαια, μια και με τα καιρικά φαινόμενα, οι άνεμοι αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, είναι γύρω στα 4 μποφόρ. Από τις ίδιες διευθύνσεις βόρειες, αλλά η πρόγνωση είναι για περαιτέρω εξασθένηση μέχρι το βράδυ και άπνοιες αύριο, ίσως και μεθαύριο.
0: Είναι σε μια περιοχή η οποία δεν έχει κατοικίες ιδιαίτερες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Όχι, δεν έχει κατοικίες, είναι μια περιοχή τμήμα του δάσους που κατά 80 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα συνεχόμενα, του συμπαγούς δάσους που καλύπτει την βόρεια-βορειοδυτική Σκύρο. Αυτή τη στιγμή έχουν καεί κατά το Κοπέρνικους 3.600 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης, η οποία είναι αναπτυγμένη σε ένα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο χερσαίο ανάγλυφο με λόφους, ρεματιές και κοιλάδες μικρές. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ και την κατάσβεση, γιατί δεν μπορούν να μπουν χωματουργικά μηχανήματα. Το δάσος είχε πολύ μεγάλη πυκνότητα. Οι δρόμοι που μπορούσε να κανείς να το διασχίσει ήταν συγκεκριμένοι. Και το ανάγλυφο δυσκόλευε τις κινήσεις των πεζοπόρων, οι οποίοι δεν είχαν προσβάσει στα σημεία που γεγόντουσαν μέχρι να φτάσουν σε κάποιο δρόμο κοντά ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Δυσπρόστη περιοχή, ένα δράσος πράσινο, όπως φαντάζεται κανείς από την περιγραφή σας, ένας φυσικός πλούτος στον οποίο δεν έχει ιδιαίτερη πρόσβαση ο άνθρωπος, δηλαδή δεν υπάρχουν δραστηριότητες, δράσεις, διερχόμενοι, περιπατητές ή είναι ελάχιστοι, αν
1: Υπάρχουν βέβαια, αλλά απλά αυτή την εποχή, το καλοκαίρι και μάλιστα τώρα που συνέπεσε, ας πούμε, στο 15 Αύγουστο πάνω αυτή η πυρκαγιά, οι συνθήκες οι καλοκαιρινές δεν είναι και τόσο ενδεικνυόμενες για τις περιπατητικές διαδρομές, οι οποίες υπάρχουν στη Σκύρο για περιπατητές. Λίγες είναι σε αυτή την περιοχή, γιατί το δάσος είναι πάρα πολύ πυκνό και δεν έχουν σχεδιαστεί διαδρομές σε αυτό το σημείο, όπως έχουν σχεδιαστεί σε σημεία που είναι πολύ πιο επισκέψιμα για αυτή την δραστηριότητα σε άλλα σημεία του νησιού.
0: Και τα αίτια της φωτιάς, τη διαιρετάτε κανείς, κύριε Αντωνόπουλε?
1: Τα αίτια της φωτιάς, κατά τη δική μου καθαρά άποψη, δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ανθρώπινη αμέλεια, γιατί το σημείο το οποίο έγινε η έναρξη της φωτιάς δεν έπρεπε να ήταν και αυτό ένα τμήμα του πυκνού πευκοδάσους, στο οποίο, χωρίς να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εποχή, γιατί έπνεαν επί μέρες οι βοριάδες που αναπτύσσονταν σε όλο το Αιγαίο, είχε πέσει η θερμοκρασία. Δεν υπήρχε σημείο στο οποίο, εκεί που έγινε η έναξη φωτιάς, στο οποίο να ήταν κατοικημένο και να πεις ότι κάποια λαμαρίνα, κάποια αντανάκλαση, κάποιο γυαλί έκανε.
0: Άρα εγκατακλείδι.
1: Εγκατακλείδι, εγώ πιστεύω πως αυτό έχει γίνει με ανθρώπινο χέρι εκ προθέσεως. Και μάλιστα οι διαπηδήσεις των μετόπων που έγιναν στη συνέχεια φαίνονται αρκετά περίεργες, γιατί δεν είχε προλάβει να αναπτυχθεί τόσο πολύ ένα θερμικό κύμα που να μεταφέρει την φωτιά σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Και το ερώτημα πλανάται. Καλοκαίρι, τουρισμός, επισκεψιμότητα δεν είχε ιδιαίτερη επίπτωση στην επισκεψιμότητα, στους επισκέπτες, πλην όμως ο καθής σέκει την καρδιά του όταν καίγεται ο τόπος όπου βρίσκεται.
1: Προφανώς, και μην ξεχνάμε ότι η Σκύρος είναι ένας τόπος ο οποίος βασίζεται κοινωνικά, πολιτιστικά και τουριστικά στην μοναδική της ταυτότητα. Είναι ένας τόπος ο οποίος προβάλλει, και εγώ προσωπικά αυτό υποστηρίζω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, ότι η ταυτότητα που έχει αυτή τη στιγμή το νησί, είτε αυτή είναι περιβαλλοντική, είτε πολιτιστική, είτε λαογραφική, είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, αν μιλάμε για μετεωριστικούς όρους. Γιατί δεν είναι ένα νησί του υπερτουρισμού, δεν είναι ένα νησί το οποίο έχει υποστεί άλωση, είναι ένα νησί το οποίο διατηρεί στοιχεία, όπως και το περιβάλλον του, το οποίο είναι απίστευτο και ποικιλόμορφο. Δεν είναι μόνο το δάσος, έχει άλλα πράγματα πάρα πολλά η Σκύρος, συνδυάζει τρομερές καλονές, αλλά είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας αυτό το οποίο έχει πληγεί αυτή τη στιγμή, το οποίο βέβαια θα αναγεννηθεί, πιστεύουμε, γιατί το ίδιο κομμάτι αυτό είχε καεί το 2008 σε μια ανάλογη πυρκαγιά η οποία έχει ξεκινήσει πιο βόρεια ακόμα από ότι αυτή που ξεκίνησε περίπου από τα στη μισή απόσταση της ευθείας που συνδέει τη βόρεια με τη νότια θάλασσα, ας πούμε, και κατέληξε πάλι και αυτή στη θάλασσα, το οποίο είχε αναδασωθεί φυσικά, είχε αναγεννηθεί και γι' αυτό είχε τεράστια πυκνότητα.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, Δήμαρχε της Σκύρου, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, ήθελα να μιλούμε με άλλες αφορμές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εκείνη η φωτιά έσβησε όταν είχε φτάσει στη θάλασσα. Και σε πόσες περιπτώσεις βλέπουμε αυτό, το να φτάνει να σβήνει η φωτιά όταν φτάνει στη θάλασσα, και τα ερωτήματα που πλανώνται από αυτού για την δυσκολία ή την αδυναμία συγκρότησης των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή βλέπουμε το λιμενικό να έχει τεθεί πλήρως στη διαδικασία αυτή, καθώς όπου πάει πυροσβεστικό πρέπει να πηγαίνει και το λιμενικό εν κατακλείδη, με τα συν και με τα πλήν. Καλημέρα, Νεκτάριος Ανδριόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Το χτεσινό η διάσωση, η μεταφορά 600 ανθρώπων με ιδιωτικά σκάφη, εθελοντές, λιμενικό, πυροσβεστικά, ferry boat από την Σαλαμίνα σε άλλα σημεία είναι ενδεικτικό καταρχήν το τι γλίτωσε η κοινωνία. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, αλλά θα μπορούσε απευχητέων να ήταν πολύ περισσότερη η καταστροφή. Ήταν το έδαφος, οι συνθήκες που συνέτειναν σε αυτό.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ρόλος του λιμενικού είναι η φύλαξη, έρευνα και διάσωση. Την διάσωση λοιπόν, οτιδήποτε χρειαστεί που μπορεί να βοηθήσει το λιμενικό από πλευράς θαλάσσης, τότε ο καθένας άνθρωπος έχει ένα αποκούμπι, έχει έναν βοηθό. Όπως είπες πολύ σωστά, γύρω στα 600 άτομα διασώθηκαν στη Σαλαμίνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Έχουμε άλλου 580 περίπου στην Πρέβελη, στην Κρήτη. Έχουμε περίπου 300 και πλέον στην Κεφαλονιά. Έχουμε στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πολλαπλές περιπτώσεις όπου η φωτιά έχει αποκλείσει την οδική πρόσβαση. Η εκένωση των περιοχών οδικώς κρίνεται μη ασφαλής, για να μην πω επικίνδυνη. Οπότε στις περιπτώσεις που είναι και παραθαλάσσιες κατεβαίνουν οι άνθρωποι στη θάλασσα, και εκεί θα υπάρχει κάποιο σκάφος του λιμενικού που θα τους παραλάβει, θα τους δώσει σε ιδιωτικά για να μπορέσει να συνεχίσει την εκένωση της περιοχής. Είναι χιλιάδες τα άτομα που έχουν σωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στον Αύγουστο, για να μην πιάσουμε και τον προηγούμενο μήνα, από σκάφη του λιμενικού, τα οποία έτρεξαν για να συνδράμουν τους πυρόβληκτους, όσους είχαν πρόβλημα και όσους κινδύνουν από σκάφη του λιμενικού, τα οποία έτρεξαν για να συνδράμουν τους πυρόβληκτους, όσους είχαν πρόβλημα.

0: μεγαλειοψηφική πλειοψηφία από αυτές σβήνεται άμα τη γενέση τους. Δηλαδή το, η παρέμβαση της πυροσβεστικής είναι, είναι άμεση και μπορέσει, έχει μπορέσει να καταστήλει πολλές φορές την φωτιά πριν σχεδόν δημιουργηθεί. Όταν όμως είναι το ανάγλυφο της περιοχής δύσκολο, όταν οι άνεμοι πνέουν με ένταση, όταν υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο θέμα της πυρόσβεσης, τότε δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις η φωτιά και σβήνει όταν φτάσει πλέον στο νερό, όταν δεν έχει πλέον άλλη καυσιμική ύλη για να μπορέσει να φουντώσει.
1: Νεκτάρης Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, και αγαπητέ Νεκτάρη, μια άλλη σελίδα στο ελληνικό καλοκαίρι, που και αυτό φεύγει. Έχουμε πολλά περιστατικά φέτος. Ένα εδώ, ένα και ένα παραπέρα, συγκεντρώνεται ένας αριθμός σημαντικός και ανησυχητικός για τα ατυχήματα που γίνονται με πάρα πολλά σκάφη. Με τους καπετάνιους Σαββατοκύριακο, με 1002 από τη Χαλκιδική μέχρι την Εύβοια, τη Λευκάδα, έχουμε μπόλικα τέτοια φέτος.
0: Ακριβώς είναι. Το είχαμε πει χιουμοριστικά οι δυο μας, Γιώργο, πριν από κανένα δύο χρόνια για τους καπετάνιους του Γλυκού Νερού που νομίζουν ότι η θάλασσα είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη και δυστυχώς έχουμε πολλά περιστατικά τα οποία φέτος γνωρίζουν μία έξαρση. Έχουμε το περιστατικό στη Λευκάδα, εκεί όπου ένα ιστιοφόρο έπεσε πάνω σε ελιμενισμένα, καταστρέφοντας 7 από αυτά. Τουλάχιστον, όπως είπαν, ο καπετάνιος του είχε πάθει βλάβη, η ντίζα δεν άκουγε η μηχανή. Ένα ανάλογο περιστατικό είχαμε και προχθές στην Αίγινα. Όχι ιστιοφόρο αυτή τη φορά, μια θαλαμικός μηχανοκίνητη έπεσε πάνω στα ελιμενισμένα, καταστρέφοντας άλλα 5-6. Έχουμε περιστατικά σύγκρουσης ταχυπλώων με αλλιευτικά ή ταχυπλώων μεταξύ τους στη Χαλκιδική. Υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία διανθίζουν το καθημερινό δελτίο του λιμενικού. Δυστυχώς όμως όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει η επαρκής γνώση το πώς χειρίζονται κάποια πλωτά μέσα, δεν υπάρχει η απαραίτητη από τον νόμο η προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να χειριστεί αυτό το κάθε ταχύπλο ή την κάθε θαλαμικό, με αποτέλεσμα ευτυχώς μέχρι στιγμής να μην έχουμε και ανθρώπινα θύματα, αλλά τουλάχιστον έχουμε υλικές ζημιές. Και αυτά τα περιστατικά δεν πρόκειται να σταματήσουν, κυρίως γιατί κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν μυαλό. Οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους, για να κλείσω, είναι αλλοδαποί. Έρχονται στην Ελλάδα θεωρώντας ότι γαλάζια θάλασσα, νησιά, πολυνησία κτλ. Είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο το ελληνικό πέλαγος. Τα ελληνικά πελάγια είναι δύσκολα στο διάπλο τους. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά σε εκπλήξεις και πολλές φορές να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Και έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καταγράφονται καθημερινά σχεδόν.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστούμε. Σε καλημερίζουμε. Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Και φτάσαμε στο 12 παρα 2. Καταρχήν να κάνουμε τώρα την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς, Γιώργο, μέχρι το 32, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Έφτασε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Σταματέλου. Κυρία Σταματέλου, Ακαδημία 65, το βιβλίο σας είναι του Στίβεν Φράι, η Οδύσσια, καλοδιάβαστον. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο είναι ο κύριος Κώστας Ιωαννίδης. Κύριε Ιωαννίδη, είναι οι καθρέφτες του Ερντουάδο Γκαλεάνα το βιβλίο σας. Καλοδιάβαστο, ένα ταξίδι. Μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, λέει. Καλημέρα στην κυρία Κατσίμπα, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Γιαννίκου, σε παλιούς και νέους φίλους, στον κύριο Αργυρίου, σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ και επανερχόμεθα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αυξημένη κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Στο σημείο βρισκόνται τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Στα Σελήνια, οι πρώτες ένδειξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Χαρακτήρισε δε σοβαρό το ζήτημα για τη Σαλαμίνα, τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ όσον αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων, είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατο Δήμος να είναι κάθε μέρα παντού. Στο νησί αναμένεται το μεσημέρι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Χθες 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα ή αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Η μία φέρει εγκάβματα στο 25% του σώματός της και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πιο σοβαρή. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Στην Καβάλα τώρα για τη χθεσινή πυρκαγιά στη περιοχή Διβόταμο στο Δήμο Νέστου συνελήφθη για εμπειρισμό από πρόθεση 80χρονο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, χθες το πρωί, η πυροσβεστική Καβάλας έκανε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψία στην τουριστική περιοχή Παλιό μετά από καταγγελίες για χρήση μπάρμπεκιου σε αυλές κατοικιών. Καταγραφή ζημιών και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, ενώ άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρατικής αρρωγής από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Μεθαύριο Τετάρτη θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο. Με βάση τις πρώτες καταγραφές κάηκαν ολοσχερώς 2-3 σπίτια, ενώ άλλα 6-7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, δήλωσε στο ΑΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, Εύβοια και η Βιωτία. Μια αλλαγή προς μεικτά δάση σε απάντηση στις μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές στη Γερμανία και το Βέλγιο ζητάει ο επικεφαλής του Γερμανικού Συμβουλίου Δασοκομείας. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές σημειώνονται τώρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν τυπικά υγρές περιφέρειες, οι περιφέρειες αυξημένης υγρασίας δείχνει ξεκάθαρα, είπε, ότι η κλιματική αλλαγή προχωρεί. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Πρωτοαθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο. Αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού Απόστολος Χρήστου. Έλληνας πρωτοαθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο με ανακοίνωσή της Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωσή της η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, τονίζει σε ανακοίνωσή της ελληνική λύση. Για μια ακόμη απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης κάνει λόγο ο πρόεδρος της Νίκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου για τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα μηδή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση εχμαλωσή Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Σε προειδοποιητική απεργία που έχει από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας, όπως καταγγέλουν, της εισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων και των παππούδων στα παιδιά και τα εγγόνια τους, διευκρινίζει ΑΔΕ με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών. Δύο μέλη κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών που κρατούσαν σε διαμέρισμα δύο αλλοδαπούς συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαπείς ήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, από τους οποίους παρέλαβαν οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζητούσαν επιπλέον 3.000 ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη Meta αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Meta στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ανεμιπνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα γίνουν νότιες από το μεσημέρι και έπειτα ως 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, με επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

12 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα. Καλημέρα στην κυρία Ψηλάκη, στην κυρία Παλάσκα, στην κυρία Αφόνσου, σε παλιούς και νέους φίλους. Ο Σταύρος Αμάραλος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 και στο Viber 6948-984-984. Ο Γιώργος Βαρδαξής πάντα βράχος στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπια Σλανίδου, καλές συνάδελφοι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, το Control, και ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Είναι η μέρα Δευτέρα και ο Αύγουστος έχει 17. Καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει με την Αθήνα, με τη ζέστη, το air condition στο σπίτι, τον ανεμιστήρα, το τανεζιστοράκι σε μια γωνία, το καφεδάκι στη βεράντα για τους αδιούχους, οι εργαζόμενοι το κυνήγι στο μεροκάμα το χειμώνα καλοκαίρι και κάποιοι συμπολίτες στο χωριό κατά Πλατάνια, σε δροσερές πηγές, το αντάμωμα των Απανταχού, γύρω το 15 Αύγουστο, η ξένη τεμένη και η επιστροφή. Και βεβαίως η δισιογραφία όλη στραμμένη, μία στο Ρέθυμνο, μία στα Εγώστενα, μία στη Βιωτία, μία στην Κεφαλονιά, στην Κάλυμνο, στην Άνδρο, στη Χαλκιδική, στην Σκύρο, στη Σαλαμίνα τώρα, όνου και στη Τέλος, δυστυχώς, δυστυχώς.

0: Σόγκο τη Λιμπερτά, Μίλβα, το Περιγιάλι, σε φέρεις η άρνηση. Και φεύγουμε από το Περιγιάλι, φεύγουμε από την γυμνασιογραφία, από το καλοκαίρι και τον τουρισμό στις πολυπληθείς παραλίες και στους τόπους όπου συγκεντρώνεται ο περισσότερος κόσμος. Και πάμε σε μια γωνιά της πατρίδας που εκεί κάνουν βουτιές, κάνουν τα μπανάκια τους, όχι σε κάποια ακτογραμμή θαλάσσης, αλλά σε μια όμορφη λίμνη με ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα χωριά και η Πελοπόννησος, είναι εκεί όμορφες πρέσπες. Να, εκεί στο λαιμό, στον Άγιο Γερμανό, κύριε Σοφία Ζουζέλη, αντιδήμαρχος καθημερινότητος, κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και δημοσιογράφος. Καλημέρα, κύριε Ζουζέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα σωστά, αγαπητέ συνάδελφε. Εκτός από τον τίτλο, είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας του Δήμου Πρεσπών και έχω και τη μέρημνα των πολιτιστικών. Αντιδήμαρχος δεν είμαι.
0: Okay.
1: Είμαι μια εργάτρια λοιπόν του πολιτισμού, αλλά όλα τα άλλα που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας στα γλυκά νερά, με λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια, διότι η λίμνη δεν έχει άνοση, οπότε πρέπει να ξέρεις μπάνια για να κολυμπήσεις αυτή, όμως τα νερά μας είναι ασφαλή γιατί είναι πολύ ρηχές οι παραλίες μας, οπότε μας σώζει αυτό, είμαστε μια χαρά.
0: Έχετε παραλίες οργανωμένες στις πρέσπες, κύριε Ζουζέλη?
1: Προσπαθούμε να ξαναοργανώσουμε μια παραλία ιστορική, η οποία μάλιστα φιλοξενεί και ένα ιστορικό κτίριο χτισμένο τη δεκαετία του 1970 από τον Άρη Κωνσταντινίδη, η παραλία της Κούλας, για όσους έχουν έρθει εδώ. Είναι ακριβώς το σημείο όπου ενώνονται οι δύο λίμνες. Εκεί λοιπόν τα τελευταία πολλά χρόνια είχε ατονίσει, μάλλον και εμείς εδώ οι ντόπιοι, ξέρετε που όλοι εκεί μάθαμε μπάνιο. Μετά ανακαλύψαμε τα γρήγορα αυτοκίνητα και τους φαρδείς δρόμους και στραφήκαμε προς τη θάλασσα και έτσι ατόνισε όλη η δραστηριότητα. Όμως τώρα γίνεται προσπάθεια να ξαναδημιουργηθεί εκεί ένα οργανωμένο σημείο για να μπορεί κανείς να απολαμβάνει τα μπάνια του. Όμως έχουμε παραλίες σε διάφορα σημεία, οι οποίες είναι πεντακάθαρες, έχουν και δέντρα αν θέλει κανείς σκιά. Μάλιστα δεν το μάθατε από μένα, αλλά προσφέρονται και για ελεύθερο κάμπινγκ και στην πραγματικότητα δεν θα...
0: Και υπάρχουν και βάρκες πάντα παραδοσιακές στη λίμνη για μια βόλτα, ε?
1: Και μπορούν να σε πάνε και σε σημεία και για κολύμπι οι βάρκες αυτές, αλλά και μπορούν να σε κάνουν και μια ωραία βόλτα για να δεις δείγματα του πολιτισμού, όπως οι βαρκάδες στους ψαράδες της Πρέσπας, οι οποίες φτάνουν μέχρι τα σύνορα, μέχρι το Τριεθνές, δηλαδή το σημείο που ενώνονται οι τρεις χώρες, και σε περνούν από τα σκηταριά του 10ου αιώνα, εξαιρετικά μνημεία για να τα περπατήσει κανείς, να τα φωτογραφίσει και να τα θαυμάσει.
0: Και υπάρχει επισκεψιμότητα τουρισμό στο καλοκαίρι αυτήν την εποχή στις πρέσπες, κύριε Ζουζέλη?
1: Αγαπητή κύριε Αποστολίδη, εμείς πουλάμε δροσιά. Όποιος θέλει να ξεφύγει από τον καύσωνα δεν πάει στη θάλασσα, πάει στα βουνά, γιατί οι λίμνες μας είναι σε υψόμετρο 800 μέτρων, οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, στη διάρκεια της ημέρας έχουμε και εμείς, μπορεί να φτάσουμε και τους 30 βαθμούς, όμως κανείς κάνει τα μπάνια του στη διάρκεια της ημέρας και μετά ψάχνει τη ζακέτα του για το βράδυ, για να κάτσει να απολαύσει έτσι το φαγητό του, το οποίο επίσης θα πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικό, δίπλα στις παραλίες ή σε ακόμα ορεινότερα χωριά όπως τον Άγιο Γερμανό που προαναφέρατε και άλλα. Οπότε ναι, και τα τελευταία χρόνια θα πω ότι όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που στο μέσο του καλοκαιριού αναζητούν το δικό μας προορισμό, κυρίως για αυτόν τον λόγο. Ο Αύγουστος δε συνοδεύεται και πολλές εκδηλώσεις, έτσι έχει κανείς να δει και πολλά πράγματα.
0: Έχετε και φεστιβάλ που ξεκινάει.
1: Έχουμε το φεστιβάλ. Να σας πω ότι έχουμε στις 26 Αυγούστου έχουμε μια συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ των Πρεσπών, το πολύ γνωστό Τα Πρέσπια, που ίσως τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος, που γίνεται εδώ και 37 χρόνια. Στις 27 όμως ξεκινά ένα σχετικά καινούριο φεστιβάλ, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, λέγεται Φεστιβάλ Τριεθνές, είναι το καμάρι μας στο Δήμο Πρεσπών. Για ένα τετραήμερο έχει δράσεις και μάλιστα σε σημεία της Πρέσπας που δεν θα πάει ο τυχαίος επισκέπτης, γιατί δεν είναι προβεβλημένα. Η σημαντικότερη συναυλία που έχουμε φέτος είναι στις 29 του μήνα, με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων, καθώς η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσει τις τέσσερις εποχές στο παλιό Νταμάρι Πέτρας στο χωριό Μικρολίμνη, με πιάτο μπροστά στους θεατές και πίσω από τη σκηνή τη μικρή πρέσπα. Μόλις δύσει ο ήλιος
0: και εκεί, τον Άγιο Αχίλιο, φαντάζομαι.
1: Και τον Άγιο Αχίλιο,
0: με τους πόσους κατοίκους Άγιος Αχίλιος, 10, 20, 30, κάπου εκεί ήταν.
1: Όλα μας τα χωριά είναι έτσι. Ο Άγιος Αχίλιος είναι στους 20 τώρα, σε πλήρη ανάπτυξη. Η Μικρολίμνη που σας ανέφερα έχει 34. Όλα μας τα χωριά δυστυχώς είναι πια, μιλάμε, ξέρετε, για τον πιο αραιοκατοικημένο δήμο της Ελλάδας όταν μιλάμε για την Πρέσπα. Έχουμε 16 χωριά και 1.200 κατοίκους σύμφωνα με την επίσημη απογραφή μοιρασμένους σε αυτά. Επομένως, εκτός από δροσιά, έχουμε και ησυχία, να ξέρετε. Αν κάποιος δηλαδή θέλει πραγματικά να απολαύσει τη φύση και την ηρεμία, νομίζω η περιοχή μας προσφέρεται.
0: Εμείς, κυρία Ζουζέλη, κρατάμε την ευγένειά σας. Τη δροσιά που μας φέρνετε από την Αθήνα, μια καλημέρα στις όμορφες πρέσπες. Συνομιλούμε και το καλοκαίρι, συνομιλούμε και το χειμώνα, όταν τα πράγματα είναι αλλιώς, είναι πολύ δύσκολα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά και τιμή μας.

0: Κώστα Δεκακίκος, Κατερίνα Βαλέντε, καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αν κάνετε τώρα κλικ στο ραδιοφωνάκι σας, πήγαμε στην Σαλαμίνα, πήγαμε και στη Σκύρο, πήγαμε στην Μάνη, σε γειτονίες της Πατρίδος, οι φωτιές σε προεξάρχουσα θέση στην ζωγραφία αυτονόητα, πήγαμε στις Πρέσπες, πάμε σε μια άλλη γωνιά της Πατρίδος και εκεί είχαν καταστροφές και φωτιές, όχι φέτος. Στο παρελθόν, πώς είναι η επόμενη μέρα, η μεθεπόμενη, και έχει πολλά νέα να μας πει. Στην περιοχή της Δαδιάς, στην περιοχή του Σουφλίου, φίλος εκπομπής ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Σουφλί, από τις περιοχές που πραγματικά ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές και το γνωρίζετε και το 22 και το 23, όταν οι φωτιές, ειδικά το 23, κατέστρεψαν 1.000.000 δασική έκταση και δημιούργησαν πολλές επιπτώσεις δυσμηνής για την περιοχή. Εν τότε η περιοχή ξαναγεννιέται. Το ευχάριστο είναι ότι πέρα από την αναγέννηση τη φυσιολογική και τη φυσική της περιοχής, έχουμε και αύξηση των πτηνών των μαυρόγυπων, οπότε αυτό όλα μας γεμίζει μια αισιοδοξία και ελπίδα και βλέπουμε πολύ περισσότερο και μια ευαισθητοποίηση του κόσμου σε επισκεψιμότητα που να αυξάνει και στη Δαδιά κατά 7-10% το προηγούμενο έτος.
0: Δαδιά, ο κύριος Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου, και έβεως 3 χρόνια μετά θα ρωτούσε κανείς εύλογα, πέρα το τι έχει γίνει, να μας πείτε τι δεν έχει γίνει ακόμα ενώ το περιμένατε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη, αν θέλετε, ευαισθητοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας δημιούργησε θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί πολλά φράγματα στον ορεινό όγκο, περίπου στα 50-60 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχουν μια προστατευτική ικανότητα και για τους οικισμούς σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί μετά από τη μεγάλη φωτιά ο φόβος μας ήταν να μην έχουμε πλημμύρες. Να μην έχουμε πλημμύρες, και υπάρχει και χρηματοδότηση, η θωράκιση του οικισμού του Σουφλίου με χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων, αλλά και τώρα στο εύρος μετά, στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης Επιτροπή, συμπεριλαμβάνεται και ένα άλλο έργο, η θωράκιση Λαβάρων και Σαρίου, άρα 3,5 εκατομμύρια, διότι ήταν οικισμοί οι οποίοι διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο από πλημμύρες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μειώσει σε σημαντικό βαθμό τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν τα έχουμε εξαλείψει βεβαίως, αλλά όμως έχουν μειωθεί οι κίνδυνοι των πλημμυρικών φαινομένων.
0: Τώρα, το τι δεν έχει γίνει, γιατί υπήρχαν και στάσεις και στην Επιτροπή με τον κύριο Μπένο η αποχώρησή του και ο σιδηρόδρομος, υπάρχουν πολλές απόψεις για την ευρύτερη περιοχή, κύριε Καλακίκο.
1: Βεβαίως υπάρχουν θέματα, θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σουφλίου, ο Δήμος Σουφλίου βγαίνει ενισχυμένος και όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα και της Επιτροπής Ανασυγκρότησης αλλά και της ευαισθησίας του ιδίου του Πρωθυπουργού, διότι αυτή τη στιγμή από το 2028 ομόφωνα εσύκλητος αποφάσισε τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος στο Δήμο Σουφλίου, στην έδρα Μέδρα το Σουφλί. Τμήμα λοιπόν προφήμων επιστήμων τεχνολογίας, ένα πάρα πολύ καλό τμήμα το οποίο συνδέεται με την αγροδιατροφική, αλλά θα πρέπει να θέσω ότι πέρα από το Πανεπιστημιακό Τμήμα στο Σουφλί, που όπως είχε δηλώσει ο κ. Πρωθυπουργός η ασόρροπη ανάπτυξη το 22 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και τη δημιουργία κτηνιατρικής σχολής και στην Οριστιάδα και στην ψυχολογία που ήδη λειτουργεί και πηγαίνουμε για το τρίτο έτος με πολύ θετικά αποτελέσματα, όταν όλες οι θέσεις πληρώνονται και οι φοιτητές έρχονται και ανατρέπουν το ενδεχόμενο, γιατί μέχρι σήμερα λέγαμε τι θα πάει στο διδημότυχο, τι θα πάει κάποιος στο Σουφλί. Πρέπει να πάει κάποιος στο διδημότυχο, στο Σουφλί, όταν έχει μια πολύ καλή πανεπιστημιακή σχολή, διότι οι νέοι δεν έχουν σκοπό μόνο τη διασκέδαση, αλλά έχουν την επιστήμη και την, αν θέλετε, να ολοκληρώσουν και να είναι σίγουροι για το μέλλον τους.
0: Κύριε Καλακίκο, αν μου επιτρέπετε, για την οικονομία του χρόνου είναι 2 ακόμα θέματα που αξίζει να τα μοιραστούμε με τους ακροατές. Ένα είναι σε ένα χωριό στη Ρούσα, πιο κάτω του Σουφλί, ένα φαινόμενο όπου οι κάτοικοι του χωριού πήραν πυλοφόροι και φτιάξανε, χτίσαν το σπίτι σε ένα ζευγάρι. Είναι σύνηθες φαινόμενο για την κοινωνία αυτή, αλλά έχει σημασία όποτε συμβαίνει η συνεκτική κοινωνία και η βοήθεια του ενός προς τον άλλο.
1: Αυτό έχει σημασία, αυτή η εικόνα. Εμένα σαν δήμαρχος με γεμίζει αισιοδοξία και ελπίδα και είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές βλέπουμε αυτή την εικόνα της αλληλεγγύης και της προσφοράς της ανιδιοτέλειας. Για κάποιους οικισμούς ορεινούς ειδικά που η ανεργία είναι σε υψηλά ποσοστά, οι κάτοικοι προσπαθούν μεταξύ τους δημιουργώντας ομάδες, και θα έλεγα ότι όταν κάποιος πολίτης γείτονας χρειάζεται κάτι, τότε σύσσωμο όλο το χωριό με πνεύμα αλληλεγγύης, προσφοράς, ανιδιοτέλειας συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, προσφέρει την προσωπική του εργασία και πολύ περισσότερο οι γυναίκες ετοιμάζουν, αν θέλετε, τα φαγητά και παίρνει μια γιορταστική διαδικασία. Είναι εικόνες που δεν τις βλέπουμε πουθενά και για μένα προσωπικά, που πολλές φορές χρειάστηκα, όπως προηγουμένως μιλήσατε για φωτιές, αλλά και για πλημμύρες το 20, το 21, όλες αυτές οι κοινωνίες χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν σε οικισμούς οι οποίοι ήταν δίπλα από τους ορεινούς οικισμούς, διέτρεξαν κίνδυνο, είχαν μπει τα νερά μέσα στα σπίτια τους, είχαν υποστεί ζημιές, για να βοηθήσουν. Και στο προσκλητήριο το οποίο έκανε ο Δήμος συμμετέχαν όλοι αυτοί οι οικισμοί, γυναίκες, παιδιά. Είναι μια γιορτή που το έχουν στα πιστεύω τους να προσφέρουν στη δημότη τους, σε οποιοδήποτε έχει ανάγκη, και αυτό το συγκαλωπεί.
0: Μεγάλο πράγμα, κύριε Καλακίκο, αυτό. Μεγάλο πράγμα. Μια ακόμα πτυχή, λέμε για υπογεννητικότητα, λέμε για το δημογραφικό, λέμε για την ερημοποίηση, εγκατάλειψη της υπαίθρου, και σε πολλές περιοχές όταν δεν υπάρχει εφορία, δεν υπάρχει αστυνομία, τμήμα δηλαδή, το Βερζιλάδι και χιλιόμετρα μακριά, το ιατρείο χιλιόμετρα μακριά, και καμιά φορά ακόμα και σε μια πόλη όπως το Σουφλί, το κεντρικό θέμα είναι να παραμείνει η τράπεζα, να παραμείνει το ταχυδρομείο, που και αυτά φεύγουν.
1: Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, έχουν μπει πολλά λοκέτα, γι' αυτό προηγουμένως μίλησα ότι η δημιουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος είναι η μεγαλύτερη απόφαση, η πιο μεγάλη απόφαση μετά από την ενσωμάτωση της περιοχής στο εθνικό, στο κράτος μας. Διότι μέχρι τώρα είχαμε δυστυχώς λοκέτα σε μια κοινωνία η οποία, όπως βλέπετε, γίνεται σύσσωμη, ενεργή, ομόφωνα και κάνει γιορτές την προσφορά. Σε αυτή την κοινωνία η οποία όμως, όταν είναι να χτίσει ένα σπίτι, πληρώνει τα ίδια, αν θέλετε, τις ασφαλιστικές εισφορές και την άδεια οικοδομές με μεγάλες περιοχές.
0: Αλήθεια, και... αλλά πείτε μας, οι τράπεζες λειτουργούν στο Σουφλί?
1: Έχουμε μία τράπεζα από τέσσερις τράπεζες που είχαμε. Βεβαίως έχουν κλείσει και δυστυχώς έχει κλείσει και το ταχυδρομείο και στο Τυχερό, αν και λειτουργούσε δύο φορές. Η εφορία μας έχει κλείσει, τα δικαστήρια είχαν κλείσει από το 12, οπότε γι' αυτό έχουμε πει ότι όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ανασυγκρότηση της υπαίθρου θα πρέπει να λαμβάνουμε και γενναίες και στοχευμένες αποφάσεις. Δεν γίνεται να λέμε μόνο να εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον όταν οι αποφάσεις μας δεν οδηγούνται, αν θέλετε, προς τις φορολογικές ελαφρύσεις αλλά και στις ασφαλιστικές μειώσεις. Γι' αυτό, όπως είδατε, το σπίτι αυτό είναι νόμιμο, όπως είδατε σε βίντεο, αλλά όμως οι εισφορές είναι οι ίδιες που είναι με άλλες περιοχές. Ευτυχώς όμως που υπάρχει η αγάπη, η διάθεση προσφοράς, και βλέπουμε σύσσωμα το χωριό να βάζει την προσωπική τους εργασία, και πολύ περισσότερο αυτό που είναι συγκινητικό, να θεωρούν υποχρέωση να έρθουν και από Θεσσαλονίκη όσοι μένουν μέχρι σε οποιαδήποτε περιοχή κοντινά, γιατί είναι μία συνέχεια της συνοχής αυτής της κοινωνίας, και να συνεχίζουν αυτές τις αρχές και τις αξίες που τις είχαμε παλιότερα, όταν δεν είχαμε σε οικονομική τόσο δυνατότητα, αν θέλετε, και αλλά όλοι μαζί, όταν ερχόμασταν, ήμασταν πρόσφυγες στα χωριά που κάναμε εγκατάσταση, η πρώτη δουλειά ήταν όλων αυτών που κάναν την εγκατάσταση να δημιουργήσουν ένα σχολείο και μια εκκλησία.
0: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε Σουφλίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: 12.30 Ζέτα Καρφίδη, τίτλοι ειδήσεων, η ζωή των ημών των ιδίων σε λίγες λέξεις.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα ήχησε το 112. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική χθεσινή πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, επί τόπου κλιμάκια κάνουν καταγραφή των ζημιών, αναμένεται σύσκεψη υπό τον Κώστα Κατσαφάδο με τους τοπικούς φορείς. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Επεσήμανε ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Δύο γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου. Η μία φέρει εγκάβματα στο 25% του σώματός της και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πιο σοβαρή. 80χρονο συνελήφθηκε, ομολόγησε ότι εσκεμμένα έβαλε φωτιά χθες στο διπόταμο του Δήμου Νέστου και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Πειρά από κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, καθώς και από ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης εναντί του Τραμπ. Οι υπερασπιστές μας θα σου σπάσουν τα πόδια, δήλωσε αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Κατάμι. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασίες 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκαζί. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη ΜΗΕ, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: L'appuntamento nella Vanoni 12:35 και στην μικρή μας γη διεθνής ειδησιογραφία ο Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του στρατού στα γυμνάσια με την Κορέα. Η Καλλάς προτείνει αύξηση κυρώσεων κατά ρωσικών οντοτήτων και η Τέλεγγραφ γράφει για δίκτυο 10 ρωσικών βάσεων ντρόν κοντά στα σύνορα των χωρών του ΝΑΤΟ. Στο Κονγκό η φωνικότερη επιδημία έμπολα στην ιστορία δυστυχώς και το Ιράν να δίνει 30.000 δολάρια για κάθε νεκρό ή αιχμάλωτο Αμερικανό στρατιώτη. Στο η συνάντηση Κούστη Νετανιάχου στο Ισραήλ το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα. Και στη Βενεζουέλα μετά τον σεισμό οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες με 3 νεκρούς. Πράγματα στη μικρή μας γη με τα φαινόμενα πλημμύρες και ξηρασία. Πλημμύρες στη Γαλλία, ξηρασία στο Ρήνο και στο Δούναβι, φωτιά στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Και εδώ ελληνικό καλοκαίρι και πάμε σε μια γειτονιά της πατρίδος. Οι προβολείς δεν είναι στραμμένοι εκεί. Είναι το ελληνικό καλοκαίρι και είναι κάποιοι άνθρωποι που βάζουν πλάτη και υπηρετούν την κοινωνία με το δικό τους τρόπο. Αγροτικός γιατρός σε ένα όμορφο νησί του Αιγαίου. Ο κύριος Ιωάννης Τσουκάρας στο όμορφο Αγαθονήσι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε την παρουσία στον 9.4. Ένας νέος άνθρωπος, νέος γιατρός, αγροτικός. Ένα ελληνικό νησί. Εσείς και πόσοι κάτοικοι επισκέπτες καθημερινά στα χέρια σας?
1: Είναι ανάλογα την εποχή. Το καλοκαίρι είναι γύρω στους 100 μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι ίσως οι μόνιμοι είναι γύρω στους 150-200 και μαζί με τους τουρίστες γύρω στους 300-400.
0: Εσείς πόσο καιρό είστε αγροτικός γιατρός στο νησί, κύριε Τσουκάρα?
1: Εγώ είμαι σχεδόν ένα χρόνο, τώρα τελειώνω τη θητεία μου αυτό το Σεπτέμβρη, ήρθα τον περασμένο Σεπτέμβρη και τώρα ολοκληρώνω.
0: Όταν φτάσατε με τις βαλίτσες στο Αγαθονήσι να εγκατασταθείτε, με τι σκέψεις φτάσατε στο γυαλό?
1: Κοιτάξτε, ήταν ανάμεικτες. Εγώ το βασικό μου αγροτικό σαν υπόχρεος το είχα κάνει στη Λέρο πριν 3 χρόνια. Και όταν κάνεις αγροτικό σε κάποιο πιο μεγάλο νοσοκομείο κέντρο υγείας, όταν υπάρχουν ανάγκες σε μικρότερα νησιά, στέλνουν καλύψεις. Επομένως, είχα ξαναέρθει στο Αγαθονήσι άλλες 3 φορές, από λίγες μέρες, το ήξερα. Και τώρα, επειδή είχα ένα κενό ανάμεσα στην ειδικότητα, είπα για διάφορους λόγους να ξανακάνω ένα αγροτικό. Και έτσι επέλεξα το Αγαθονήσι, οπότε ήξερα που πάω. Οπότε ήταν έτσι μια ευχάριστη νέα αρχή.
0: Και σε αυτό το χρόνο, κύριε Τσουκάρα, θα κληθήκατε να χειριστείτε πολλά και ποικίλα περιστατικά, εικάζει κανείς.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όσοι και να νικάτε και κάποια στιγμή κάτι επίκον θα συμβεί, όπως συνέβησαν και εδώ πράγματα.
0: Και από εκεί πέρα παλεύετε με ό,τι διαθέτει το ιατρείο από πλευράς υποδομής ή οτιδήποτε μπορεί να έχει τόσο βοήθεια από τα κοντινά νοσοκομεία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως σε αντίθεση τώρα με τα μεγάλα νοσοκομεία που έχουν τις ελλείψεις τους, ένα τέτοιο ιατρείο λόγω δωρεών που γίνονται από διάφορους ιδιώτες λόγους είναι πλήρως εξοπλισμένο. Ό,τι ζητήσω θα μου το φέρουν, δηλαδή μέσω δωρεών. Επομένως το ιατρείο έχει ψηλό τα πάντα. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας όταν θα έρθει εδώ το ότι είναι τόσο καλά εξοπλισμένο.
0: Όπως?
1: Αρχικά έχει πλήρη μικροβιολογικό έλεγχο.
0: Το οποίο κάνετε εσείς βεβαίως.
1: Ναι, εγώ. Έχει απεινιδωτές. Έχει 3 απεινιδωτές. Έχει ένα μηχάνημα, το Λούκας, που είναι για μηχανικές συμπιέσεις στην κάρπα, το οποίο δεν το έχουν πολλά μεγάλα νοσοκομεία, μας το κάνουν δωρεά πρόσφατα. Έχει τηλεϊατρική.
0: Η οποία έχει πιάνει τόπο, την έχετε χρησιμοποιήσει, κύριε Τσουκάρα?
1: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με τον κάθε γιατρό που είναι εκεί μόνιμος, κατά πόσο θα το κινήσει ο ίδιος να γίνει συνεδρίες. Η τηλεϊατρική λειτουργεί, αν βάλει σε εφαρμογή, και έχουμε κάνει πολλές συνεδρίες. Έχουμε βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους. Επομένως, όντως έχει πιάσει τόπο εδώ πέρα. Από άλλα πράγματα.
0: Εκείνο το οποίο κρατάτε εσείς στην καρδιά σας ως επιστήμον από το Αγαθονήσι ένα χρόνο, ποιο είναι, κύριε Τσουκάρα?
1: Θα έλεγα ότι είναι η επαφή με τους ανθρώπους. Είναι παραδόξως, ναι, έχω δουλέψει και σε πιο μικρό νοσοκομείο στη Λέρο και σε πιο μεγάλο πανεπιστημιακό. Είναι η πρώτη φορά πραγματικά που ένιωσα γιατρός. γιατί είχα τον χρόνο να έρθω κοντά σε ασθενείς και όχι να τρέχω να βγάλω γρήγορα τη δουλειά όπως γίνεται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία που έχουν αυτόν τον τεράστιο όγκο. Επομένως, χάνετε πάρα πολύ από αυτή την καθημερινότητα του γιατρού το κομμάτι που έχει σε επαφή με τους ασθενείς, το ευχαριστώ, η ανθρωπιά. Εδώ πέρα είχα χρόνο δηλαδή να τα δω, να τα ζήσω όλα αυτά.
0: Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς, κύριε Τσουκάρα, όπως σε πολλά μικρά μέρη, ακόμα και ένα καφέ να πιει ο γιατρός ή να περπατήσει, να πάει να ψωνίσει, το σταματάνε 15 άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του θέμα, τη δική του πάθηση, να κάνω εκείνο, να μην κάνω τ' άλλο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα και αυτό είναι και το ωραίο της δουλειάς μας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει να τρέχει από μικρό μέρος να κάνει αγροτικό θα ζήσει κάτι τέτοιο το οποίο είναι μοναδικό. Το οποίο δυστυχώς το χάνουμε από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια όταν κάνουμε τη δικότητά μας που χρειαζόμαστε, την κάνουμε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Ναι, νομίζω αυτό κρατάω από αυτό το χρόνο.
0: Νευρολογία εσείς.
1: Ναι, νευρολογία.
0: Και βεβαίως είναι και τα κίνητρα στο να μπορέσει να πάει κανείς να στελεχώσει το νοσοκομείο στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στην Σπάρτη ή στην Ιερά Πέτρα, οπουδήποτε. Είναι και θέμα κινήτρων, είναι θέμα και επιστημονικής εξέλιξης, αλλά και η επιλογή του να βρεθεί κανείς σε ένα τέτοιο τόπο έχει ιδιαίτερη σημασία, κύριε Τσουκάρα.
1: Ναι, σίγουρα. Γιατί πέρα από το κομμάτι της προσφοράς που θα πρέπει να υπάρχουν γιατροί σε κάθε σημείο, ανεξάρτητο πόσοι είναι οι κάτοικοι. Ο καθένας, αν το αξιοποιήσει σωστά, κερδίζει διαφορετικά πράγματα σε κάθε κομμάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα, σε ένα τέτοιο μέρος που είσαι μόνος, και αν έχεις και νοσηλευτή μαζί και μπορεί να σε βοηθήσει, μαθαίνεις να είσαι πλήρως αυτόνομος. Δηλαδή, ό,τι συμβεί θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή εσύ. Ενώ πολλές φορές στα μεγάλα νοσοκομεία εξαρτιόμαστε πολύ, βέβαια είναι και άλλα περιστατικά, από άλλες ειδικότητες, άλλους συναδέλφους, άλλες εξειδικεύσεις. Εδώ πέρα μαθαίνεις να χειρίζεσαι όλα μόνος. Ό,τι και να συμβεί πρέπει να το κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Και γρήγορα, δεν υπάρχει χρόνο για καμιά καθυστέρηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την παρουσία στην εκπομπή. Κρατούμε την ευγένειά σας και τη σύνδεσή σας με ένα ελληνικό νησί, το Αγαθονής. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε άλλο νησί ή κακό συνάδελφό σας. Η σημειολογία έχει σημασία. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Καλή συνέχεια στην επιστημονική σας πορεία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: βοήθησε και εσύ να γένει ολογής αγαπημένη μια παρατέταρτο ξυλούρης κοκκινή κλωστιδεμένη παραμύθι και εμείς ταξιδεύουμε παράλληλα την ειδησιογραφία από τα αγαθονήσι που είμαστε νωρίτερα στον ευγενέστατο ιατρό με τη δική του οπτική και σφραγίδα και μπράβο του πάμε σε πιο μεγάλο νησί, να λίγο πιο δίπλα θα πάμε στην όμορφη τη Σάμο και σκέπτε κανείς καμιά φορά και το λογοπαίγνιο των πραγμάτων υπάρχει θύμενα και υπάρχει θυρασιά και υπάρχει και θυραμιά. Αλλά γι' αυτό θα πούμε λίγο παρακάτω. Μια καλημέρα από τον Γκάζη στην αγαπητή φίλη της εκπομπής, συγγραφέας, η κυρία Έρη Ρίτσου. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, είμαι μια χαρά και ελπίζω να είστε κι εσείς καλά και οι ακροατές σας και κουράγιο να έχουμε όλοι μας.
0: Κουράγιο να έχουμε όλοι μας, μια συνομιλία για το βιβλίο του καλοκαίρι και το διάβασμα. Αρχής γενομένης η ιδέα, από εκεί πέρα κυρία Ρίτσου βλέπω μια πατρίδα να καίγεται. Και πώς να προσπεράσει κανείς, Σαλαμίνα Χαλκιδικής, Κύρος, Κάλυμνος, Άνδρος, Βιωτία, Γερμενό, Κεφαλονιά, Κρήτη και πάει λέγοντας όνου και στη τέλος αυτό κάθε καλοκαίρι.
1: Πραγματικά είναι, σε πιάνει θλίψη, σε πιάνει απογοήτευση, σε πιάνει τρέλα με όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε κάθε καλοκαίρι και μετά το χειμώνα έχουμε τις πλημμύρες και μετά πιστεύει κανείς ότι πραγματικά αυτός ο θεϊκός τόπος κάποιος τον έχει καταραστεί, είναι καταραμένος, δεν εξηγείται διαφορετικά. Να έχεις τόσο όμορφη φύση και να την καταστρέφεις. Γιατί όταν δεν υπάρχει πρόληψη, είναι σαν να προκαλείς τη μοίρα σου. Όταν δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, όταν η δασική υπηρεσία έχει διατεθεί, όταν η πυροσβεστική υποφέρει γιατί δεν έχει τα χρήματα που της χρειάζονται, όταν πυροσβέστες δεν υπάρχουν και λειτουργούν με εποχικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι ανεκπαίδευτοι και κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο.
0: Όχι, και εκπαίδευση αλλά... να έχουν, είναι 6 μήνες δουλειάς, 7 μήνες και 5 μήνες πώς είναι.
1: Ναι, 6 μήνες δουλειάς και ανεπαρκής ο αριθμός τους τελικά, όσους και να παίρνουν. Οπότε εντάξει, είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που ξέρεις και το περιμένεις κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι τραγικό ως κοινωνία και ως πολιτεία και ως κοινωνία ατομικά και συνολικά αυτή η κατάσταση κυρία Ρίτσου και να περιμένει κανείς να φτάσει το νερό στη θάλασσα ή η φωτιά στη θάλασσα για να σβήσει. Η μάχη που δίδουν βεβαίως εθελοντές και πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή, άνθρωποι που δυστυχώς χάνουν και τη ζωή τους στο καθήκον αυτό, άλλη μια τραγική οπτική.
1: Ναι, πραγματικά. Εντάξει, τι να πει κανείς. Σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, μόνο οι πλούσιοι την βγάζουν κατά. Οι υπόλοιποι την πατάμε.
0: Όσοι διαθέτουν ένα κάστρο, κυρία Ρίτσου. Κάστρο της Θηραμιάς, ένα βιβλίο σας, το κάστρο της Θηραμιάς και η λέξη Θηραμιά δεν υπάρχει αυτό το νησί, αυτή η περιοχή υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει τέτοιο κάστρο. Είναι, αν θέλετε, μια έμπνευση που προέκυψε από τη μονεμβασιά, που είναι η μονή εμβασιά, η μονή έμβαση. Και η δικιά μου είναι μια θύρα. Πάλι δηλαδή η μονή εμβασιά στο κάστρο μου. Αλλά βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τη μονεμβασιά. Είναι ένα εντελώς φανταστικό κάστρο, το οποίο είναι σκοτεινό και έτσι λίγο καταπιεστικό για την ηρωίδα μου τουλάχιστον. Αλλά κάποια στιγμή καταφέρνει και ξεφεύγει από εκεί πέρα.
0: Κλεισμένη στο κάστρο.
1: Ναι, ναι. Η ιστορία είναι ουσιαστικά η ιστορία δύο γυναικών που έχουν εντελώς διαφορετική κοινωνική καταγωγή. Η μια πηγαίνει υπηρέτρια στο σπίτι της άλλης, η άλλη είναι αρχοντοπούλα και κάπου στην πορεία της ιστορίας οι ζωές τους μπλέκονται μεταξύ τους. Λένε ότι είναι μια ματιά στο πώς η γυναίκα προσπάθησε τα παλιότερα χρόνια να διεκδικήσει κάποια πράγματα για τον εαυτό της, πώς προσπάθησε να φτιάξει την ταυτότητά της, πώς πάλεψε για να σταθεί στα πόδια της. Και ταυτόχρονα είναι, εντάξει, και ρομαντικό και ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
0: Και βέβαια η ανάγνωση στην εποχή που γινόμεθα καταναλωτές ειδήσεων ή καταναλωτές και στο scroll down, τίτλους βλέπουμε και προχωρούμε, η δυσκολία συγκέντρωση, η δυσκολία εμβάθυνσης, η έλλειψη επιλογής, η έλλειψη χρόνου εμβάθυνσης και η κατανόηση του ταξίδι με τις λέξεις μέσα από ένα βιβλίο στην παραλία, στη βεράντα, έχει τη σημασία του, κυρία Ρίτσου.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο γραπτός λόγος στο βιβλίο, καταρχάς και σαν αντικείμενο, το κρατάς στο χέρι σου, γυρνάς τις σελίδες, είναι μια διαδικασία. Δεν έχεις ένα δαχτυλάκι να κάνει φρουστ, φρουστ, φρουστ, scroll down στο κινητό. Είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία. Μετά το βιβλίο μπορείς να το σταματήσεις, μπορείς να γυρίσεις δύο σελίδες πίσω, να ξαναδιαβάσεις κάτι που σου διέφυγε. Μπορείς να αφήσεις τη φαντασία σου, να φανταστεί πώς είναι αυτοί οι χαρακτήρες, γιατί δεν είναι εικόνα που σου δίνει συγκεκριμένο πράγμα ότι ο ήρωας είναι, ξέρω εγώ, γαλανός με ξανθά μαλλιά και η ηρωίδα είναι μελαχρινή με μακριά κόμη. Στο βιβλίο μπορείς να φανταστείς ό,τι θες. Και αυτό, ασκώντας τη φαντασία σου, ασκείται και το μυαλό σου. Και μπορείς και εσύ να φτιάχνεις πια τις δικές σου εικόνες. Οπότε ναι, είναι μια άλλη διαδικασία και είναι πάρα πολύ χρήσιμη και είναι πραγματικά κρίμα που οι νέες γενιές κυρίως απομακρύνονται από το βιβλίο σε μεγάλους αριθμούς. Γιατί εμείς οι γέροντες είχαμε συνηθίσει την εποχή που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και τάμπλετς και ξέρω τι, η διασκέδασή μας ήταν το βιβλίο.
0: Και βέβαια μερικοί λένε ή πιστεύουν ότι ακόμα η πατρίδα μας είναι και οι λέξεις που έχουμε κρατήσει μέσα μας, εκείνες που απαρτίζουν το δικό μας τρόπο σκέψης, κυρία Ρίτσου.
1: Μα η γλώσσα είναι το όργανο έκφρασής μας και αν δεν έχεις τις λέξεις, δεν έχεις τρόπο να εκφράσεις τις σκέψεις σου, γιατί δεν σκεφτόμαστε με εικόνες, σκεφτόμαστε με λέξεις. Αν λοιπόν σου λείπουν οι λέξεις και το λεξιλόγιο σου είναι, ξέρω εγώ, 500 λέξεις, δεν μπορείς να εκφράσεις κάποια πράγματα που ίσως τα αισθάνεσαι, αλλά δεν ξέρεις πώς να μορφοποιήσεις τις σκέψεις σου και να τα βγάλεις προς τα έξω. Αυτό δυσκολεύει και την επικοινωνία και τη μεταξύ μας επικοινωνία.
0: Και εκεί στην όμορφη Σάμο που έχετε ριζώσει, κυρία Ρίτσου, τέλος, πριν σας καλημερίσουμε με τι λέξη θα περιγράφετε, το πώς θα ταινίζετε την καρδιά της πατρίδας και όλα όσα βιώνουμε σε ένα σύνθετο κόσμο που αλλάζει με γεωμετρική ταχύτητα ως κινουμένη άμμος.
1: Κοιτάξτε, η ματιά μου είναι ότι ναι, αλλάζουν τα πράγματα και το ραδά μας φαίνεται ολονών ότι αλλάζουν προς το χειρότερο, αλλά τίποτα δεν είναι στατικό. Κάποια στιγμή η αλλαγή μπορεί να γίνει και προς το καλύτερο. Που όμως αυτό προϋποθέτει ότι όλοι μας βάζουμε ένα λιθαράκι. Δεν μπορείς να κάθεσαι να ομφαλοσκοπείς και να περιμένεις ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε κάποια πράγματα και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθούμε και σε ατομικό επίπεδο αλλά και οργανωμένα.
0: Κυρία Ρίτσα από την Αθήνα, τον Γκάζι, μια καλημέρα στη Σάμου, να είστε καλά.
1: Και από το Καρκλόβαση μια αντικαλημέρα και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλλα στο στόμα. Όσα φιλιά κι αν μου δώσες, δε σε χόρτε. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλλα στο στόμα. Όσα φιλιά κι αν μου δώσες, δε σε χόρτε.

Φτάσαμε στο παραπέντε, κυρίες και κύριοι, και μια φωτιά εδώ στην Αττική, σε πειραχή Σπάτων Παιανίας. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Σπάτων από το ύψος του Παπαγγελάκη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Η παρέμβαση πυροσβεστικής βεβαίως έσβησε φωτιά, ήταν στην περιοχή Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος γύρω στις 12 το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες και τα πεζοπόλα τμήματα εκεί βεβαίως δεν επιχειρούν. Έτσι λέει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Πέρου, ενεργοποιήθηκε ένα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Αργυθέα Σκοροπίου. Αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη, γιατί διαφοροποιούνται τα στοιχεία, οπότε θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Τον Γιώργο Βαρδαξή στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσοσκόκκινο στη μουσική επιμέλεια, Καλλιόπια Σλανίδου, Λιλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη στο κοντρόλ, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας, την χαρά και την τιμή την οποία μας κάνετε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας σε ένα σύνθετο κόσμο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τα Ντάμες, δηλαδή η Ελεονόρα Ορφανίδου σήμερα. Από όλους εμάς, όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και μία ώρα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Επί το που παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς η πυρκαγιά αυτή είναι πλέον οριοθετημένη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Όταν έχει ζήσει η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική καθοριστικό, ήταν το γεγονός ότι στην περιοχή εκτελούσαν περιπολία δύο αεροσκάφη, τα οποία ήταν γεμάτα νερό και μέσα σε 10-15 λεπτά από την έναρξη της φωτιάς κατάφεραν να γίνουν οι πρώτες ρήψεις και να την περιορίσουν σημαντικά. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112 καλούντας τους κατοίκους περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Ευτυχώς, όπως είπαμε, έχει σβήσει η φωτιά. Στο σημείο παραμένουν όσο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παραμένει για λίγη ώρα ακόμα κλειστή η λεωφόρος Πάτων στο ρεύμα προς λεωφόρο Μαραθώνος και η οδός Παπαγγελή από το ύψος της Αττικής Οδού.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Πέρος. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε δε ότι προκαλεί εντύπωση πως οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Στο νησί έφτασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Στην Καβάλα, τώρα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Μια αλλαγή προς μεικτά δάση σε απάντηση στις μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές στη Γερμανία και το Βέλγιο ζητά ο επικεφαλής του Γερμανικού Συμβουλίου Δασοκομείας. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές σημειώνονται τώρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν τυπικά υγρές περιφέρειες ή περιφέρειες αυξημένης υγρασίας δείχνει ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή προχωρεί, δήλωσε. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Μανούλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Για απουσία εθνική στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο με ανακοίνωση της Ερένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωση της Ιελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την Κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, τονίζει σε ανακοίνωση της ελληνικής. Και λύση για ακόμη μία ακόμη απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης κάνει λόγο πρόεδρος της Νίκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ευθεία απειλή κατά του Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του ορμούς, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή αιχμαλωσή Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό αυτό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας όπως καταγγέλνουν της εισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των αιτημάτων τους, οι ανάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤ στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Τα μελτέμια αποχωρούν και έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με διάρκεια ως τις 26 Αυγούστου, όπως είπε ο Γιάννης Σταματάκης, επικεφαλής του ιστότοπου Forecast Weather Greece. Στην Αττική αύριο σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, που θα δείξει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου μόνο, η Κουμάντου μαζί μας το Σεπτέμβρη. Σε έναν κόσμο που κατακλείζεται καθημερινά από μονόδρομους και σε ένα πολιτικό σκηνικό γιγάντωσης της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των άλλων δύο, της νομοθετικής και της δικαστικής, ειδήσεις όπως αυτή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε μη σύνομη την αδειοδότηση και τα προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων αποκτούν ιδιαίτερη αξία και βεβαίως κοινωνική προβολή και βεβαίως έχουν ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον. Γιατί η συζήτηση για μια τέτοια απόφαση δεν αφορά μόνο και απλώς την πολιτική επικαιρότητα, αφορά τα θεμέλια του συνταγματικού μας πολιτισμού και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Και βεβαίως αφορά και πάρα πολλά πρόσωπα, γονείς και παιδιά που έχουν κάνει τις εγγραφές τους και υπολόγισαν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο τις σπουδές. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν είναι απλώς μια δικαστική είδηση, αλλά είναι παράδειγμα της νομικής και θεσμικής προσήλωσης που μπορεί να ανατρέψει αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Το ερώτημα είναι έως πού. Ποιο είναι το όριο και αν είναι υπαρκτό. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα της επόμενης ημέρας για τον άνθρωπο που σήκωσε το βάρος αυτής της σύνθετης νομικής μάχης και εμείς υποδεχόμαστε σε λίγο στον αέρα του Αθήνα 984 τον καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, και από αυτή τη στιγμή θα δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας, δεχόμαστε και ερωτήματα που πιθανόν να θέλετε να το απευθύνετε. Είπαμε Ντάμε Σπαθή. Ο Γιώργος Βαρδαξής ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Σταύρος Αμάραντος θα απαντήσει στα μηνύματά σας αν καλέσετε στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το στούντιο, μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένουμε ερωτήσεις για τον κύριο Λαζαρά. Όμως, επικοινωνείτε μέσω των social επίσης, μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox αφήνετε σχόλια και παρατηρήσεις και από αυτά που θα υποθούν αλλά και πιθανόν από αυτά που θέλετε εσείς να υποθούν υπό την έννοια του να ερωτηθούν. Ξεκινάμε για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.

0: Ήδη υπάρχουν και δικά σας ερωτήματα. Θα επιχειρήσουμε να τα βάλουμε μέσα στη συζήτηση που ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, τον καθηγητή δικού δικαίου της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, τον άνθρωπο πίσω από την ακυρωτική αυτή απόφαση, αυτή την κρίση ως μη σύνομης της αδειοδότησης και επιμέρους λειτουργιών των τριών ιδιωτικών ή μη κρατικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν στη χώρα, όπου υπάρχουν ήδη εγγραφές, όπου φοιτητές περίμεναν ότι θα ξεκινούσαν τον Οκτώβρη τα μαθήματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαράτε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδου.
0: Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα, πέρα από τα δικά μου, τα δημοσιογραφικά, θέλω να πω αμιγώς, από φίλους που μας ακούν, που νομίζω ότι θα έχετε κατακλειστεί κι εσείς. Αντιλαμβανόμαστε όλοι φυσικά τη σημασία και τους λόγους για τα ερωτήματα αυτά και τις απορίες. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω για πού να αρχίσω, θα κάνω μία αρχή από το... πολλοί μίλησαν ήδη ότι αυτό που συνέβη στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μια προσωρινή ή και τεχνική ανατροπή. Αυτά τα, αλήθεια, τα προβλήματα που αναδείξατε εσείς είναι θεραπεύσιμα, δηλαδή με μια διορθωτική κίνηση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το μέγεθος.
1: Θα σας πω. Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ούτε προσωρινό ούτε διαδικαστικό. Είναι πολύ βαθύ. Γιατί αφορά όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς την αναγνώριση των προγραμμάτων.
0: Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης.
1: Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έπρεπε να βγάλει και έβγαλε κάποιες κανονιστικές πράξεις επί τη βάση των οποίων θα ελέγχονται τα προγράμματα ως προς την ποιότητά τους, αν είναι ποιοτικά. Υπάρχουν κριτήρια επί τη βάση των οποίων. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις κανονιστικές πράξεις και κυρίως μία εξ αυτών που είχε τα θεμελιώδη κριτήρια, την οποία ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό της, καθώς και όλες όσες στηρίζονται σε αυτήν, θεωρώντας ότι τα κριτήρια αυτά που θα ελέγχαν την ποιότητα των σπουδών των παιδιών μας είναι γενικά αυτοαναφορικά και δεν συνιστούν καν κανόνες δικαίου και ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή. Κατακολουθίαν, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ένομη τάξη μας κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα ελεγχθούν τα προγράμματα σπουδών, γιατί ένα πρόγραμμα, ξέρετε, πρέπει να έχει τις μονάδες το κάθε μάθημα, να ξέρεις από την αρχή τι θα διδάξουν, πόσα χρόνια. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει η ΕΘΑΕ να ξαναφτιάξει το κανονιστικό της πλαίσιο και οι φάκελοι που θα υποβληθούν από τα καινούργια πανεπιστήμια που θα έρθουν να είναι προγραμματισμένοι και σύμφωνοι με αυτό το πλαίσιο, ώστε να πιστοποιηθούν σωστά.
0: Ναι. Πολιτικά να ρωτήσω και όχι μόνο πολιτικά, απέτυχε ο οργανισμός να το κάνει αυτό.
1: Ναι,
0: οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν θα κληθούν να το ξανακάνουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι ήδη.
0: Έτσι υπάρχει και αυτό τώρα, είναι ένα ζήτημα.
1: Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα πρώτον γιατί δεν ξέρουν να το κάνουν. Ειδικά ο ίδιος άνθρωπος θα ήταν τρομερό, ο ίδιος πάλι πρόεδρος της ΕΘΑΕ που υπογράφει να ξανακάνει το ίδιο. Προφανώς ένας άλλος πρόεδρος, αλλά με συμβούλους και σωστά πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος από την ΕΘΑΕ, δυστυχώς, διότι ο νόμος εξουσιωτικός λέει ότι αυτά φτιάχνονται από την ΕΘΑΕ. Άρα ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να τα φτιάξει άλλος, ή η ΕΘΑΕ πρέπει να πάρει σωστούς συμβούλους για να το κάνει από την αρχή σωστά. Ακόμα και αν ο ίδιος ο κύριος πρόεδρος παραμείνει στη θέση του και θελήσει να το κάνει, θα πρέπει να πάρει συμβούλους και να το κάνει σωστά από την αρχή. Είναι όμως προβληματικό αν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας και μένω στο δεύτερο λόγο, του φέρει και μια προσωπικότατη μομφή, λέγοντας ότι ακυρώνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα επειδή παραβιάστηκε η αρχή της αμεροληψίας. Πρόκειται για το Ανατόλια. Συστήθηκε μια επιτροπή που προείδρευε ο πρόεδρος, ο κύριος Μίτκας, και ήταν μέλος, πρόσωπο, το οποίο είχε προβλήματα αμεροληψίας, τα οποία πιστοποιήθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι και ποινικό αδίκημα και υπάρχει σχετική μήνυση. Κατακολουθίαν, υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Ναι?
0: Ερώτηση που βγαίνει εύλογα από αυτά που συζητήσαμε. Θα ξαναγίνει όλο αυτό από την αρχή. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει σε τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να μην χαθεί το έτος? Η βεβαιότητα αυτή του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε μεγάλα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: 3-8 είναι που ξεκινάνε τα πανεπιστήμια.
1: Αυτή η εσπευσμένη ανακοίνωση, χωρίς καν να έχουν διαβάσει την απόφαση και να έχουν κατανοήσει οι άνθρωποι, γιατί ήταν αδύνατον, ουδείς το είχε κατανοήσει, γιατί δεν μπορούσε να έχει διαβάσει την απόφαση. Ήταν εσπευσμένη ανακοίνωση και όχι ορθή. Και όχι ορθή. Διότι διαβάζοντας κανείς αυτά τα πράγματα, βλέπει πρώτον ότι χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος για να γίνουν σωστά. Ακόμα και ομάδες εργασίας να πέσουν επάνω θα χρειαστούν κάποιο διάστημα. Αλλά κυρίως, ακόμα και αν γίνουν θαύματα και είναι έτοιμο όλο το κανονιστικό πλαίσιο τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το έτος αυτό έχει χαθεί υπό την έννοια ότι δόθησαν παράνομες άδειες για παράνομο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί λοιπόν αναδρομικά να εγκυρώσει αυτό το έτος σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Κατ' εμέ είναι υπερβολικά σωστό και θέλω να ρωτήσω, και αυτή τώρα είναι ερώτηση μιας ακροάτριάς μας, αυτό όλο εγείρει αξιώσεις από την πλευρά γονέων και παιδιών.
1: Σοβαρές αξιώσεις, αξιώσεις αποζημιώσεως. Πρώτον, αξιώσεις έχουν τρεις δυνατότητες. Αξιώσεις αποζημιώσεως έναντι του Πανεπιστημίου, του νομικού προσώπου αυτού, κατευθείαν έναντι της ΕΘΑΕ και ενδεχομένως και κατά του κράτους, διότι και το Υπουργείο δεν επόπτευσε σε σωστά. Οι άδειες που δόθηκαν είναι του Υπουργείου, έτσι. Άρα και το Υπουργείο έχει παρανομήσει. Έχουν παρανομήσει κατά σειράν και το Υπουργείο και η ΕΘΑΕ και βεβαίως και από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους πλέον σχέσεως μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω. Αλλά και τα τρία αυτά νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να κάνουν αγωγή αποζημιώσεως κατά της ΕΘΑΕ και κατά του κράτους.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση τώρα που νομίζω ότι διασταλτικά πρέπει να τεθεί. Αν θα φτιαχτεί το πλαίσιο από την αρχή, τα υπόλοιπα πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν, θα πρέπει να περιμένουν και αυτά προκειμένου να επαναεξεταστεί και η δική τους περίπτωση με βάση τα νέα κριτήρια.
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Λέω το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας.
1: Αμέσως. Είναι 7. Το Αυτορίνο Λευκοσίας είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τα 7 καινούργια πανεπιστήμια τα οποία έχουν πάρει άδεια, αυτά θα πρέπει να υποβάλουν τα προγράμματά τους σπουδών προς έγκριση στην ΕΘΑΕ όταν θα έχει φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο για να ελεγχθούν σύμφωνα με αυτό. Ας πούμε ότι είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, πρέπει τότε να τα υποβάλουν και να εγκριθούν, να πάνε οι επιτροπές και να εγκρίνουν ενδεχομένως τον Νοέμβριο. Έχουν όμως και πρόβλημα με τις αδειές τους αυτή τη στιγμή, γιατί οι φάκελοι που έχουν φτιάξει έχουν υλικό τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα ακυρωμένα κριτήρια. Άρα και οι άδειές τους κανονικά σε ένα κράτος δικαίου είναι ανακλητές και παράνομες. Και πρέπει να σας πω ότι το έχω γράψει και σε ανάρτησή μου, ότι θα προσβληθούν εντός του μηνός Αυγούστου, ώστε όχι από κάποια διάθεση επιθετικότητας ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πρέπει να φτιάξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια για λόγους ισονομίας και διασφάλισης της ποιότητας.
0: Ναι, γιατί τώρα συζητάμε με όρους νομιμότητας, έτσι.
1: Αυτά τα 7 έχουν φτιάξει τις άδειες όλο τους το φάκελο σύμφωνα με την ακυρωμένη απόφαση. Δεν μπορεί ξαφνικά να λειτουργούν τα μεν και να μην λειτουργούν τα δε. Οπότε οι άδειες θα εκκρεμεί η αίτηση ακυρώσεως και θα τίθεται το θέμα των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αυτό. Το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Για να το δούμε και αυτό. Γιατί είναι αυτή που αποσύρατε την προσφυγή.
1: Ναι, και την απέσυρα, όπως έχω εξηγήσει, διότι εκεί τα προγράμματα σπουδών ήταν εγκριμένα και εγκεκριμένα και από την αντίστοιχη ΕΘΑΕ της Κύπρου. Άρα είχαν διπλή διασφάλιση και σε κάθε περίπτωση, αν ήθελε κανείς να προσβάλλει την πράξη, έπρεπε να έχει και σχετικό ένομο συμφέρον. Ένας Έλληνας, ούτε εγώ, δεν θα μπορούσε να προσβάλλει καν την κυπριακή πράξη. Πολλό μάλλον, όπου από τη μελέτη των προγραμμάτων προσωπικά είδα ότι έχουν και υψηλότερα έγκαια ποιότητα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαν να προσβληθούν. Εν τούτης, και αυτό το έγραψα και ξέρω ότι θα στενοχωρήσω τους ανθρώπους, τους αξιόλογους από τη Λευκοσία, έχουν πρόβλημα και αυτά αυτή τη στιγμή, διότι όλο το πρώτο έτος σπουδών έχει γίνει επί τη βάση προγράμματος που δεν ισχύει και θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο επί τη βάση προγράμματος που δεν ισχύει πλέον, γιατί εκτός από την κυπριακή ΕΘΑΕ χρειάζεται και η έγκριση της ελληνικής ΕΘΑΕ. Η ελληνική ΕΘΑΕ ενέκρινε το πρόγραμμα σπουδών επί τη βάση ακυρωμένων κριτηρίων. Πρέπει λοιπόν να το δει αυτό το κράτος και να κάνει μια κανονιστική ρύθμιση, να εγκυρωποιηθούν, γιατί και εκεί έχουμε ιατρική, έχουμε σοβαρά πράγματα. Όσο λειτουργεί δεύτερο χρόνο, τρίτο, και ξέρω ότι στενοχωρώ τους ανθρώπους, αλλά λέω την αλήθεια, χωρίς να το κοιτάει αυτό, έχουμε μεγαλώνει το πρόβλημα και για το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα πάμε
1: κατά
0: σε...
1: την εκτίμησή μου. Πάντοτε εκφράζω την άποψή μου. Δεν διεκδικώ.
0: Ναι, εντάξει, τεκμηριωμένη επιστημονικά και είδαμε ότι οι προσφυγές σας όλες.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ λέω αυτό που νομίζω.
0: Ναι, κύριε Λαζαράτε, αλλά εντάξει. Και, και είσαστε γνωστό στο πανεπιστημιακό χώρο και είδαμε και την έγινε προσφυγή. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα δεν αφαιρετούμε οι δυο μας. Δεν κάνουμε κουβέντα.
1: Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι που θα καταλάβει ο καθένας. Έχει λειτουργήσει ένα έτος η ιατρική εκεί. Ωραία. Έχει λειτουργήσει με ένα πρόγραμμα το οποίο αν είχε τελικά προσληθεί και ελεγχθεί, θα είχε ακυρωθεί. Γιατί βασίζεται το πρόγραμμα και στην έγκριση της ελληνικής ΕΘΑΕ, η οποία έχει εγκρίνει με τα λάθος κριτήρια πάλι, τη 48-165. Τα ακυρωμένα θα φτιαχτούν καινούρια. Πρέπει αναδρομικά να ενταχθεί στα καινούρια κριτήρια, αν με καταλαβαίνετε.
0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Νικόλαος από το. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα, μπορεί να ανακληθεί η άδεια των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Είναι ουτοπία να λέμε σήμερα ότι είναι κατά?
1: Το δεύτερο το κατάλαβα. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορεί να ανακληθεί. Και κατά τη γνώμη μου είναι και ορθό να ανακληθούν όλες οι άδειες, τη εξαιρέση της Λευκωσίας, γιατί και έχει λειτουργήσει και δεν έχει προσβληθεί, μέχρι να φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Το να μην ανακληθούν και να υπάρχουν φάκελοι με το παλιό κανονιστικό πλαίσιο είναι λάθος. Διότι πάλι θα δημιουργήσουμε καινούργια προβλήματα. Το σωστό είναι η ανάκληση όλων των αδειών, να γίνει το κανονιστικό πλαίσιο και να ξεκινήσουν από την αρχή σε σωστές βάσεις. Αυτό είναι η εκτίμηση.
0: Μπορεί να συνδεθεί αυτή η απόφαση με καθιονδήποτε τρόπο με το ζητούμενο μιας πολύ μεγάλης μερίδας και των Ελλήνων και στο πολιτικό πλαίσιο της βλέπουμε να επιστρέψουμε στα του συντάγματος και να καθιονδήποτε τρόπο να μην ισχύσει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
1: σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν σχετίζεται καθόλου.
1: Η απόφαση αυτή, και πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις, αυτό είναι τελειωμένο σε νομικό επίπεδο. Η απόφαση είναι εκεί, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρξουν. Απλώς και μην φανεί αυτό ότι δίνω αβάντα στην κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο ελέγχθη και από τον Πρωθυπουργό, νομίζω, ότι παρά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος στο άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχουν τα σωστά πλαίσια εποπτείας των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που είχε τονιστεί και απορώ και με την αντιπολίτευση ή με οποιονδήποτε άλλο, με συγχωρείτε που κάνω την πολιτική κουβέντα. Το πλαίσιο εποπτείας πρέπει να είναι και αυστηρό και σαφές και να έχει συνταγματικές βάσεις.
0: Καλά, εντάξει, η αντιπολίτευση λέει να μην καταργηθεί το άρθρο 16, να μην αλλάξει και να.
1: Σε κάθε περίπτωση, εάν αναθεωρηθεί. Αφού έχουμε την απόφαση της Ολομελίας, να έχουμε ένα άρθρο 16 το οποίο βρίσκεται σε κάποια αναντιστοιχεία, κακά τα ψέματα, να γίνει σύμφωνη ερμηνεία κτλ. Με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύουν, αναδεικνύουν οι αποφάσεις το ακόλουθο. Ότι το πλαίσιο εποπτείας πρέπει να είναι και σαφές και αυστηρό και ορθό. Και καλό είναι να ξεκινάει αυτό από το συνταγματικό επίπεδο. Διότι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Φανίδου, δείτε ότι ακόμα και για τα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα για το ότι πρέπει να εποπτεύονται και με τι κανόνες να εποπτεύονται. Δεν θα υπάρχει για τα πανεπιστήμια?
0: Τι να σας πω τώρα, έχετε πέσει πάνω σε μια περίπτωση που θέλει τήρηση του άρθρου 16 χωρίς ναι μεν αλλά. Οπότε είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
1: Πάντως, πιστέψτε με, το Συμβούλιο της Επικρατείας σοφά ακύρωσε στον πυρήνα και στην ουσία των πραγμάτων. Φτιάξτε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά με σωστά κριτήρια, μην κάνετε αρπαχτές.
0: Μια ερώτηση σχετικά με. Είπαμε για πάρα πολλή ώρα, μιλάμε για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις πλημέλειές της που είναι πασιφανείς και εκ του αποτελέσματος έχουν κριθεί και διαπιστωθεί. Πολιτικές ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχουν?
1: Δεν είναι δουλειά μου, νομίζω, να μιλήσω γι' αυτό, με συγχωρείτε. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Πολιτική ευθύνη, νομική ευθύνη υπάρχει.
0: Νομική ευθύνη. Ας δούμε και νομική ευθύνη.
1: Νομική,
0: για να τη δούμε.
1: Απεδείχθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακύρωσε τις άδειες διότι δεν επόπτευσε σωστά τα πολεοδομικά ζητήματα. Αλλά και την ΕΘΑΕ δεν την επόπτευσε σωστά. Το Υπουργείο Παιδείας δεν λειτουργήσε σωστά διότι υπήρχαν όλες οι αιτήσεις ακυρώσεως, είχε όλα τα στοιχεία, του έστειλα τα πάντα και δεν επόπτευσε σωστά την ΕΘΑΕ στο παραμικρό. Και φυσικά έβγαλε και άκυρες άδειες. Κατακολουθήσαν και μάλιστα έστελνα χαρτιά, ζητούσα χαρτιά, δεν μου δίνανε τίποτα. Υπάρχει βεβαίως ευθύνη του εποπτεύοντος υπουργού, είναι μεγαλύτερη η ευθύνη της ΕΘΑΕ, αλλά είναι μεγάλη και η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, του οποίου οι πράξεις ακυρώθηκαν. Και τώρα, αν δεν ανακαλέσει τις 7 άδειες και προσπαθήσει να μπαλώσει στις καινούριες, με τα προγράμματα, τις παλιές άδειες που θα προσβληθούν, πάλι δεν θα γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Uh-huh. Έτσι. Επειδή... από την αρχή της, θα είναι από τη μάνα της λάθος. Uh-huh.
0: Επειδή λοιπόν μιλήσαμε για νομικές ευθύνες τώρα του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να στραφούν οι γονείς και εναντίον του?
1: Ναι, κατά του ελληνικού δημοσίου, όχι κατά του Υπουργείου, κατά του ελληνικού δημοσίου. Όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Διότι οι άδειες είναι άδειες του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά μπορεί να στραφείς και ευθέως κάτι σαν ανεξάρτητη αρχή της ΕΘΑΕ. Γιατί και αυτή ως προς αυτό έχει αυτόνομη νομική προσωπικότητα, μπορεί να είναι διάδικος και νομιμοποιείται παθητικά. Άρα οι γονείς μπορούν να στραφούν κατά τριών νομικών οντοτήτων. Κατά του κράτους, κατά του νομικού προσώπου, κατά της ΕΘΑΕ και κατά του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και στα πολιτικά δικαστήρια του Πανεπιστημίου, στα διοικητικά κατά του Δημοσίου και κατά, τον, και κατά της ΕΦΑΕ. Mm-hmm.
0: Και αν αποδειχθεί επίσης...
1: Αυτή είναι η εκτιμηθή, επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά, όσα λέμε, σα λέω, mm-hmm. δεν έχουν τίποτα, αυτό έχει μεγάλη σημασία, έχουν όσο βάρος μπορεί να έχει το βάρος ενός ιδιώτη καθηγητή μένα, αλλά που δεν σημαίνει ότι ούτε τα ξέρει όλα, ούτε ότι δεν λαθεύει, έτσι. Mm-hmm.
0: Κλείνοντας, μπορεί να υπάρξουν και ευθύνες εάν αποδειχθεί παραπλανητική ή εσπευσμένη δήλωση ότι δεν θα χαθεί το έτος? Επειδή είναι μια δήλωση, είναι
1: αυτό,
0: απολύτως υπάρχει.
1: Αν mm-hmm. αυτή η δήλωση, αν αυτό δεν συμβεί και συνδέεται αιτιοδός με κάποια ζημιά των ανθρώπων, ναι, μάλιστα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
0: Κύριε Λαζαράτη, επειδή ένα λεπτό έχουμε... πιθανόν εγώ ή οι φίλοι που μας ακούν να μην έθεσαν κάποιο ερώτημα ή κάποιο ζήτημα που θα θέλατε εσείς να αποσαφινιστεί περαιτέρω, είναι ώρα να τα ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι τα έχω αποσαφηνίσει όσα περισσότερα μπορούσα. Θα πρέπει να τονίσω ότι έχει σοβαρές ευθύνες τόσο ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ όσο και οι επιτροπές που φτιάχτηκαν ad hoc των ανθρώπων που πήγαν και έβαλαν υπογραφές σε προγράμματα και σε κτίρια τα οποία είχαν τα μαύρα τους τα χάλια, όπως αποδείχθηκε από τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
0: Αλλά αυτό με τα κτίρια και τις υποδομές είναι.
1: Το να μην ελέγχεις όλα αυτά και να βάζεις υπογραφές ακόμα και σαν μέλος επιτροπής, διότι με συγχωρείτε, δώσανε άδειες, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Είδανε κτίρια, δεν πήγαν να τα δούνε. Ούτε οι επιτροπές που δίναν την άδεια. Τα είδανε σε σχέδιο, τα είδανε σε κομπιούτερ. Δεν πήγαν να τα δούνε. Γιατί,
0: επισημαίνεται ότι υπάρχει και πρόβλημα ακόμη και στατικότητας κτιρίου.
1: Δεν το λέω εγώ, το λέει το Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει απόφαση πια.
1: Τα λέει αυτά. Ναι. Αυτά. Δεν διώ... Μα καλή μου φίλη. Ήθελαν να φτιάξουν κάμπους, πώς τα λέγανε, mm-hmm. σε πολυκατοικίες, σε διαμερίσματα. Και το πραγματικό κάμπους, λέει η Επιτροπή, θα το βλέπανε το 2030 οι άνθρωποι. Το δηλώνανε από το κομπιούτερ. Και οι επιτροπές βάζανε υπογραφές από το κομπιούτερ. Αυτά τα έχω όλα τα στοιχεία. Μην βλέπετε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε για τρεις λόγους. Υπάρχουν άλλοι 42 που τα έχουν όλα αυτά. Υπάρχει χίλιες σελίδες υλικό. Αν ενδιαφέρεστε δημοσιογραφικά, να σας το δώσω.
0: Ναι, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ πραγματικά, κύριε Λαζαράτη, γιατί οι ημιτελείς κατασκευές, έλλειψη περιστοιχήσεως, προβλήματα πυρασφάλειας. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα.
1: Είναι πιστοποιημένο. Μα γράφει η Επιτροπή σε κάποιο πανεπιστήμιο ότι θα καείτε όλοι στις σκάλες. Το γράφει η Επιτροπή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Πήραμε ένα λεπτό από το τίτλους ειδήσεων. Θα το επιστρέψουμε εν καιρό, αγαπητή Ζέτα Καρφίδου, σε κάποιους άλλους τίτλους ειδήσεων, ελπίζουμε. Πάμε στη Ζέτα Καρφίδου, την ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
3: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Καθοριστικές ή ρήψεις νερού από δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική χθεσινή πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα. Επιτόπου κλιμάκια κάνουν καταγραφή των ζημιών. Σύσκεψη υπό τον Κώστα Κατσαφάδο με τους τοπικούς φορείς. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, πειρά από κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης έναντι του Τραμπ. Οι υπερασπιστές μας θα τους σπάσουν τα πόδια, δήλωσε ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί. Στο Μεξικό, ζωντανός έπειτα από 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε μια υποβρύχια σπηλιά σε βάθος περίπου 100 μέτρων, εντοπίστηκε ψαράς. Ο άνδρας είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο υποβρύχιο σπήλαιο, όπου υπήρχε θύλακας αέρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό μαγκαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 94. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, πολλά μηνύματα και θερμές ευχαριστίες από μέρους μας και στην Ελένη και στον Νίκο και στην Κατερίνα και στην Πέννη και στον Τάκη, τη Θεοδώρα, την Ελίνα, τη Βερόνικα, την Εύα, την Εύη και τον Αντώνη. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε όσον αφορά τη συγκέντρωση των ερωτημάτων σας και τις απαντήσεις που μας έδωσε ο κύριος Λαζαράτος. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Λαζαράτος ρωτήθηκε για πολιτικές ευθύνες, αλλά δήλωσε ότι ως νομικός δεν μπορεί να θέσει ένα τέτοιο, να απαντήσει σε αυτό, και θα απαντήσει, απάντησε όντως και απέδωσε νομικές ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας. Πάμε λοιπόν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσγειωθούμε, και το προσγειωθούμε δεν έχει την έννοια του ότι η δημοτική εκπαίδευση είναι η πρώτη βαθμίδα, αλλά να προσγειωθούμε σε μια άλλη πραγματικότητα εξίσου δύσκολη, γιατί αφορά τα παιδιά μας στην πρώτη τους ηλικία, στην πρώτη τους σχολική ηλικία, γιατί τα σχολεία προετοιμάζονται, το Υπουργείο προετοιμάζεται, τα σχολεία προετοιμάζονται για το άνοιγμα σε λίγες μέρες, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά. Αλλά τι σημαίνει προετοιμάζομαι? Σημαίνει ότι προετοιμάζω αίθουσες? Σημαίνει ότι προετοιμάζω το προσωπικό μου? Άνοιξαν οι πίνακες. Ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα μας δώσει τώρα πληροφορίες σχετικά με τα κενά, το αν μπορούν να καλυφθούν, το τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς της πρώτης βαθμίδας σε σχέση με τη νέα χρονική, με τη νέα σχολική χρονιά. Κύριε Βουρδουμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί θα καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, δηλαδή οι προσλήψεις που θα γίνουν?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που καλούνται χιλιάδες αναπληρωτές να δηλώσουν, να κάνουν αίτηση προτίμηση, να δηλώσουν περιοχές που θέλουν να αναλάβουν υπηρεσία. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και από τις ανακοινώσεις μέχρι τώρα του Υπουργείου, αναμένουμε και άλλες φαντάζομαι. Αυτό που ομολογείται από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι και η νέα σχολική χρονιά δυστυχώς προδιαγράφεται πολύ δύσκολη. Μιλάμε ότι έχει εξασφαλιστεί, αυτό έχει ανακοινωθεί, ένα κονδύλι της τάξης των 30.000 αναπληρωτών. Όταν την περσινή χρονιά, μόνο την περσινή χρονιά, προσλήφθηκαν πάνω από 45.000. Αν λάβετε υπόψη ότι είχαμε πολύ λίγους μόνιμους διορισμούς φέτος.
0: Είπα μήπως ισορροπεί εκεί με τους διορισμούς.
1: Όχι, δυστυχώς δεν ισορροπεί. Είχαμε σχεδόν 5.500 διορισμούς. Αυτό ισοσταθμίζεται με τις αποχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις, που ήταν επίσης 5.000 και κάτι. Άρα με βάση τα νούμερα, όχι με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση ομολογεί ότι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη, αλλά θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένας αριθμός για μας. Είναι μορφωτικό πλήγμα και μορφωτικό κενό, το οποίο δεν μπαίνει συζήτηση πώς και αν θα καλυφθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αν μπορούσα να κάνω μια πρόταση, να πω πώς προδιαγράφεται η νέα χρονιά. Αυτό που βλέπουμε, και μακάρι να διαψευστούμε, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν θα διαψευστούμε, είναι μια προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο από τη μία, και από την άλλη περαιτέρω υποβάθμιση, περαιτέρω απαξίωση του δημόσιου σχολείου στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, στο όνομα του κόστους. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη αναδιάταξη κονδυλίου, τα βλέπετε από άλλες, την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είμαστε πολύ ανήσυχοι σχέση με τα κονδύλια. Για τους αναπληρωτές, ένα μέρος τους έχει πάει στην πολεμική οικονομία και στις πολεμικές δαπάνες από την περσινή χρονιά. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τελειώνει τη φετινή χρονιά. Και ο κρατικός υπολογισμός βλέπετε ότι αναδιαπάσσονται κονδύλια για άλλες πιο επιλέξιμες εντός εκτός εισαγωγικών δαπάνες και για την πολεμική προετοιμασία. Δυστυχώς, δηλαδή, με βάση τα δεδομένα, δεν προδιαγράφεται καλά το κομμάτι των κενών. Άλλωστε επιστρέψαμε ήδη φέτος στο 1:1 το μνημονιακό αποχώρηση με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα, όπως ήδη κάποιοι παρακολουθούν από τους κρατές, κάποιοι γονείς, σε αυτές τις συνθήκες μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα τεράστιο κύμα συγχωνεύσεων, κλεισίματος ουσιαστικά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, υποβαθμίσεων σχολείων, κλεισίματος σχολείων, δημοτικών, νηπιαγωγείων. Αυτά ανακοινώνονται κάθε μέρα.
0: Η κυβέρνηση τα αποδίδει στον αριθμό των μαθητών.
1: Έτσι, αποδίδει στην υπογεννητικότητα, ναι. Και δυστυχώς η υπογεννητικότητα αξιοποιείται αντί για να μειώνονται οι μαθητές στην τάξη για να γίνουν με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα. Αντί λοιπόν εμείς να μειώνουμε τον αριθμό των μαθητών με συντάξει, εμείς τον αυξάνουμε σε 25 τμήματα με συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμήματων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παιδαγωγική διαδικασία, ένα τμήμα των 25 μαθητών με τα σημερινά γνωστικά, οικοκοινωνικά προβλήματα που έχουν τα παιδιά, με πολλές διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών αναγκών μέσα στις τάξεις. Με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε, νόμο που πέρασε για την ειδική αγωγή, που ουσιαστικά πάλι μιλάμε για κόφτη και στο αυτό το πολύ ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή, την παράλληλη στήριξη. Γενικώς αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση με όρους κόστους. Αυτός είναι ο κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζουμε κόφτες στην παράλληλη στήριξη, στην ειδική αγωγή, στα τμήματα, στο ολοήμερο πρόγραμμα. Γι' αυτό λέμε ότι προδιαγράφεται μια δύσκολη χρονιά, αλλά και εμείς δεν θα κάτσουμε να περιγράφουμε απλά την κατάσταση. Ήδη οργανωνόμαστε με όρους πίεσης μαζί με τους γονείς, μαζί με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, να προετοιμάσουμε, να ενημερώσουμε και βεβαίως να διεκδικήσουμε. Αυτό που αναλογεί στα παιδιά μας το 2026, έτσι.
0: Κύριε Βουρδουμπά, επειδή εσείς έχετε εκ των έσω ενημέρωση σε σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους δασκάλους που σε προηγούμενα χρόνια τους είδαμε να μη μεταβαίνουν για λόγους οικονομικούς στους προορισμούς των διορισμών τους. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι, θα ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα?
1: Έχετε πολύ δίκιο. Mm-hmm. Δυστυχώς θα ξαναδούμε και μάλλον θα δούμε το φαινόμενο να δυναμώνει. Την περσινή χρονιά είχαμε πάνω από 2.000 παρατήσεις. Συνολικά τα τελευταία χρόνια προσεγγίζουμε τις 5.000 παρατήσεις. Ξέρετε, αυτό η παρέτηση σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνο, έχει αφιερώσει μορφωτικό κεφάλαιο και οικονομικά μέσα για να γίνει δάσκαλος, παρετείται και μια ποινή ενός έτους. Ουσιαστικά δηλαδή φάνει τη σειρά του. Αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που παρετούνται, που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για κάτι που έχουν ξοδέψει με μεγάλο κόπο, σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και πώς να τα βγάλουν πέρα? Νομίζω μας καταλαβαίνουν, το έχουμε επικοινωνήσει πολύ καιρό αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς να βγάλει πέρα ένας εκπαιδευτικός όταν ζει με μέσο όρο μισθού 1.100 ευρώ, ο νεοδιόρισος που καλείται σε μερικές μέρες να πάει σε όλο το μη και πλάτη της χώρας με 800 ευρώ πρώτο μισθό, με 950 ευρώ αναπληρωτής που δουλέψει 6-7 μήνες το χρόνο, και πρέπει με αυτά τα χρήματα να βρει ένα σπίτι με τα δυσθεώρητα ενίκεια σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, να βρει να αναμείνει, να βρει να πληρώσει λογαριασμούς, να βρει να προετοιμάσει τη χρονιά του και να μπορεί να έχει τους όρους και τις προϋποθέσεις να μπει στην τάξη, να διδάξει με επάρκεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, το επάγγελμά μας, δυστυχώς το λέω, γίνεται πλέον αντιδημοφιλές.
0: Βλέπουμε και την επιλογή των παιδιών στο πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε φέτος 20.000 λιγότερες αιτήσεις στον πίνακα του ΑΣΕΠ από εκπαιδευτικούς. Και δυστυχώς ένα επάγγελμα το οποίο αποτελεί για μας λειτουργήμα, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού για να στηρίξουμε τα παιδιά στην πρώτη ηλικία, όπως είπατε και εσείς. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί το μάθημα μέσα στα σχολεία δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.
0: Όλος ο μετασχηματισμός αυτός, ο κοινωνικός, με όλες αυτές τις τρομακτικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, στηρίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν αυτή η διαδικασία υποβαθμίζεται τόσο πολύ, μπορούμε να καταλάβουμε και την εξέλιξη και των παιδιών μας εντός ενός σχολείου, το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε.
1: Και δυστυχώς, ενώ αυτά τα ζητήματα τα αναδεικνύουμε εδώ και χρόνια, και την περσινή χρονιά και την φετινή θα επαναδείξουμε, η κυβέρνηση αντί να ακούσει τα αιτήματα, τις περισσότερες φορές καταφεύγει στον αυταρχισμό, στην πίεση, στις διώξεις. Αυτός είναι ο τρόπος δηλαδή, αφού δεν μπορεί να πείσει και μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλέον, πέρα από τα μεγάλα λόγια, τις έβυχες λέξεις, την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει κάθε χρόνο ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου νέα για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Τη ζούμε, τη βιώνουμε και πρέπει, νομίζω, από κοινού να κάνουμε ό,τι πέρα το χέρι μας για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, λέει, το 2026 να μην θεωρείται αυτονόητο ότι ένα παιδί θα έχει το δάσκαλο από την πρώτη μέρα, θα έχει μια τάξη, ένα κτίριο που να διεξάγεται επαρκώς το μάθημα. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια, τα χρήματα από τις σχολικές επιτροπές που καταργήθηκαν για αυτές τη φετινή χρονιά και στους μεγάλους δήμους για να παίρνουν τα απαραίτητα το σχολείο και μονίμως οι γονείς και οι εκπαιδευτές θα βάζουν το χέρι στην τσέπη ακόμα και για τα αυτονόητα μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ό,τι χρειάζεται να ξαναπούμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι να ανοίξει το σχολείο. Κύριε Βουρδουμπά, θερμές ευχαριστίες.
1: Καλό μεσημέρι.

Επιστρέφω για λίγο στο πρώτο θέμα, γιατί ρωτήσατε για τις πολιοδομικές παραβάσεις που αναφέραμε μερικές με τον συνομιλητή μου νωρίτερα, με τον κύριο Λαζαράτο. Θα πω κάποιες που ο ίδιος αναφέρει στα social τα δικά του και αφορούν το Kiel και το York. Αδήλωτοι όροφοι, ακατάλληλες εγκαταστάσεις για διδασκαλία, ακατάλληλες εγκαταστάσεις για ψυχαγωγία, έλλειψη κλιμακοστασίου για αμαία, ημιτελείς κατασκευές, έλλειψη περιτυχήσεως, παραβίαση κανόνων περιανότητα του ύψους ορόφων, προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου, προβλήματα πυρασφάλειας, προβλήματα φωτισμού και αερισμού, υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες βιβλιοθήκες και, όπως σημειώνει ο κύριος καθηγητής, αυτά είναι ενδεικτικά, απλώς ενδεικτικά.

0: Δεν έχουμε επιστρέψει όλοι, είναι εμφανές αυτό, αρκεί να διασχίσει στο κέντρο της πόλης και πολλοί εξ ημών ήμασταν στα νησιά, όχι τόσο πολύ όσο φαντάζεστε, διότι όλοι στο περιβάλλον μας ξέρουμε ανθρώπους που δεν πήγαν σε κάποιο νησί, διότι ήταν ακριβά τα ακτοπλοϊκά ή εκεί πολύ ακριβά τα καύσιμα. Αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε τώρα, γιατί οι διακοπές για πολλούς συμπολίτες μας συνεχίζονται. Οι τιμές δηλαδή των ακτοπλοϊκών αλλά και των καυσίμων στα νησιά μας τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο, που καθιστά έως και απαγορευτική τη μετάβαση πολλών εξημών στα νησιά. Γι' αυτό όλοι προτιμούν, τουλάχιστον οι μεσαίοι, οι άνθρωποι σαν εμάς κανονικοί, λέω εγώ πάντα, βάλτε το εισαγωγικό, που ζουν με δύο μισθούς σε μία οικογένεια, προτιμούν τώρα την υπηρετική Ελλάδα. Ο Γιώργος Λεχουρίτης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Το 2,5 ευρώ, ας πούμε, το λίτρο η βενζίνη είναι όχι απαγορευτική, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, να το συλλάβουμε πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μετά Παναγιάς διάστημα, από Παναγιά που λέμε.
0: Και όχι Παναγία μου μετά.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι τώρα πλέον από εδώ και πέρα βοήθα Παναγιά να τα βγάλουμε πέρα.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί όταν έφυγε ο κόσμος από την Αθήνα, άδειασαν οι λαϊκές αγορές, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ και μειώθηκαν και οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Αλλά ξέρετε, δεν μειώθηκαν στην επαρχία. Δηλαδή, οι τιμές των λαϊκών αγορών, μάλλον των προϊόντων, μετακόμισαν στην επαρχία και γι' αυτό είδαμε μεγαλύτερες τιμές κατά το διάστημα και του 15 Αυγούστου. Αυτό, κυρία Ορφανίδου, ουσιαστικά δημιουργεί και περαιτέρω προβλήματα. Αν πάμε και σε νησιωτικές περιοχές να δείτε πού έχουν φτάσει οι τιμές των προϊόντων, πράγματι είναι για κλάμα. Γιατί είναι για κλάμα, επειδή κάτι μόνιμοι των νησιών πληρώνουν τις τιμές, λες και είναι τουρίστες στο δικό τους το νησί. Και τα παράπονά τους είναι τεράστια, αφού σου λέει δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα λόγω της ακρίβειας. Έχουν τον ίδιο μισθό με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουν την ίδια σύνταξη, δεν παίρνουν κάτι παραπάνω, αλλά το νερό έχει 1 ευρώ σε σούπερ μάρκετ το 1,5 λίτρο, όπως παραδείγματος χάρη το μακαρόνι έχει 2 ευρώ το μισό κιλό, δηλαδή τα 500 γραμμάρια. Όλα αυτά συν πάρα πολλά, όπως παραδείγματος χάρη, το μακαρόνι έχει 2 ευρώ το μισό κιλό, δηλαδή τα 500 γραμμάρια. Όλα αυτά συν πάρα

0: δεν έχει διαφορετική τιμή από ό,τι πληρώνει mm-hmm. την Πριζόλα, ναι. τη Μερίδα.
1: Και δεν έχει
0: όλα
1: και την πολυτέλεια να μην πάει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Και παράλληλα τα αυτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια, mm-hmm. καθώς και άλλα ήδη είναι ακριβά. Όταν φανταστείτε, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει, μία τετραμελής οικογένεια, ανδρόγυνο με δύο παιδιά ηλικίας 8-10 ετών ή 10-12 ετών, να φύγει από το Αγρίνιο ή από το Βόλο για να πάει στην Κρήτη, θέλει περίπου 4.200 ευρώ για 10 μέρες ή τέλος πάντων για 5 μέρες 420 ευρώ την ημέρα. Είναι πανάκριβο. Και αν πας στην ενδοχώρα...
1: Είναι απλησίαστο.
0: Εννοείται ότι είναι απλησίαστο. Αν πας και στην ενδοχώρα, θέλεις περίπου για 5 μέρες 1.000 ευρώ, 200 ευρώ την ημέρα, λίαν επιοικέστατα σας λέω, να καθίσεις 5 μέρες πληρώνοντας σε Airbnb 105-110 ευρώ το δωμάτιο, το φαγητό να το τρως οικονομικά μαγειρεύοντας, άρα επί της ουσίας δεν κάνεις διακοπές, και όλα αυτά να επιβαρύνουν το κόστος. Σήμερα ο κόσμος γύρισε από την επαρχία στο κλίνον άστι στις μεγάλες πόλεις. Τέλος οι διακοπές του 15 Αυγούστου και βεβαίως τέλος και η πολυκοσμία. Αν δείτε τώρα στα χωριά έχουν ερημώσει ή αυτή την εβδομάδα θα είναι και ίσως τελευταία εβδομάδα και μετά...
1: Ναι, νομίζω ότι έχουν αυτή τη εβδομάδα, τέλος Αυγούστου τέλος πάντων θα αλλάξουν
0: κατά, κατά κάποιο τρόπο. Η ακρίβεια όμως καλά κρατεί, τα καύσιμα είναι πλέον πάνω από 2 ευρώ σταθερές τιμές. Είτε πέφτουν είτε δεν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του Brent. Εμείς πληρώνουμε και την αμόλυβδη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2 ευρώ, 2,10, 2,20 σε ορισμένες. Άμα πάμε και στις νησιωτικές περιοχές, καλά εκεί είναι που έχει χαθεί η μπάλα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε και εσείς και όσοι μας ακούνε ότι το παζλ της ακρίβειας παραμένει και εν ώψη των Σεπτεμβρίου...
1: Μας προειδεάζει για το μέλλον.
0: Ακριβώς, και εν ώψη του Σεπτεμβρίου τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα. Σχολικά ήδη, σχολεία, φοιτητές, φοιτητική στέγη και ούτω καθεξής. Απλώς θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φοιτητής πήγε στην Καλαμάτα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών και του ζήτησαν 580 ευρώ. Φανταστείτε που έχει φτάσει και η φοιτητική στέγη.
1: Έχετε δίκιο και είναι πραγματικότητες οποίες όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε αυτόν τον καιρό.
0: Βλέπουμε μέτρα. Και δεν βλέπουμε μέτρα γιατί η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια, όχι μόνο στα αυτοπλοϊκά και όλα αυτά τα θέματα διακοπών. Πάνε οι διακοπές, είδος πολυτελείας είναι για τον Έλληνα οι διακοπές, αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια. Και αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο, από 31 Αυγούστου θα έχουμε μια σταθερότητα τιμών σε κάποιους κωδικούς, 916.000 κωδικούς. Εμείς δεν το πιστεύουμε, γιατί θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις σε άλλα προϊόντα, που τελικά το 19,70 που έχει το μοσχαράκι ή το 8,80 το χοιρινό ή το 16 ευρώ και 17 το αρνάκι δεν είναι φτηνά. Και δεν μπορεί να τα φτάσει και ο κόσμος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίδη.
0: Σας έκανα την καρδιά υπερβόλη, αλλά δυστυχώς...
1: Εντάξει, τώρα το ξέραμε λίγο αυτό όταν το προσεννοηθήκαμε.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια.

Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο την τελευταία ώρα ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο Γιώργος Παραδαξής ρύθμισε τον ήχο, ο Νίκος Τιμπερόπουλος επέλεξε μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου και η Γαλλιόπη Ασλανίδου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100 απάντησε στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Θα πάμε.

Τώρα σε αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, ανανεώνοντας βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2, που και αυτή την εβδομάδα θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Είμαστε σε μια Αθήνα σχεδόν άδεια την επομένη του 15 Αυγούστου και την επομένη μιας νέας τραγωδίας με πυρκαγιές, με δύο νεκρούς αυτή τη φορά στη Σαλαμίνα. Και αυτή η εβδομάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου και η ξηρότητα του αέρα ευνοεί τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ήδη είχαμε πριν από λίγο μία στα Σπάτα και άλλη μία στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Η Αθήνα, όπως είπαμε, είναι άδεια. Η επιστροφή θα ξεκινήσει σταδιακά την επόμενη εβδομάδα. Οι επιστροφές πάντως που αναμένουμε νωρίτερα είναι των πρωταθλητών μας, τόσο από τον Μπέρμιγχαμ που εντυπωσίασαν και σάρωσαν τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όσο και αυτών της κολύμβησης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήγεται στο Παρίσι. Από πολιτικά μην περιμένετε και πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι πολιτικοί μας ξεκουράζονται και η μάχη εν όψει της ΔΕΘ αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή από την επόμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα και πάμε να τη δούμε, αφού πρώτα σας πούμε αναλυτικά ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλια Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάρατος και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σαφώς καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα την επομένη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα σε Περιστέρια και Σελήνια και είχε τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο ηλικιωμένων ανθρώπων. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Ας μην βγάλουμε όμως βιαστικά συμπεράσματα, να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν, τον Ισοδήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
2: Προκαλεί εντύπωση, ας πούμε, αυτό.
3: Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη.
2: Σε διαφορετικά σημεία σχεδόν ταυτόχρονα προκαλεί εντύπωση, αλλά ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε για τους αρμόδιους. Όσον αφορά τα πρώτα τα οικόπεδα, τα καθάριστα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό στο νησί. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς κτίσμα, και δεν μπορείτε να υπολογίσετε για πόσα ακόμα σπίτια έτσι με κήπους. Προφανώς δεν τα καθαρίζουν όλοι. Όσον αφορά τα γορήματα, ο Δήμος περνάει σε τακτικό επίπεδο, προφανέστατα όχι κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να είναι κάθε μέρα σε όλο το νησί 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή είναι τουριστική περιοχή, τα δρομολόγια είναι τακτικότατα. Ο εγγεγραμμένος πληθυσμός είναι 37.000 άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Άρα παίρνουμε, αν θέλετε έτσι, και χρήματα το κράτος από τους κεντρικούς ατοπελείς πόρους, σύμφωνα με τον πληθυσμό για 37.000, και το καλοκαίρι είμαστε 300.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδύνατο, ας πούμε, να μπορούμε να τα απεξερχόμαστε πλήρως στις ανάγκες των 300.000 ανθρώπων, όταν το προσωπικό που έχω αντιστοιχεί σε 37.000, όταν τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα που έχω αντιστοιχούν σε αυτό τον αριθμό. Για τα καθαριστά οικόπεδα που με ρωτήσατε, ναι, έχουμε χώρο,
3: ναι,
2: που διαθέτουμε για την εναπόθεση δωρεάν για τους, ναι, ιδιοκτήτες. Πολλοί βέβαια δεν το κάνουν.
3: Δεν το κάνουν.
2: Αυτό το απαιτούν όπου βρουν για διάφορους λόγους. Εμείς έχουμε συνεργεία να τα μαζεύουμε απ' έξω. Έχουμε άλλο συνεργείο να μπορεί να τα διαχειρίζεται στον χώρο που έχουμε και να τα διώχνουμε από το νησί. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια, ένας άνισος αγώνας, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα που σας είπα, για τέτοιες ποσότητες, ναι, πάνω από 15.000 τόνους.
1: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται και σήμερα σε ετοιμότητα, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και να ξεκινήσουμε από τη Σαλαμίνα, που νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και επισκέφθηκε και το νησί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χασαφάδος, αρμόδιος για τις αποζημιώσεις.
3: Ναι.
4: Έγινε σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή. Έγινε μια έτσι αποτίμηση για το τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημιές. Αύριο θα ξεκινήσουν τα συνεργεία προκειμένου να γίνουν οι καταγραφές, και γι' αυτό καλούνται οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έχουν υποστεί τη ζημιά να βρίσκονται στους χώρους εκεί προκειμένου να γίνουν οι σχετικές καταγραφές. Μια πρώτη εικόνα, Στέλιο, που έχουμε είναι ότι περίπου 15 σπίτια έχουν υποστεί αρκετές ζημιές, αν δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, και μια επιχείρηση. Θα δούμε ποιος είναι ο τελικός απολογισμός. Αυτό που λένε οι κάτοικοι, Στέλιο, ότι πραγματικά ήταν εκεί εφιαλτικές στιγμές. Μια πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και σε φωνική, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκει τραγικό θάνατο. Ο άντρας περίπου 90 ετών με προβλήματα υγείας και η γυναίκα γύρω στα 75 ετών. Προσπάθησαν να διαφύγουν όταν ξεκίνησε η φωτιά. Δυστυχώς πρόλαβε μάλλον ο πυκνός καπνός με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους. Είναι εκεί η λεγόμενη οδός Ανδρομάχης στο Στέλιο, στα Περιστέρια, που εκεί επικεντρώνει και η πυροσβεστική της έρευνας, ότι από εκείνη την περιοχή ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Αυτό που κάνει εντύπωση, Στέλιο, στις πυροσβεστικές αρχές είναι το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και έλαβε τεράστιες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Από ό,τι μας λένε, πρέπει να είναι συνδυασμός και του πυκνού δάσου που υπάρχει εκεί στην περιοχή και των απορριμμάτων. Ακούσαμε και τον Δημάρχο ότι υπάρχει πρόβλημα με τις με την αποκοδημή των απορριμμάτων και τα ξερά χόρτα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να δει πώς ξεκίνησε η φωτιά. Υπάρχουν αναφορές αρχικά και καταθέσεις επίσημες στις αρμόδιες αρχές για ένα οικόπεδο μέσα στο δάσος με απορρίμματα και ξερά χόρτα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιες να έκαναν και κάποιες θερμές εργασίες ή κάποιος να προσπάθησε να κάψει ξερά χόρτα για να καθαρίσει τον χώρο του. Όλα αυτά ερευνώνται, είναι στο επίπεδο της έρευνας για την ώρα.
1: Πάντως, Δημήτρη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν τιτάνια και γρήγορη η κίνηση του κρατικού μηχανισμού, γιατί εκείνη η περιοχή έχει μια ιδιομορφία τύπου μάτι, αν μπορώ να το πω έτσι, Δημήτρη, έτσι.
4: Θέλει, διότι είναι συνδυασμός τέλειο πυκνού δάσους με κατοικίες, θερινή περίοδο όπου ο κόσμος ήταν στη γεμάτη παραλίες.
1: Έτσι.
4: Και το γεγονός ότι μέσα σε 10 λεπτά ξέσπασε και το δεύτερο μέτωπο εκεί στα σελήνια και πραγματικά επικράτησαν σκηνές πολέμου, έτσι τις περιγράφουν εκεί οι κάτοικοι. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν σχεδόν 600 άτομα από τις παραλίες. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και του λιμενικού. Βοήθησαν εκεί και τα ferry boat εκεί τις περιοχές που έπαιρναν τον κόσμο από τη θάλασσα και τον προκειμένου να είναι σε ασφαλές σημείο. 593 άτομα συνολικά απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες. Όσον αφορά τη φωτιά στα σελήνια, υπάρχει μια πρώτη εικόνα, Στέλιο, πληροφορία να το πούμε καλύτερα, ότι ίσως εκεί να ξεκίνησε η φωτιά από κάποιο όχημα το οποίο υπέστη βλάβη και λήχθηκε στις φλόγες. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση, και αυτό ερευνάται από την αστυνομία, προκειμένου να διασταθεί πλήρως τι έγινε, πώς αυτές οι δύο φωτιές ξεκίνησαν
1: μαζί
4: σχεδόν. Τόσο κοντινή απόσταση, σχεδόν την ίδια ώρα. Από την πυροσβεστική δόθηκε στη δημοσιότητα και δύο πλάνα, δύο φωτογραφίες από τον ντρόουν που εντόπισε την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια και δείχνει πόσο σε 5 λεπτά διπλασιάστηκε τον πύρινο μέτωπο από την καύσιμη ύλη η οποία βρήκε και δημιούργησε αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες. Τραγικός απολογισμός, Στέλιο, δύο νεκροί όπως είπαμε, 10 τραυματίες, οι περισσότεροι με εγκάβματα. Οι 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο Θριάσιο νοσοκομείο. Έχουμε μια εικόνα 2 με 3 να νοσηλεύονται ακόμα. Μια γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο 25% του σώματός της και θεωρείται έτσι το πιο σοβαρό περιστατικό. Όλοι οι κάτοικοι, Στέλιο, εκεί λένε ότι είναι θαύμα που δεν θυμίσαμε κάτι, που ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο πέρα από τους θανάτους των δύο αυτών ανθρώπων. Τραγικός απολογισμός. Αλλά πραγματικά περιγράφουν πολύ εφιαλτικές συνθήκες. Μέχρι αργά το βράδυ, όλη τη νύχτα επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Σήμερα δεν υπάρχει, κάποιες διαβροχές κάνουν τα εναέρια μέσα σε σημεία που βγαίνει ακόμα πυκνός καπνός. Ωστόσο, έχει περάσει πλέον στην επόμενη μέρα για τον απολογισμό αυτής της καταστροφικής φωτιάς πυρκαγιάς.
1: Παραμένουμε σε επιφυλακή πάντως. Είναι δύσκολες και οι μέρες που έρχονται μπροστά μας, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρασκευή θα έχουμε κάτι 37 για Παρασκευή Σαββατοκύριακο στην Αντική. Πέφτουν τουλάχιστον τα μελτέμια, έτσι, Δημήτρη.
4: Στέλιο, έτσι είναι. Βρισκόμαστε, αλλά αυτό μας λένε και από την πολιτική προστασία, ότι είμαστε τώρα σε μια μεταβατικές ημέρες. Περνάμε, φεύγουμε από τα ισχυρά μελτέμια που δημιούργησαν πράγματι πολλά προβλήματα. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, παραμένει σε κίτρινο συναγερμό και η Αττική και κάποιες περιοχές εκεί στη Βιωτία στην Εύβοια. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι σε μπλε συναγερμό, χαμηλό δηλαδή κίνδυνο. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, από τις επόμενες μέρες αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι μάλλον θα έχουμε ένα κύμα ζέστης. Να δούμε αν θα έχουμε και καύσωνα, δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό καύσωνα. Οπότε παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική, διότι πάντα υπάρχει στέλιο κίνδυνος. Βλέπουμε πως από μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πόσο γρήγορα, αυτό είναι το πρόβλημα, πόσο γρήγορα εξαπλώνονται οι φωτιές και γίνονται τόσο επικίνδυνες. Το είδαμε και στη Χαλκιδική, πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά, το είδαμε και χθες στην Σαλαμίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε εδώ ένα περιστατικό στα Σπάτα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, και γιατί θέλουμε να δούμε από την πυροσβεστική, διότι την περιοχή λόγω του υψηλού κινδύνου, επιτηρούσαν, έκαναν περιπολίες σε 2 αεροσκάφη τα οποία ήταν γεμάτα νερό και κατάφεραν μέσα σε 10-15 λεπτά να κάνουν τις πρώτες ρήψεις και να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερη διστάσεις και έτσι να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η φωτιά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μελτέμια λοιπόν αποχωρούν και έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με διάρκεια έως τις 26 Αυγούστου. Όπως είπε ο Γιάννης Σταματάκης, επικεφαλής του ιστότοπου Forecast Weather Greece, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 40 βαθμούς σε Κρήτη, Στερεά και Θεσσαλία, ενώ στην Αττική από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο θα κολλήσει στους 37 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες στην χώρα μας. Θα εξασθενήσει το Μελτέμι από σήμερα τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη στο Αιγαίο και τοπικά οι άνεμοι θα περνέουν βόρειο-βορειοανατολική 1 με 2 και 3 από φόρ κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία όσο πηγαίνουμε προς τα τέλη του Αυγούστου θα είναι και πιο έντονη μέχρι το αποκορύφωμά της θα γίνει 24, 25 και 26 Αυγούστου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη στα περιοδικά τις μεσογειακές ώρες θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης, ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας και της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμαθεί από 34 έως 35 βαθμούς, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αλλά και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Πτώση διαφαίνεται πολύ σημαντικές θερμοκρασίες με τελευταία προγνωστικά στοιχεία μετά τις 27 Αυγούστου, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη, να πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, αλλά αυτό θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γενικά θα πιάσουμε και 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Τολοκαρανία, Αχαΐα και Ηλία στο τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, όπου δεν διαφαίνεται όμως κάποιο σημαντικό κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Αφήνουμε τις φωτιές και πάμε στην Αιροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη, προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Ο Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος, αντιδήμαρχος στον παλιό Δήμο Ιτήλου, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
6: Ήδη τα κλιμάκια έχουν βγει όλα έξω, καταγράφουμε τα πάντα από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, σπίτια. Δεν έχουμε θέματα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει λυθεί ήδη από εχθές. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο χωριό Ιτήλου, την Αλίπα, την Κοκάλα. Είναι κάποια μέρη τα οποία έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν εξαφανιστεί κομμάτια, έχουν εξαφανιστεί δρόμοι, εξαφανίστηκαν παραλίες. Τα πήρε όλα το νερό.
7: Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.
6: Κινδύνεψαν, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τραγικές καταστάσεις στο να μας φύγει κάποιος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή και η κυρία η οποία τη χτύπησε ο κεραυνός είναι καλά, είναι υγεία της, θα πάρει εξιτήριο. Δεν έχουμε προβλήματα υγείας από κάποιον άνθρωπο και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Έχουμε ζημιές σε λίγες καλλιέργειες, όχι σε πάρα πολλές. Πιο πολύ έχουμε χώματα και πέτρες από τα πάντα που έχει φέρει το νερό στο πέρα. Και έχουν τα σπίτια μέσα της περιοχής, στο Ίτυλο, σε μεγάλα ξενοδοχεία εδώ της περιοχής, όπου προσπαθούμε σιγά σιγά να τα επαναφέρουμε. Δόξα τω Θεώ όμως δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι πιο τραγικό και προσπαθούμε να είμαστε πάλι στη φυσιολογική μας ζωή. Το πιο δύσκολο ήταν τα κλάματα του κόσμου, ενώ πέρναγε ένα απίστευτο κύμα νερού έξω από τα σπίτια τους, έπαιρνε τα αυτοκίνητά τους και η στιγμή εκεί ήταν η πιο τραγική, να ακούς τον κόσμο ότι θέλει βοήθεια και να μην μπορείς να φτάσεις εκείνη τη στιγμή. Να μην σου επιτρέπει να φτάσεις εκείνη τη στιγμή να τους βοηθήσεις. Όμως μπορέσαμε, τα καταφέραμε και δόξα τω Θεώ έρχονται καλύτερες μέρες.
1: Άδεια πόλη θυμίζει πρωτεύουσα, ωστόσο υπάρχει μια μικρή επιστροφή κυρίως από τα λιμάνια, με τα πλοία να έχουν υψηλές πληρότητες. Να πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας πει περισσότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια επιστροφή, υπάρχει όμως και αυτοί που φεύγουν τώρα για καλοκαίρι, έτσι.
8: Έτσι ακριβώς είναι. Στέλιο, βέβαια υπάρχει η αντίστροφη μέτρηση για όσους πήγανε πριν από 3 Σαββατοκύριακα από το λεκανοπέδιο για κάποιο νησί. Αυτοί λοιπόν σιγά σιγά επιστρέφουν. Δειλά-δειλά η επιστροφή αρχίζει να αυξάνεται. Από το πρωί έχουμε, με όπως είπε, υψηλές κλειδότητες στα πλοία τα οποία καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, της Αθήνας και της Λαβρίου. Αντίστοιχα όμως έχουμε και αυτούς οι οποίοι φεύγουν για το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, τους αδειούχους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι βέβαια είναι σαφώς λιγότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη φύγει. Τα πλοία, όπως είπες, φτάνουν με πληρότητες οι οποίες ξεπερνούν το 80% και για κάποιους προορισμούς φτάνουν μέχρι και το 90% οι επιστροφές. Το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για σήμερα και από τα τρία λιμάνια 58 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιστρέφουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν έκτακτες δρομολογίες, καθώς δεν είναι απόλυτη αριθμή επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά αρχίζει το λεκανοπέδιο πάλι και γεμίζει από όσους είχαν φύγει. Βέβαια, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση επιστροφής μάλλον αναμένεται να κορυφωθεί από την Τετάρτη και έβητα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά,
1: και το Σαββατοκύριακο νομίζω πια το επόμενο, τώρα που, αυτό που μας έρχεται λογικά από Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα 24 του μήνα, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις, υποψιάζομαι.
8: Έτσι ακριβώς όπως το λες, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι κομβικό για όσους έχουν ήδη φύγει. Αναμένουν οι λιμενικοί ότι το Σαββατοκύριακο το επόμενο, το 4ο του Αυγούστου δηλαδή, θα είναι όσοι έχουν εκδράμει ήδη θα έχουν επιστρέψει σε ποσοστό κατά 80%. Υπολογίζουν λοιπόν ότι από Τετάρτη και έπειτα θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά και η επιστροφή. Γι' αυτό και το Υπουργείο προγραμματίζει τα περισσότερα δρομολόγια να γίνονται από Τετάρτη μεσημέρι και έπειτα, τουλάχιστον οι κατάπλοι των Πειραιά, στην Αθήνα και το Λαύριο.
1: Να δούμε πάντως λίγο, Νεκτάρη, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες και την ταχύτητα των πλοίων. Προφανώς προέχει ασφάλεια, δεν το συζητάμε. Ήταν λίγο αργά, ήταν θέμα καυσίμων, τα συμβατικά δηλαδή έκαναν πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χρονιές να φτάσουν στους προορισμούς τους. Δεν ξέρω αν ήταν ο κόσμος, αν ήταν τα καύσιμα, αν δεν ξέρω.
8: Θα το συζητήσουμε, όπως είπες και εσύ, κάποια άλλη τιμή. Μην ξεχνάμε όμως ότι η τιμή των καυσίμων έχει τριπλασιαστεί και πλέον υπερτριπλασιαστεί ανά τόνο. Για να εξοικονομήσουν καύσιμα και να μην επιβαρυνθούν τα λειτουργικά τους έξοδα, έχουν υπολογίσει ότι πρέπει να πλέουν τουλάχιστον τα συμβατικά με πιο μειωμένη ταχύτητα από ότι μέχρι τώρα. Τα ταχύπλοα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τα συμβατικά όμως μπορούν να κόψουν ταχύτητες και προφανώς εκεί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Όχι όπως κάποιες άλλες χρονιές.
1: Μάλιστα. Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι κίνηση υπάρχει σήμερα με τη βοήθεια του Σπύρου Χαλικιά. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Στέλιο. Η Αθήνα λοιπόν εξακολουθεί να κινείται στους χαλαρούς ρυθμούς του 15 Αύγουστου. Όπως είπατε και εσείς, αν και χθες Κυριακή σημειώθηκε το πρώτο κύμα επιστροφής των εγγραμμένων, δεν έχουν γυρίσει όλοι. Βέβαια, η πλειοψηφία των κατοίκων παραμένει σε άδεια και διακοπές. Αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα και έχουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια, που κάποιοι θα φύγουν και το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στο κέντρο λοιπόν παρουσιάζει την κλασική ισχύα του Αυγούστου. Οι δρόμοι είναι σαν κίνηση αυτοκινήτων, είναι άδειο ορισμένες φορές, θυμίζει ας πούμε γήπεδο. Τουρίστες παντού. Αποτελούν τη βασική πηγή κίνησης στο εμπορικό όσο και στο αρχαιολογικό τρίγωνο. Αποτελούν ουσιαστικά τη μεγάλη εξαίρεση στον κανόνα. Όσοι έχουν, είναι τουρίστες που έχουν μείνει εδώ και από εδώ ξεκινούν τις εκδρομές τους προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Εδώ όλο το ιστορικό κέντρο, από την Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θυσίο, το Μουσείο και όλους τους αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ουσιαστικά μαγνήτη. Γεμάτοι λοιπόν είναι όλοι και ακόμα και τώρα και κάνουν και ουρές συνήθως τα πρωινά. Τα εμπορικά καταστήματα στην Ερμού λειτουργούν κανονικά, αλλά η αγοραστική κίνηση είναι μειωμένη, υποτονική.
1: Είναι και τελευταίες μέρες των εκτόσεων, να μην ξεχνάμε, Σπύρο. Ναι, έτσι, έχουμε καμιά 15 μέρες ακόμα ουσιαστικά.
9: Έχουμε ακόμα. Η κίνηση τροφοδοτείται κυρίως αυτή τη στιγμή από τις θερινές εκτόσεις και τους τουρίστες περισσότερο και όσους έρχονται και κάνουν τα νέα ψώνια, αλλά και αυτά μετρημένα για τις αγορές τις καλοκαιρινές. Έχουν γυρίσει δηλαδή από διακοπές. Ενώ να πω ότι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και το μετρό βέβαια κινούνται με ειδικά θερινά δρομολόγια, μειωμένη συχνότητα λόγω της χαμηλής επιβατικής κίνησης, ίσως και λόγω των αδειών που έχουν οι υπαλληλοί.
1: Και τα δρομολόγια αρχικά. Τα δρομολόγια σίγουρα θα επανέλθουν από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, σίγουρα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ ήσυχη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε σήμερα και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τις εξελίξεις να αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ αφετηρία της νέας πολιτικής σεζόν θα είναι η επόμενη Δευτέρα, όταν και θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το καλοκαίρι. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Σταδιακά, όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα θα επανέλθει η κανονικότητα, θα λέει κανείς, και στο πολιτικό σκηνικό, στην πολιτική δραστηριότητα, με το βλέμμα βεβαίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπες και εσύ, Στέλιο, αφετηρία ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρούμε την συνεδρίαση που προγραμματίσαμε του Υπουργικού Συμβουλίου. για την προσεχή Δευτέρα. Εκεί θα δοθούν, βεβαίως, θα δοθεί ένα αποστίγμα από τον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό της κυβέρνησης με πρώτο σταθμό την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με τα σενάρια πρώτων εκλογών. Να θυμίσουμε, Στέλιο, ότι ουσιαστικά ο ίδιος θα έχει φρενάρει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με τις δηλώσεις, βάζοντας τον εκλογικό ορίζοντα, θέτοντας τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027.
1: Πλέον δείχνει να απομακρύνεται πια όλο αυτό το σενάριο, νομίζω, Απόστολε. Έτσι, εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη τώρα και το χάσουμε.
10: Ναι, πάντως το κλίμα που ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, που θεωρείται πιθανό και αρκετοί εκτιμούσαν ότι ο κ. Μητσοτάκης σκεφτόταν και το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Αυτό, ίδιος με τις παρεμβάσεις λίγο πριν τις διακοπές, αλλεπάλλες παρεμβάσεις, δηλώσεις, ουσιαστικά το φρέναρε και όλοι εκτιμούν πλέον ότι θα πάμε για την άνοιξη του 2027. Τώρα να σου πω ότι μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζουμε. Εκεί θα προβλέπεται να ενδεχομένως να είναι παρόν και στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, τους 5 νέους σταθμούς.
1: Δεν νομίζω να συμπέσει με κανέναν μαζί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να ανέβει 2 φορές στη Θεσσαλονίκη, Απόστολε.
10: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης θα πάει μετά την Θεσσαλονίκη, θα πάει και στη Δυτική Μακεδονία το πρόγραμμά του. Ο κ. Τσίπρας 2 φορές, στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την εβδομάδα της ΕΔΕΦ και αυτός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου και βεβαίως μία εβδομάδα μετά τον κ. Μητσοτάκη, να θυμίσουμε 5-6 Σεπτεμβρίου θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθεί στη συμπροτεύουσα αρχικός εξομαλής αντιπολίτευση, ο κύριος Ανδρουλάκης. Εδώ ολοκληρώνοντας να πούμε ότι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν από το Σεπτέμβριο έχει να κάνει και με το ποιες αποφάσεις ενδεχομένως θα έχουμε από τον κύριο Σαμαρά, που
1: είναι
10: σε αναμονή και αναφέρουμε σε αυτό, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια δήλωση του κύριου Σαμαρά με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία. Τονίζει ο κύριος Σαμαράς ότι από καιρό προειδοποιώ το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες εντός εισαγωγικών και κατευνασμού φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, και τονίζει ότι ο ίδιος ζήτησε αντίδραση της κυβέρνησης πριν ενεργά και ότι η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, όπως το τονίζει χαρακτηριστικά.
1: Πάντως, ένα θέμα, Απόστολε, που δεν έχει σταματήσει να μας ανησυχεί και δεν μας έχει σταματήσει μάλλον να μας απασχολεί, είναι και αυτό το θέμα της ακρίβειας που θα το βρούμε μπροστά μας και από το Σεπτέμβριο και με τα καύσιμα πάλι και με τα σχολεία που είναι να ανοίξουν και με ένα κάρο πράγματα, έτσι.
10: Είναι ο μεγάλος ο πονοκέφαλος, θα λέει κανείς, και πολιτικά για την κυβέρνηση, πέραν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά και αξιολογείται από τους ίδιους πολίτες ιεραρχείται ως κορυφαίο πρόβλημα. Είναι και πολιτικά το μεγάλο ζήτημα για την κυβέρνηση να βάλει φρένο σε αυτή την ακρίβεια. Είμαστε σε αναμονή και των μειώσεων που έχει συμφωνηθεί να γίνουν σε κατανάλωση. Θα υπάρξουν βεβαίως και ανακοινώσεις, δεν θα έχουν στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει αβεβαιότητα που σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, το θέμα των καυσίμων, όλα αυτά τα οποία μπορεί να σωρεύσουν και πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί, και να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις Σεπτεμβρίου από τα τέλος ταμεία ελευθερών επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, όσους απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέλος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Ωστόσο, τα ποσά αναμένεται ως ήθιστε να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη μέρα. Επομένως, Στέλιος, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία πληρωμών. Θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου, ενώ για τη δεύτερη πληρωμή τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από τις 27 του μηνός.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη συνταξιχειρίας, Δημήτρη, γιατί αυτής περιμένουμε.
11: Ακριβώς. Με αυτή λοιπόν την πληρωμή αναμένεται να καταβληθούν αποκατεστημένες οι συντάξεις χειρίας χιλιάδων δικαιούχων του Δημοσίου, οι οποίες είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν υποστεί την περικοπή, θα διαπιστώσουν ότι η σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν επανήλθε από το 35% στο 70%. Εν τω μεταξύ, και να κλείσουμε με αυτό, νέα παρέμβαση ώστε να συμπεριληφθούν στη διάταξη αυτή για τη συντάξη χειρίας και όσες εκδόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, φέρεται να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ανακοινώσεις να γίνουν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε προειδοποιητική στοχευμένη απεργία από σήμερα έως τις 26 Αυγούστου, η εφοριακή καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, απλήρωτες υπερορίες και έλλειψη ασφαλών συνθήκων για την ενέργεια ελέγχων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Τσαγκαράκης μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
12: Η απεργία αυτή ουσιαστικά έγινε αφού έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με τη διοίκηση, ενός ουσιαστικού διαλόγου που δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει μια διαλεξία ως προς τα αιτήματά μας, τα οποία αφορούν τα κατάλληλα οχήματα, μετακίνηση ευθυνών στους υπαλλήλους, εξαντλητική στοχοθεσία, υπερορίες χωρίς αμοιβή, απαξιωμένες αμοιβές στον χρόνο, χωρίς καμία ουσιαστική προσαρμογή για δεκαετίες. Δηλαδή, ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή στην εφορία παίρνει 20% κάτω από ό,τι έπαιρνε πριν 20 χρόνια. Υπάρχει υποστελέχωση, εντατικοποίηση, έλλειψη ασφαλών συνδικών εργασίας και εντατικοποίηση των υπηρεσιών. Τις εντατικοποίησεις υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, όπου έχει αναδειχθεί σε συνδυασμό με αντιδράσεις φορέων, τοπικών δημάρχων, οι νέες δομές δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη. Προφανώς ζητούμε βελτίωση όλων των παραπάνω. Για αυτήν η μικρή εικόνα, η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει ότι το βάρος των πολιτικών ελέγχων, όπως και γενικότερα πολλών άλλων μεθοδεύσεων, πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους μικρομεσαίους. Οι έχοντες υψηλά εισοδήματα, οι πολυεθνικές, τα φαντ και οι μεγάλες εταιρείες έχουν ειδικές διατάξεις, παραθυράκια, μεθοδεύσεις που τους κρατούν εκτός ουσιαστικού ελέγχου. Είναι ζητήματα τα οποία ο κλάδος, παρά το κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρείται να δημιουργηθεί από διάφορες πηγές, έχει αναδείξει με πάρα πολλούς τρόπους, με συνεδριακές αποφάσεις, με επιστολές προς τον διοικητή, τον υπουργό, την ΑΔΔΗ, με παρεμβάσεις σε πολιτικούς φορείς. Έχουμε δημιουργήσει επερωτήσεις, οι οποίες είναι αναπάντητες. Κρίσιμο, για παράδειγμα, ζήτημα που είναι και πολύ επίκαιρο, έχει να κάνει με μια απόφαση του διοικητή της 1209-17, η οποία ουσιαστικά διευκολύνει τις πολυεθνικές να μεταφέρουν τη φορολογητέα ύλη στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η μεγάλη εικόνα της κινητοποίησης έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η ΑΔΕ, με τον τρόπο που λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όχι προς όφελος του πολίτη, αλλά κυρίως σε βάρος των μικρομεσαίων. Η απεργία του πολιτικού είναι 10 ημέρες. Θα ολοκληρωθεί στις 27 Αυγούστου.
1: Νέα δεδομένα για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισοδυναμεί με φρένο στη λειτουργία του. Στο τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
13: Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ούτε προσωρινό ούτε διαδικαστικό, είναι πολύ βαθύ. Γιατί αφορά όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς την αναγνώριση των προγραμμάτων.
14: Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης.
13: Η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης έπρεπε να βγάλει και έβγαλε κάποιες κανονιστικές πράξεις επί βάση των οποίων θα ελέγχονται τα προγράμματα ως προς την ποιότητά τους, αν είναι ποιοτικά. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις κανονιστικές πράξεις και κυρίως μία εξ αυτών που είχε τα θεμελιώδη κριτήρια, την οποία ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό της, καθώς και όλες όσες στηρίζονται σε αυτήν, θεωρώντας ότι τα κριτήρια αυτά που θα ελέγχαν την ποιότητα των σπουδών των παιδιών μας είναι γενικά αυτοαναφορικά και δεν συνιστούν καν κανόνες δικαίου και ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή. Θα ήταν τρομερό ο ίδιος πάλι πρόεδρος της ΕΘΑΕ που υπογράφει να ξανακάνει το ίδιο. Προφανώς ένας άλλος πρόεδρος με συμβούλους και σωστά πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος από την ΕΘΑΕ, δυστυχώς, διότι ο νόμος εξιωτικός λέει ότι αυτά φτιάχνονται από την ΕΘΑΕ. Άρα ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να τα φτιάξει άλλος,
15: η ΕΦΑΕ πρέπει να πάρει σωστούς συμβούλους για να το κάνει από την αρχή σωστά. Ακόμα και αν γίνουν θαύματα και είναι έτοιμο όλο το κανονιστικό πλαίσιο τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το έτος αυτό έχει χαθεί υπό την έννοια ότι δόθησαν παράνομες άδειες για παράνομο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί λοιπόν αναδρομικά να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
14: Αυτό όλο εγείρει αξιώσεις από την πλευρά γονέων και παιδιών.
15: Σοβαρές αξιώσεις αποζημιώσεως.
1: Σε διπλωματικό και διεθνές επίπεδο τώρα, αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματα μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Σε συνέντευξή του στο αραβικό Αλτζαζίρα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, υποστηρίζοντας ότι έλαβε υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ευθεία απειλή κατά του Αμερικανού Προέδρου εξαπέλυσε ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ περί ανακήρυξης των στενών του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής ανακοίνωσε αμοιβή $30,000 για τη θανάτωση έχμαλωση Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Η Ρωσία έχει κατασκευάσει ένα δίκτυο τουλάχιστον 10 νέων βάσεων εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών με 59 μηχανικές ράγες εκτόξευσης κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με μια λεπτομερή έρευνα της Telegraph που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, διαρροές εγγράφων και ανάλυση από την εταιρεία πληροφοριών για drones. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, από την κορεάτικη pop και τη metal μέχρι μια σπουδαία δράση αλληλεγγύης, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών παρατείνει την καλοκαιρινή διάθεση και το Σεπτέμβριο με ένα εξαιρετικό line-up. Λεπτομέρειες για το μουσικό πρόγραμμα από τη Βάσια Μπακετέα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Γεμάτο αντιθέσεις είναι το πρόγραμμα του Μουσικού Σεπτεμβρίου της Τεχνόπολης. 16 μουσικές βραδιές που τη μετατρέπουν σε συναυλιακό προορισμό της πόλης. Λοιπόν, η αυλή ανοίγει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με αυθεντική κριτική παράδοση από το Λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη, ενώ την επόμενη μέρα ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 χρόνια στη μουσική. Η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ανήκει στο Σπύρο Γραμμένο με ένα διαδραστικό live όπου το κοινό θα επιλέγει το set list. Ενώ το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Yeah. Έχουμε το φεστιβάλ K-Pop Fever που φέρνει 12 καλλιτέχνες από την pop σκηνή της Κορέας, που είναι μια σκηνή που προκαλεί φρενίτιδα στους εφήβους, όπως ξέρεις, παγκοσμίως.
1: Έτσι έχουμε δει και πολλά βίντεο από το εξωτερικό. Είναι όντως πραγματικά φρενίτιδα με αυτό το θέμα.
16: Και φυσικά η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, οπότε προστέθηκε και το Σάββατο, έτσι. Τώρα έχουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τη Σκιάδα Ρέσες με χιούμορ και τα θετικά τους vibes. Εντάσεις ανεβαίνουν λίγο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με punk και ψυχεδέλεια με τους Hat Trick και 11 και 12 Σεπτεμβρίου με το Rock Hard Festival. Ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη θα φιλοξενήσει το Euro Hoops Legend, μια σπάνια live εκπομπή με τους θρύλους του μπάσκετ Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαματίδη και Γιώργο Πρίντεζη και με παρουσιαστή το Γιώργο Λέντζα. Ακολουθούν δύο επίσης ροκ βραδιές με τα Μωρά στη Φωτιά και με τους Night Stalker. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι λαϊκαρία από το Ρίζες Fest στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης γράφει το μεγάλο επίλογο του προγράμματος.
1: Αυτό το έχει ταγκάρει η κόρη μου, να ξέρεις, έτσι. Και με έχει βάλει να ψάξω να βρω εισιτήρια, να το ξέρεις από τώρα. Ωραία.
16: Αν δεν είναι και αυτό εξαντλημένο, να σου πω ότι αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Είναι λίγο μακριά όμως.
1: Έτσι.
16: Λοιπόν, όλες αυτές οι εκδηλώσεις να πούμε ότι επισφραγίζονται από μια σπουδαία κοινωνική δράση καθ' όλη τη διάρκεια του συναυλιακού Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το κοινό να φέρει στον ειδικά διαμορφωμένο φυλάκιο στην οδό Περσεφόνης φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη προσωπικής υγιεινής που θα διατεθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του ΚΙΑΔΑ, μετουσιώνοντας έτσι τη διασκέδασή μας και σε μια πράξη πολύτιμη αλληλεγγύη.
1: Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου, Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος και τα άλλα παιδιά του Στίβου και της Κολύμβησης που σάρωσαν σε Μπέρμιχαν και Παρίσι έστρεψαν δικαιωματικά τα φώτα της επικαιρότητας πάνω τους. Και έχουμε και τον Ανδρέα Χανιά να μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίε και κύριοι. Πράγματι, σε Μπέρμιγχαμ και με Παρίσι χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Καραλή, ο οποίο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με επίδοση στα 6 μέτρα. Πρώτος φυσικά ο Μοντό Ντουπλάντης, ο Σουηδός σούπερ επικοντιστής με 6-15.
1: Έχει πέσει σε άσχημο αντίπαλο, ρε, εσύ, Ανδρέα, αυτός το παιδί. Αυτός ο Μανώλης έχει πέσει σε άσχημο αντίπαλο. Δηλαδή δεν μπορεί με τίποτα να τον κερδίσει. Πρέπει ο άλλος δηλαδή να είναι σε πολύ κακή μέρα και πάλι πολύ δύσκολα, έτσι.
17: Πράγματι, είναι άτυχος ο Μανώλη Καραλής, διότι βρίσκει μπροστά του πάντα τις μεγάλες διοργανώσεις στον Σουηδό, ο οποίος πράγματι είναι ένας πάρα πολύ καλός επικοντιστής και δεν μπορεί να φτάσει στο χρυσό μετάλλιο. Θα λέγαμε, από την άλλη πλευρά βέβαια, το κίνητρο για να μπορέσει να ξεπεράσει τον Ντουπλάντης είναι πάρα πολύ μεγάλο και φτάνει τον Μανώλη Καραλή στα όρια του για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Χθες παραλίγο να το...
1: Παραλίγο, όντως.
17: Κάποια μικρά τεχνικά λαθάκια στον αέρα και στο πέρασμα του πύχη δεν το επέτρεπαν να κάνει την απίστευτη υπέρβαση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση πάντως έκανε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Λιβύη. Το Παρίσι, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο με 52-27. Συνεπής με τα μετάλλια, συνεπής με τις επιτυχίες ο Απόστολος Χρήστου, όπως και ο Απόστολος Σίσκος, που κατέκτησε ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο και την αγωνιστική δράση. Έχουμε κύπελο. Ο πρώτος προκριματικός γύρος της δεύτερης φάσης συνεχίζεται. Στις 5 η ώρα θα παίξουν Καλλιθέα Ελληνόδημπετ. Στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Δεν έχουμε παράταση. Αν λήξει ισόπαλο ένα παιχνίδι, πηγαίνουν στα πέναλτι οι ομάδες. Να περάσουμε στη μεταγραφική δραστηριότητα. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ συνολικά θα κοστίσει στους Γερμανούς η μετακίνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι χθες έκαναν κατάληψη στο γήπεδο της Τούμπας, ζητώντας να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα.
1: Δεν θα μπορούσε να μείνει. Αυτό το ταλέντο, ο Ανδρέα, δεν θα μπορούσε να μείνει εδώ.
17: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να φυλακιστεί εδώ στην ελληνική επικράτεια.
1: Βλέπουμε τι κάνει ο Τζόλι στην Τότενα με το που ξεκίνησε να παίζει.
17: Ακριβώς ο Καρέτσας επίσης στην Dortmund, σίγουρα τα φτερά θα πρέπει να ανοίξουν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Οι αντιδράσεις, να πούμε εδώ, των αναπαυμένων του ΠΑΟΚ αφορούν το timing της μεταγραφής. Παρ' όλα αυτά όμως η μεταγραφική αγορά είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, κανείς δεν ξέρει πότε θα προκύψει μεγάλη πρόταση. Τον Ολυμπιακό, έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο 34χρονος Ελβετός χαφ, είναι στην Αθήνα και ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρολεύκους, όπως επίσης και ο Ναήρ Τικνιδιάν, ο Αρμένιος ρωσικής καταγωγής, αριστερός μπακ, είναι στην Ελλάδα, περνά από ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί αν όλα πάνε καλά το αργότερο μέχρι το βράδυ, ενώ ολοκληρώνεται και η προσπάθεια για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλεφ του Μεξικανού Φόρ. Στην ΑΕΚ η αποστολή βρίσκεται ήδη στη Σόφια για το αυριανό παιχνίδι, το πρώτο μάτς των play-off με την Λεύσκη Σόφιας στον Champions League. Οι κυκρινόμαυροι, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν προσπάθεια για την απόκτηση του χαφ από την Ονδούρα, Κέβιν Αριάγκα.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου. Καλό σας μεσημέρι.
18: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την Αθήνα να κινείται σχετικούς ήρεμους ρυθμούς. Μικρή αυξημένη κίνηση καταγράφει στα διόδια Ελευσίνας, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ή σημαντικές καθυστερήσεις. Τα ονική είναι ρεύμα τόσο στην άνοδο και στην κάθοδο της Εθνικής Οδού, ενώ ομαλή είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες παραμένει γενικά καλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984/2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαραδαξή, τη Λίλια Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε φωτιά στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Κοροπή. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες και αρχές. Διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει ΕΡΤ. Ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια, η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιά στα Περιστέρια. Στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η δρομολόγηση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη αυτή. Όσον αφορά το ζήτημα των Αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από ντρόουν σε ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μάρβιδη θάλασσα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές πληροφορίες να υπάρχουν τραυματισμοί μελών του πληρώματος. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να φερούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1-3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Να περνάτε καλά και να είστε πάνω από όλα γεροί όπως και εμείς. Να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Oh yeah, και άλλα σε ναβί. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Τιμπαρόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 2-13-09-09-100, απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα. Εν ενεργή αντιδήμαρχο στου συλληφθέντε για τι παράνομε επιδοτήσει τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι αφηρημένο. Όπω θε το.
0: Όπω θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλέ έγνωστε λέξει. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντε. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομε. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσει.
1: Εγώ αντιδήμαρχο δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχο αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικό μα.
1: Ναι.
0: Πιθανό. Λέω εγώ. Ο ρόλο του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμεί θα ξεκινήσουμε με μουσικέ. Με ρυθμού.
1: Με πανηγύρια.
0: Με ρυθμού και πανηγύρια. Για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό. Η σχεδόν όλη φίλαθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4. Άμα τα βάλει.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά τη ΑΕ και αν βάλουμε και αυτά του Άρεο, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε, εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλο το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα. Μια γιορτή, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά τη, είχε και τα ντεσού τη. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: Όχι, έχουν γυρίσει τα μπιφτέκια. Ωραία, αλλάζουν τα μπιφτέκια. Πώς τα. Τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή
0: σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια, πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε πέμπτη απόγευμα, να μην ξεκινήσουμε από εκεί την εξιστόρηση γεγονότων.
0: Ναι, πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο της Ελλάδος, όλο το φαντό, ναι. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα.
0: Μπαρτσελάδα.
1: Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε ας πούμε της Ελλάδος, ούτε κόκκινο γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό.
0: Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στη Βουλή.
1: Και εκεί κάπου. Εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα. Διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση, έτσι, μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Το ντύλαραν.
1: Ευθεία
0: αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομμάτια. Η ομιλία Σαμάρα που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμάρα είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους. Δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3. Είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου, η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε, αν γίνει κάτι κακό, να ξέρετε. Δηλαδή, και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Την έχουμε καβατζάρει το χειμώνα τούτο. Άμα το μυθίσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε βαγ.
2: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου? Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
4: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχτά.
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
2: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάναμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό χουζούρι με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι και περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένας τηλέφωνο, του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείτε ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα, πρώτον. Δεύτερον, και αν ήξερε ότι θα τον παίρναν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο,
1: θα το σήκωνε.
0: Πλάκα κάτι σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαχαβαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους, και ότι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα βάλουμε μαζί σας, και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Να διαλευκάνει, ναι.
0: Και λέει, και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά. δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευδα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four. Δεν είχε γίνει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Να έχουμε ένα λόγο να πανηγυρίζουμε ότι πάμε τουλάχιστον τελικό. Γιατί δεν ξέρουμε τότε την έκβαση των γεγονότων και ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε την Ευρωλίγκα. Ξέραμε όμως, σε μια εξαιρετική τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, Παναγία βοήθα. Ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και ότι καλώς έκανε ο κύριος Τζαβέλα, για τον οποίο στείνεται όλο αυτό το σόου τώρα, για το όπλο, που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, κακός είναι, θα πρέπει να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει. Okay.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Πού τα έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Είναι άχρηστο, αυτό θα λέγα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί, επιχειρήματα προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξε, ρε Βορύδη.
5: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε, νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας. Δεν έχει καθήκον αληθείας. Ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παρά μικρό νέο στοιχείο, και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί. Οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί προϊόν.
1: Χρονικά.
0: Ναι.
1: και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μενούμερ Λούς.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο που είχε βρει ήδη το μονομελές να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό
1: δήλωση.
0: Είναι τα στοιχεία, αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, συνέντευξη στην
1: δώρα
0: Αναγνωστοπούλου
1: στο
0: Μέγκα Stories ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης
0: από το Μέγκα υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Κερίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σα στοιχείς πολιτικά.
6: Ναι,
2: γιατί, για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Και
6: έρχεται δεν μια... τα βλέπει ο κύριος Τζαβέλας, μου είπατε.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι, δεν τα είδε. Ναι. Αλλά, αυτό
6: αλλά
2: σας...
6: εσείς τα έχετε δει.
2: Εγώ διάβασα την απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου.
6: Όλοι μας τη διαβάσαμε και ο καθένας κάνει δικιά.
2: Εσείς τη διαβάσατε και δεν τα είδατε. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
6: Για πείτε μου.
2: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
7: Κάποιος
2: οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο ΚΕΤΙΑΡΚ της ΑΕΠ. Ο άνθρωπος που έκανε, που είχε το φίλο του που δούλευε σε εταιρεία επικοινωνίας και έκανε.
6: Και έκανε
2: θελήματα για την ΑΕΠ.
8: Το έβαλες και κάρτα στο εισαγωγικό σου. Την κατάθεση Τρίμπαλη.
1: Ο οποίος είπε ότι είχα τις ερωτήσεις.
8: Είχα έτοιμες ερωτήσεις και μου δώσανε και μπράβο γιατί τα πήγα και καλά. Δηλαδή ανταποκρίθηκα.
2: Γιατί τότε σας έφταναν οι 120 ψήφοι.
8: Τα είπε στο δικαστήριο.
0: Ωραία Τρίμπαλο από τον Τρίμπαλη. Ωραία Τρίμπαλια. Ναι. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Μεταξύ άλλων είναι τα αυτοκίνητα, είναι οι αναλήψεις, είναι η κάρτα, είναι η δήλωση του κυρίου Τρίμπαλη στο δικαστήριο, Νόρκος.
1: Ναι.
0: Η δήλωση είναι ότι εμένα μου τις δώσαν τις ερωτήσεις και μου είπαν ότι πήγα και εξαιρετικά. Και μάλιστα περιμένει το παιδί γιατί έχει πάρει από μόρια για να δώσει και πανελλήνιες τώρα. Μήπως πηγαίνει και σε καμιά άλλη σχολή, ακόμα καλύτερη σχολή. Γιατί εμείς τα δικά μας τα παιδιά τα βοηθάμε, ρε παιδί μου, να προοδεύσουμε.
1: Βάλουμε ένα 10% και
0: αυτά, αυτά, κύριε Βορύδη μου, προς Θεού, μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι νέα στοιχεία. Γιατί θέλετε να μπλοκάρετε την εξεταστική και επειδή η ερώτηση ουσιαστικά αυτή είναι με το θέμα των 151, ο κύριος ετοιμαστείτε παρακαλώ, θέλουμε να είσαστε απόλυτα έτοιμοι για κανένα λόγο, γιατί πολλά μπορεί να λέμε, πολλά μπορεί να υποστηρίζουμε, πολλά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ως προπαγάνδα, πολλά μπορούμε να τα εξετάζουμε κιόλας και δημοσιογραφικά, αλλά η απάντηση είναι μία. Και είναι μία και θα μείνει στην ιστορία και την δίνει ο κύριος Κερίδης. 3, 2, 1, αμολαβάγ.
2: Το μπορούμε να σας υπογράψουμε με τέσσερα χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
8: Το μόνο βέβαια.
2: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.
6: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει. Το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
2: Τι εννοείτε.
6: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
8: δεν το βάζει. Ασφάλειας.
2: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε.
6: Κοιτάξτε εδώ. Είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
2: Να μιλήσετε, ναι.
8: Θα το θέμα κατασκοπία.
6: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Να Να το πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει
1: αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Όταν μιλάς ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ειλικρίνεια, τι ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο πράγμα όταν
1: και
0: μιλάς.
1: Και την αναγνωρίζουμε.
0: Βέβαια το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μουσική και περισσότερα μπράβο μόλις επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέες απειλές Τραμπ προειδοποίησε το Ομάν ότι θα το βομβαρδίσει αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για τα στενά απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οριοθετήθηκε η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η κατάσβεση στιών της φωνικής χθεσινής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και πολλές καταστροφές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα. Η νέα τουρκική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμη διεθνής πειρατεία, τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σημειώντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτήν την εξέλιξη. Και ο καιρός έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στα δυτικά και ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα, 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πάντα avec sa vas panagiotides, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος. Να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμώχνει λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοειδίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Χιερίδης τριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν του λέει και κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια. Έτσι.
0: Όλη την αλήθεια. Αν όψη εκλογών θέλουμε να πάμε να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή νέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη. Τον ευχαριστούμε. Και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι προσπαθούν να βάλουν και εμπόδια. Παναγιά μου. Χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε. Αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ήταν με τις ανανεώθηκε η θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να περάσει και μόνο με τις Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα. Εσύ δεν το μείνει στο στόμα τώρα.
1: Θα πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει κάτι.
0: Κάτι
1: ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης,
0: ναι,
1: με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο ξενοφόρος ο Λέτσα, αλλά ήταν συνεχόμενος.
1: Ήταν σπαστές του. Ήταν σπαστή του κύριου Ζόλου.
0: Σωστά του κύριου Πιερακάκης. Λέει και πράγματα τα οποία είναι σωστά. Για να τα απαγκρίνονται στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Γιάμαλη, Αναστασία Γιάμαλη, για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, με έλεγε ότι φαρίνα γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό, τη σύμπτυξη,
1: ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
2: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
3: Δεν έχει δικαίωμα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη.
4: Μα προφανώς δεν είπα
3: δεν έχει
4: εγώ
3: δικαίωμα.
4: Αυτό. Εγώ δεν είπα.
3: Ξέρετε
4: αυτό.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Να ελεγχθούν.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
4: Εντάξει.
3: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν είχαν ελεγχθούν. Τελεία.
2: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αυγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει προφανώς το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
5: Υπόθεση ιδιωτών ήταν συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
2: Όμως είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη ή αλλιώς θεσμική εκτροπή σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.
0: Τα κλείσαμε, ωραία.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις εν ώψη εκλογών, θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
1: Ναι, και έτσι μπορείς να το πεις.
0: Έτσι μπορείς να το πεις, μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό, όταν μας συμφέρει φυσικά, και πότε επιλέγουμε το άλλο, όταν πάλι μας συμφέρει. Τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό. Όταν μας συμφέρει.
6: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
5: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
6: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
7: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουμε να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
8: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
6: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
9: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
6: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80%, όπως βλέπετε, εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Το άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλα και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μιας, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
1: Ο Άρης Πορτοσάλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
0: Πω, Άρης Πορτοσάλτε, δεν έχει αδυναμίες.
1: Πλάκα κάνει.
0: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοζωρίδη έχει πνίξει τις αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπηρετήσει, ας πούμε, την αντικειμενικότητα, δεν μπορεί να έχει αδυναμίες.
1: Δεν τον αφήνει το καθήκον.
0: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Κατάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
1: διαφαίνονται.
0: Να διαφαίνονται, ας πούμε. Βρίσκει έναν τρόπο.
1: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι. Από αυτούς που μας πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: 100%.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού. Στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανυψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
1: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
0: Τώρα, όχι. Ναι, το ανύψει. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
10: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι, πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
11: Δεν βρείτε τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος που τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Δεν μας ενδιαφέρει, δικό του θέμα. Θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
11: Έτσι έγινε, έφαγε
10: μπούφλα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση. Δεν την καταλαβαίνω. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Υπάρχει να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε. Και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
0: Ας δοθεί από το κλειστό κύκλωμα του γηπέδου.
10: Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
0: Όλο το περιστατικό.
11: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ το μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Είχε σκιστεί τελείως. Άρα υπήρχε ένταση εκεί.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Μπορεί να την παράθεση.
10: Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξω. Άλλο θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο. Εννοείται να το δούμε.
0: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι αυτή. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού, στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Να ανοίξουν οι κάμερες, εσύ είδες τις κάμερες εσύ, Γαλάτια.
1: Το βαρ. Ναι,
12: όχι στη βία στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
12: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
0: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρεις τι διαφορές έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
12: Ποιος δεν είχε αυτή την απορία, ποιος την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
0: Ο κύριος Πορτοσάλτε.
12: Α, δεν ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
1: δεν ήξερα, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
0: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε
1: η διαφωνία.
0: Ναι.
12: Και
0: δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
12: Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
0: Ναι.
12: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ.
12: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Τι περισσότερο?
0: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Ναι.
0: Και δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ, να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
0: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
12: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
0: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
12: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι.
0: Πολύ καλά. Κανονικός.
12: Πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα χουλικά.
0: Αποκουριστική.
12: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
12: Ναι.
0: Εμείς.
12: Εντάξει. Όχι βία.
0: Όχι βία.
1: Όχι βία.
12: Να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι.
0: Εγώ
12: και
0: λέω
12: να
0: κάτι.
12: Να λύνουμε τις διαφορές μας πολιτισμένες.
0: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα. Έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου. Και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, να το σβήσεις.
12: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα, έτσι, δηλαδή.
13: Εννοείται, αλλά πόσο μάλλον εάν είσαι κυβερνητικό στέλεχος το οποίο έχει αυτό.
0: Μιλάμε κυρίως για πολιτικό πρόσωπο.
13: Για ένα πρόσωπο
0: που στον επιχειρηματία, δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
13: Εκτός αν είναι εργαζόμενός του, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα, όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς, ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του.
13: Και λεπτά θέματα.
0: Το μέλλον μας.
13: Ναι, εθνικά.
0: Ναι.
13: Κατασκοπία.
0: Θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
12: Εντάξει, την προκειμένη βέβαια και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
0: 100%.
12: Μαρινάκης, που σίγουρα και αυτός συμβάλλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
0: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος του ένας κρατικός λειτουργός.
13: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει να πολιτευθεί. Αν κατέβει, ο κύριος Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
0: Ναι.
13: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
12: Ναι, έχει. Η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη?
13: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη πριν.
12: Πάλι, βούλτεψη. Ναι.
0: Όχι, άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις,
13: ό,τι θέλεις.
12: Για να ακούσουμε, πάμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
14: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
15: Λοιπόν.
14: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
15: Κυρία Βούλτεψη.
14: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
15: Κύριε Μάντσο, σας
14: τον
15: παρακαλώ.
14: Ποιο λέτε? Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμέρα.
16: Τον άνθρωπο που παρετήθηκε για τις υποκλοπές.
14: Δεν παρετήθηκε.
16: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο κύριος Πρωθυπουργός.
14: Έχει απαντήσει.
16: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο Πρωθυπουργός.
14: Πολιτική ευθύνη πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
17: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
14: Είμαι μαφία.
0: Μήπως σημειώσεις δημοσιογραφικά την είδηση?
12: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
0: Ναι.
13: Καταρχάς,
0: καταρχήν δεν παρετήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι άλλο, ξέρουμε κάτι άλλο.
12: Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
13: Κατά δεύτερον.
12: Μην κολλάμε σε κάθε.
13: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
0: Και επιχειρηματίας.
12: Επίσης, μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά.
0: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν αρχίσει μια χλέπα.
12: Μπορείς να έχεις άσυλο.
0: Ναι.
12: Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
13: Σιτίζεται κόσμο.
0: Ναι, σιτίζεται οικογένεια.
12: Σιτίζεται κάποιοι.
0: Ναι.
12: Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο.
13: Και όσο πιο πολλά στόματα σιτίζεις, τόσο πιο πολύ ελευθερία έχεις.
0: Βέβαια.
12: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται η απόφαση, ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει εκτίσει καθαρά 25 χρόνια κάθριξης. Είναι, φαντάζομαι, με βάση αυτό το σκεπτικό, μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το.
12: Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία.

0: Δηλαδή εδώ έχουμε
1: θέλουμε
0: μία
1: να κάνουμε λίγο σοου.
2: Θέλουμε να κάνουμε λίγο σοου.
0: Η οποία δεν έχει πραγματική ουσία.
2: Βέβαια.
0: Γιατί είναι θέμα κάποιων μηνών. Ενός έτους, δύο ετών είναι εκεί.
2: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει πιο μπροστά. Όχι. Αλλά...
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει πιο μπροστά, αλλά εδώ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και δεν μιλάει κανένας για την ουσία.
2: Ναι,
0: η ουσία είναι πρέπει στην Ελλάδα να ισχύσει το ότι όταν έχεις πολλές φορές ισόβια, που τι σημαίνει το ισόβια ή πόσο μάλλον πολλές φορές ισόβια, ότι είσαι επικίνδυνος.
2: Σωστά.
0: Για το κοινωνικό σύνολο.
2: Ναι.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκησης. Το ρωτώ. Ρωτώ, έτσι. Δεν τοποθετούμε καθαρά.
2: Εγώ λέω κάτι άλλο.
0: Διότι βλέπουμε, αισθάνομαι ότι πολλές φορές βλέπουμε, εστιάζουμε στα δικαιώματα του καταδικασμένου, παύλα δολοφόνου, παύλα εγκληματία, περισσότερο σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
2: Και
0: κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε αυτή η ζυγαριά να αντιστραφεί.
2: Μάλιστα. Και μερικές φορές εστιάζουμε περισσότερο στο να αλλάξουμε την ατζέντα. Γιατί την πρωτοβουλία αυτήν την ανέλαβε ο κύριος Τζαβέλας, αλλάζουμε την ατζέντα για τον κύριο,
0: ναι,
2: Τζαβέλα που τον
0: είχε. Δεν είχε κανένα νόημα. Σωστά, έχει δίκιο και σε αυτό.
2: Μπράβο.
0: Ναι, έχει δίκιο.
2: Μπράβο.
0: Όλο αυτό είναι άνευ ουσίας, πραγματικά. Άνευ.
2: Ναι. Να είσαι καλά, Γαλάτιο μου.
0: Γεια σας.
2: Καλή σου συνέχεια. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου απάντα και ο πιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρής Σταύρος Αμάρατος στο 213-09-09-100. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα όμορφο επιχειρηματικό βράδυ. Τα λέμε αυτήν την ίδια ώρα αύριο εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο, πυρκαγιά και σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Βρετανία. Στο σημείο επιχειρούν και δύο αεροσκάφη, φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στο Ξηρόμερο στην Αιτωλοακαρνανία. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες αιστείες και αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της χθες δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια, η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιά στα Περιστέρια. Σύσκεψη με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας και εκπροσώπους φορέων είχε στο Δήμαρχείο Σαλαμίνας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο επίκεντρο η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η δρομολόγηση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόρης Ουρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική φαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη. Όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα μαχητικά αεροσκάφη και περιμένει να τηρηθεί. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο δέχτηκε πολλαπλά πλήγματα από ντρόνς ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να υπάρξουν τραυματισμοί μελών του πληρώματος. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγικής σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ταμάν Μπεγκβίρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 με 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλνουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να αφαιρούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, κοντά σας το επόμενο 2 ώρο η Κατερίνα Πολοπούλου.
2: 1984.

Τι παίζει, Rolling Stones και τέτοια μέρα του 1973 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, Angel. Δέκα λεπτά είμαστε μετά τις 4 στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984, μια νέα εβδομάδα αρχίζει. Τελειώνουν και τα μελτέμια, έρχεται και άνοδος της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει λέει του 40 την Πέμπτη, η θερμοκρασία, το θερμόμετρο. Και εδώ στην Αθήνα, μεγάλη ζέστη. Bonnie Tyler αυτή την ώρα είναι η κηδεία της και με αυτό το τραγούδι μπήκε το φέρετρο στην εκκλησία.

κάνει Bonnie Tyler αυτή την ώρα είναι η κηδεία της στην Ουαλία. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους, έχουν φωτογραφίες στα χέρια τους. Μάλιστα μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου, ζωντανά αν κάποιος θέλει να μπει να το δει, Bonnie Tyler Funeral. Ένα φέρετρο λευκό, είχε πάνω ένα σταυρό σαν και αυτό που φορούσε στο λαιμό της. Έχει δύο φτερά, σήμα κατά τεθέν της Bonnie Tyler, έχει το κλειδί του Soul. Έχει και ένα μικρόφωνο και είναι ένα φέρετρο το οποίο είχε σχεδιάσει η οικογένειά της. Αυτή είναι η ελπίδα.

Στην Regina Spector τραγουδά, παίζει πιάνο. Επιστρέφουν και οι παραστάσεις στην Επίδαυρο. Είχαμε ένα διάλειμμα για το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Απομένουν δύο παραγωγές για εσάς που θέλετε να βρεθείτε στην Επίδαυρο να δείτε παραστάσεις. Η πρώτη είναι παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22, Παρασκευή, Σάββατο, Αυγουστός. Είναι η Λυσιστράτη, ο Αστέριος Πελτέκης σκηνοθετεί την παράσταση αυτή. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υποδίεται τη Λυσιστράτη. Μετά τις 5 θα την έχουμε μαζί μας. Θα μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, η οποία έχει κάνει ήδη πρεμιέρα, έχει περιοδεύσει ανά την Ελλάδα και κατηφορίζει σιγά-σιγά. Επίδαυρο αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο και αμέσως μετά στα φεστιβάλ στην Αττική. Και το φινάλε, η παράσταση που ολοκληρώνει τις φετινές παραστάσεις που είδαμε στο φεστιβάλ Επιδαύρου, έρχεται από την Κύπρο, είναι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Ίων η παράσταση, Θωμάς Μοσχόπουλος σκηνοθετεί, 28 και 29 Αυγούστου το φινάλε φέτος για την Επιδαύρο. Αυτή είναι η Coldplay.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέες απειλές Τραμπ προειδοποίησε το Ομάν ότι θα το βομβαρδίσει αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για τα στενά απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εξέλιξη δασικές πυρκαγιές στα άγρεφα στην Ευρυτανία και στο ξηρόμερο Ιταλοκαρνανίας. Οριοθετήθηκε η αγροδασική πυρκαγιά στην Άνδρο. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η κατάσβεση στιών της χθεσινής φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και πολλές καταστροφές. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Βολές και από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Οι φιλίες και οι κατεναυσμοί φέρνουν νέα τετελεσμένα, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σημειώντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Και ο καιρός εθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρα, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στην Κατερίνα Πουλόπουλου.

Αθηνικά λέξικο και για ακόμα μία εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Είναι αυτές οι πρωτότυπες παραγωγές που παρουσιάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία, σε μουσεία, σε όλη την Ελλάδα. Από σήμερα έως και τις 23 Αυγούστου υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων στην Ακρόπολη της Ρόδου, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο, στο Ισλαχανέ, στη Θεσσαλονίκη, σε Οθωμανικό Λουτρό, στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Μεσαράς, στην Τύρινθα, στην Ακρόπολη, στο Κάστρο Ιωαννίνων, σε πάρα πολλά σημεία, σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει μια επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού του συγκεκριμένου, το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, www.allofgreeceoneculture.gr. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε πολύ ωραία μνημεία, σε πολύ ωραία μουσεία. Είναι δωρεάν. Πολλές φορές ισχύει μόνο το εισιτήριο για να μπείτε στον αρχαιολογικό χώρο και πραγματικά θα βρείτε διαμαντάκια και αξίζει να ρίξετε μια ματιά και να δείτε τι υπάρχει κοντά σας ανά την Ελλάδα.

Νικόλα Πιωβάνη στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι και ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου θα είναι στην αυλαία του φετινού φεστιβάλ Εσχήλια για το 26. Ανοίγει Κυριακή 30 Αυγούστου, θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή, υπάρχει ένα δελτίο εισόδου δηλαδή για να βρεθείτε στη συναυλία και να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση. Φεστιβάλ Εσχήλια 26, 52 χρόνια κλείνουν το φετινό καλοκαίρι, από το 75 είναι ο συγκεκριμένος θεσμός και για αυτή την χρονιά αρχίζουν 30 Αυγούστου και θα πάνε έως 3 Οκτωβρίου με πολλές συναυλίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας, Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό της πόλης. Συνεχίζουμε, έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού στις 5 και επιστρέφει η ίδια παρέα μέχρι τις 6.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Λιβανού. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 κάθετος 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Βρετανία, οριοθετήθηκε φωτιά στο Ανογάβριο στην Άντρο, στο σημείο επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη που έλεγχο η φωτιά στο ξηρόμερο στην Αιτωλοκανανία. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σαλαμίνα, όπως

0: Δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την Πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιά στα Περιστέρια. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόρης Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη αυτή. Όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και περιμένει να τηρηθεί. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του ορμού, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην χώρα μας, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της για δεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των δύο Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέροντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να φέρουν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στην Κατερίνα Πουλόπουλο.
1: Αθήνα 984.

Τι παίζει Frank Sinatra, New York, New York. Και πάμε σινεμά αυτή τη βδομάδα, γιατί στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αρχίζουν πάλι οι προβολές για μεγάλους, για μικρούς. Οι μεγαλύτεροι μπορούν να δουν παραστάσεις, προβολές σινεμά την Παρασκευή, και τα παιδιά τα Σάββατα. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν το πρόγραμμα έχει το New York, New York, σαρωτικό musical, jazz, έτσι, οι επιρροές στη Νέα Υόρκη, ένας φιλόδοξος σαξοφωνίστας, μια χαρισματική τραγουδίστρια. Μια υπέροχη ταινία αυτή την Παρασκευή στις 9, και σινεμά και για τα παιδιά στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Σάββατα. Σάββατα έχει animation. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 22 Αυγούστου, Δέλφινο Μικρούλης. Αθήνα 9.84 ακούτε, 9 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Αυτό είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Επιστρέφει στην Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου. Είναι η συναυλία του στο Λυκαβητό. Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια.

0: Πάμε σιγά σιγά Επίδαυρο. Είχαμε ένα διάλειμμα στο φεστιβάλ Επιδαύρου λόγω 15 Αυγούστου και επιστρέφουν οι δύο τελευταίες παραγωγές που θα παρακολουθήσουμε στο Αρχαίο Θέατρο, η Λυσιστράτη 21 και 22, Ίωνας 28 και 29, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή είναι μαζί μας η κυρία Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, είναι η Λυσιστράτη της παράστασης. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε, πώς είναι η Αθήνα?
0: Η Αθήνα ζεστή, άδεια, περιμένει να έρθει στην Επίδαυρο την Παρασκευή. Να σας απολαύσει. Πώς είναι η Επίδαυρος, πώς ήταν η περιοδία σας μέχρι σήμερα? Έχετε αρχίσει τις παραστάσεις?
1: Έχουμε αρχίσει τις παραστάσεις, παίξαμε στο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρώμη, στην Όστια, στην Ιταλία, στο Δίον, στην Κύπρο. Παίξαμε κάποιες παραστάσεις και είναι χαρά και για τη συνάντηση αυτή πολύ μεγάλη. Για τη συνάντηση με τον αρχαίο χώρο, για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ συντονιστικό. Ο τόπος δηλαδή αυτός με εμπνέει πάρα πολύ και μου δίνει πολύ δύναμη. Και μακάρι να έχουν μια ωραία παράσταση για να τη χαρούν οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας δούνε.
0: Είναι αυτό που λέμε δοκιμασμένη η παράστασή σας, δηλαδή είστε από τους θεάσους που δεν κάνετε πρεμιέρα στην Επίδαυρο. Οπότε...
1: Ευτυχώς Παναγία μου.
0: Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ποιες είναι έτσι, τι σας λέει το κοινό? Γιατί εντάξει, Λυσιστράτη έχουμε δει στη ζωή μας πολλές φορές. Τι διαφορετικό έχει εδώ το Κρατικό, ο Αστέριος Πολυτέγκης, εσείς?
1: Κοίτα, ο Αστέριος Πολυτεκής, επειδή είναι και ηθοποιός και παλιός ηθοποιός, έχει πολλές σκέψεις μες στο κεφάλι του, τις οποίες αρκετές τις εφάρμοσε. Αυτό δηλαδή το ενδιαφέρον που έκανε να μπλέκεται ο χορός με τους ρόλους και να με έναν τρόπο, επαναλαμβάνοντας την τελευταία ας πούμε λέξη του αυτού που μιλά, του ρολίστα ας πούμε, και μπαίνοντας μέσα στη δράση μαζί του, έχει κάνει κάτι πολύ καινοτομικό, πολύ ωραίο, με την έννοια ότι είμαστε συνέχεια όλοι πάνω στη σκηνή και δρούμε μαζί. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχουμε συνηθίσει σε όλα τα αρχαία δράματα ή κωμωδίες ο χορός να είναι ξεχωριστά, να παίζει το δικό του ρόλο. Εδώ, ενώ είναι και πρωταγωνιστής, είναι πρωταγωνιστής, είναι μαζί με τους ρόλους. Και αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει, με την έννοια ότι βγαίνει η Αθηνά στην έναρξη του έργου και μετατρέπεται στη Λυσιστράτη, δηλαδή, και δίνει και στον Πρόβουλο μια θεϊκή υπόσταση ότι είναι ο Θεός ο Άρης. Γενικώς έχει διάφορα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο χορό, πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς στους ρόλους. Νομίζω ότι έχουμε, εντάξει, Λυσιστράτη βεβαίως έχουμε δει τόσες φορές. Ας δούμε και τη δική μας εκδοχή.
0: Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος θείασος, είναι έτσι αυτό που λέμε δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου, και ωραίες υπογραφές, δηλαδή ο Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, ο Κωνσταντίνος Ρήγος στην χορογραφία, που δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος στην παράσταση αυτή.
1: Τον Κωνσταντίνο Ρήγο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει κάνει ωραία πράγματα και έχει κάνει και καταπληκτική μουσική ο Γιώργος. Πάρα πολύ ωραία μουσική. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μουσική έχει κάνει. Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Ωραία είναι όλα.
0: Είναι ωραία όλα. Δύο βραδιές.
1: Και τόσο η Λίτρα έκανε τα σκηνικά που έχει κάνει έτσι μια σπήρα στη μέση που είναι σαν τη σπήρα της γνώσης ας πούμε. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό, αφαιρετικό, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι συμβολικό με διάφορους τρόπους. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία και... είναι, πολύ ωραία εκδρομή είναι αυτή.
0: Είναι πολύ ωραία, σας βρίσκουμε και όλα στον δρόμο για Επίδαυρο, ναι.
1: Σταμάτησα λίγο για να τα πούμε, για να συνεχίσω σε λίγο, φτάνω εγώ στην παλιά Επίδαυρο, ναι.
0: Έτσι, να προετοιμαστείτε και όλες για το συγκεκριμένο ρόλο, για τη συγκεκριμένη παράσταση, που ναι μεν κωμωδία, ναι μεν Αριστοφάνης, αλλά έτσι τώρα το θέμα πόλεμος... Μια χρονιά που συμβαίνουν τόσα γύρω μας.
1: Βέβαια, και πάντα συμβαίνουν, απλώς μπορεί να μην είναι γύρω μας. Ναι. Τώρα είναι και γύρω μας, δηλαδή πάντα. Και έχει μια πρόταση που το λέω και στη συνδέση, που θα επαναλάβω τα λόγια μου, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα όσοι μας ακούνε για πρώτη φορά να τα ακούσουν. Μια πρόταση που μέσα σε όλες, που είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή εμένα μου άγγιξε την ψυχή μου, που λέω στο φινάλε του έργου, είμαστε όλοι αδέλφια. Οπότε, γι' αυτό δηλαδή, κάθε πόλεμος εμφύλιος πόλεμος είναι.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο πολύ βαθύ, με κάθε φορά που το λέω νιώθω μια πολύ ψηλή συγκίνηση, που λες γιατί την κάνω την παράσταση. Την κάνεις γιατί θες να χαρείς αυτό το ρόλο, γιατί θες να χαρείς την Επίδαυρο και τις άλλες, και τα άλλα μέρη που πάμε, όλα κάτι έχουν, που γίνεται μια ωραία ανατροφοδότηση. Αλλά και ένα μήνυμα να περάσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι όλοι είμαστε αδέλφια. Φτωχοί, πλούσιοι, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι. Δηλαδή όλοι. Οπότε τι σημαίνει πόλεμος, με σκοτώνεις τα αδέλφια σου. Αυτό.
0: Μία παράσταση που μετά την Επίδαυρο συνεχίζει την πορεία της για όσους δεν μπορέσουν να έρθουν αυτή την Παρασκευή και Σάββατο, και ανεβαίνετε πάλι η Θεσσαλονίκη και κατεβαίνετε Βιτέλους και Αθήνα.
1: Ναι, έχουμε Αθήνα αρκετές νομίζω, κάτι γίνεται στην Αθήνα.
0: Κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει για να σας δούμε και εδώ. Τι συμβαίνει με το κρατικό, κύριε Κωνσταντινίδου?
1: Έχουμε μια αγάπη με τον Αστέρι, ναι, κυρίως. Οπότε κάποια πράγματα είχαμε ανάγκη να τα κάνουμε μαζί. Ωραία είναι. Εντάξει, εγώ λίγο σαν φοιτήτρια πηγαίνω επάνω. Αλλά φαίνεται έχω κότσια ακόμα. Κάτι μου αποδεικνύει γι' αυτό εμένα. Κάτι δεν θέλουμε και μικρές επιβεβαιώσεις. Ότι καλά τα πάμε και αντέχουμε ακόμα και είμαστε στις επάλξεις.
0: Άμα θέλετε κι εσείς.
1: Κάτι θέλω μάλλον να αποδείξω στον εαυτό μου. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Το χειμώνα θα σας έχουμε είναι πάλι επάνω ή θα κατέβετε Αθήνα?
1: Όχι, θα κατέβω Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς έχω και μια ταινία να ολοκληρώσουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα κάνουμε το μόλις χώρισα που είχαμε κάνει παλιά, θα το κάνουμε μόλις ξαναχώρισα. Οπότε έχουμε και γυρίσματα εκεί. Και μετά θα δούμε κάτι για τα σχέδια τα επόμενα. Θα δούμε πώς θα φέρει η ζωή.
0: Έτσι. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι η Λυσιστράτη για αυτό το καλοκαίρι. Είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ραντεβού Παρασκευή και Σάββατο στην Επίδαυρο. Να έχετε μια καλή παράσταση, να το απολαύσετε.
1: Ευχαριστώ, αυτό είναι το ζητούμενό μου. Να περάσω καλά για να περάσουν καλά και οι άνθρωποι που θα έρθουν και κάνουν τόσο κόπο να φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Εσείς καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Και εγώ πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Μια μεγάλη παράσταση, ένα θίασος, εντάξει, τεράστιο. Ποια ονόματα να πρωτοποιήσει πραγματικά από όλο το δυναμικό του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος που θα βρεθεί στην Επίδαυρο την Παρασκευή και το Σάββατο. Και είναι ο Κρατερός Κατσούλης, είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, είναι η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη, είναι ο Παναγιώτης Πετράκης, είναι πολλοί ηθοποιοί από τη Θεσσαλονίκη, είναι η Κορίνα Λεγάκη η οποία τραγουδά επί σκηνής, είναι ο Βάιος Πράπας που είναι ο μουσικός πάνω στη σκηνή, είναι μια πολύ έτσι πλούσια παράσταση.

Αυτή είναι η έννοια. Μιλούσαμε με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την Λυσιστράτη, για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που Παρασκευή και Σάββατο θα είναι στην Επίδαυρο. Με ρωτάτε πότε θα τη δούμε στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά την Επίδαυρο ανεβαίνουν πάλι Μουδανιά στις 26 Αυγούστου και από Σεπτέμβρη θα τους έχουμε εδώ στην Αθήνα. Λυκαβητός 4 Σεπτέμβρη, Θέατρο Βράχων στις 9, 11 Σεπτεμβρίου του Παπάγου, 13 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο στον Πειραιά και οι παραστάσεις τους ολοκληρώνονται στη Θεσσαλονίκη 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την τακτοποίηση αυθαιρέτων με οικοδομικές άδειες που έχουν ακυρωθεί αμετάκλητα από τα δικαστήρια. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στα άγραφα στην Ευρυτανία, οριοθετημένες οι πυρκαγιές στο Ξηρόμερο, Έτελο Καρνανίας και στην Άνδρο. Στη Σαλαμίνα ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Βολές και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Οι φιλίες και οι κατεναυσμοί φέρνουν νέα τετελεσμένα, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ. Θα έχει συμβόλαιο στο 2031. 26 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο ΠΑΟΚ από την παραχώρηση του 23χρονου επιθετικού μέσου. Και ο καιρός έθριος με προσκέρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρα από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Από Αριστοφάνη σε Αριστοφάνη θέλω να πάμε, και από τον Αριστοφάνη για τον οποίο μιλήσαμε πριν, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, θέλω να πάμε στον Αριστοφάνη του Διπεθεσερών. Είναι η κωμωδία Νεφέλες και έχουμε μαζί μας ένα κύριο που αγαπώ πάρα πολύ, ένας καλλιτέχνης λίγο έτσι που στην Αθήνα δεν μας κάνει την τιμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Διογένης Δασκάλου είναι μαζί μας, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω σε εσάς και με ακούν οι άνθρωποι, τους οποίους και εγώ επιθυμώ συχνά, αλλά ξέρετε, είναι δύσκολο, δεν είναι ιδιοτροπία ότι δεν επισκέφτομαι την Αθήνα, όπως και δεν μπορούμε και με το Διπεθέσερό να κατέβουμε κάτω. Υπάρχει ένας πολύ πασιφανής λόγος, αλλά παρόλα αυτά που δεν μας είναι και τόσο κατανοητός. Ζούμε σε δύο διαφορετικές Ελλάδες και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει λόγω της οικονομικής κατάστασης, γιατί ξέρετε, ένα σχήμα για να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, η πρόταση που του γίνεται από τα μαγαζιά, ας το πούμε έτσι, αλλά και ευρύτερα από όλα τα σχήματα, είναι να πληρωθούν ή τα μεταφορικά, τα διόδια, η διαμονή και το φαγητό, ή να πάρει αμοιβή. Δηλαδή εκτινάστε τόσο πολύ η αμοιβή με όλα αυτά που είναι δύσκολο, και αυτό το καταλαβαίνετε και από τις εκπομπές που γίνονται ακόμα και στα κρατικά κανάλια. Προτιμά ένας παρουσιαστής να φωνάξει ένα σχήμα που μένει στο Μπραχάμι ή στους ζωγράφους, παρά να κάνει τα έξοδα σε ένα σχήμα που βρίσκεται σε Αλεξανδρούπολη. Είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα και δεν είναι ποτέ τόσο εύκολα όσο νομίζουμε ότι είναι. Φυσικά όταν μας καλούν, με μεγάλη χαρά κατεβαίνουμε κάτω, γιατί περιττό να σας πω ότι η μισή Αθήνα αποτελείται από την επαρχία, μπορεί και περισσότερη. Είναι μεγάλη χαρά μας όταν συναντάμε τους δικούς μας ανθρώπους στην Αθήνα.
0: Διογένης Δασκάλου, μουσικός καταπληκτικός, καλλιτέχνης, ηθοποιός, stand-up comedy όταν ούτε καν ξέραμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Δασκάλου, είναι η αλήθεια?
1: Ναι, τότε το λέγαμε πρόζα. Όταν πρώτο βγήκα εγώ, αυτοί που είχαν προηγηθεί είναι ο κατ' εμέ ο εσωτερικός μου δάσκαλος, ο Γιώργος Μαρίνας. Να. Και η Ρένα Ιουλακοπούλου και άνθρωποι που το κάνανε αβίαστα και απλά ονομαζόταν πρόζα. Μετά, λόγω της βρετανοβλαχίτιδας που έχει γενικότερα η Ελλάδα, μας άρεσε περισσότερο να το ονομάζουμε stand-up comedy. Φυσικά μεταλλάχθηκε αυτό πάρα πολύ και στη δομή του και στην παρουσίαση και στην έκφραση του λόγου.
0: Και στο κοινό που το παρακολουθεί.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Να. Το ένα επηρεάζει το άλλο, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έτσι είναι. Τι έχουμε αυτό το καλοκαίρι, κύριε Δασκάλου? Διπεθέσερων, αγαπημένες σέρες.
1: Λατρεμένες σέρες, εννοείται. Το θέμα είναι ότι όταν αγαπάς τη ρίζα σου, γίνεσαι και πολίτης όλου του κόσμου. Γιατί μεταφέρεις αυτό που έχεις εσύ σε όλο τον κόσμο και παίρνεις στοιχεία από όλο τον κόσμο και το μεταφέρεις στον τόπο σου. Για μένα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από τη Μόνη Κονιέντε που δημιούργησα το 1994, γιατί φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια με αγαπάει ο Αριστοφάνης, ότι τον λατρεύω κι εγώ. Και είναι ένα καρμικό σημείο συνάντησης, το οποίο δεν επιλέγω εγώ 100%, με επιλέγει κι αυτό. Πέρσι έκανα δηλαδή τις θεσμοφοριάζες στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, συμμετείχα δηλαδή σε αυτό, και φέτος πάλι σε σκηνοθεσία της μαγευτικής Εύης Σαρμή και σε μετάφραση, διασκευή και μουσική του Στάθη του Παχίδη. Όλα αυτά βέβαια, αν δεν τα βλέπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέσερων, ο Γιώργος ο Ανδρέου, δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Και είμαστε σε μια μεγάλη βόλτα που αφορά φυσικά την ακτίνα των Σερών μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανιζόμαστε στις 24 του μηνός στο Θέατρο Κήπου και στις 1 Σεπτεμβρίου στα Μερκούρια στις Σικές.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή την κωμωδία του Αριστοφάνη στις Νεφέλες?
1: Ναι, αυτό είναι λίγο, να το πω, από τα περίεργα και μεγαλειώδη ταυτόχρονα έργα του Αριστοφάνη. Πρόκειται στην ουσία, θα σας το πω με δικά μου λόγια, πρόκειται για ένα μπιφ που είχε ο Αριστοφάνης με τον Σοκράτη. Μιλάει για την δικαίωση του άδικου, γι' αυτό και τελειώνω εγώ ως άδικος λόγος που κρατώ αυτό το ρόλο, με τη φράση «Είμαι το άδικο και έγινα πράξη». Επίσης, το σύνθημα που δίνει τον ακριβή τόνο είναι «Ο άδικος ο λόγος είναι ο νέος νόμος» και μιλάει για αυτήν την ικανότητα του να μετατρέπουμε το άδικο σε δίκαιο και το δίκαιο σε άδικο. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που ο Στρεψιάδης θέλει να γράψει στο γιο του στην σοφοσχολή για να μάθει τα τερτύπια της γλώσσας έτσι ώστε να αποφύγει το μεγάλο του χρέος.
0: Και κάπως έτσι ερχόμαστε και στο σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω και λίγο σχολιάζετε την επικαιρότητα.
1: Είναι πραγματικά μαγευτικός ο τρόπος που η Εύη Σαρμή το έχει σκηνοθετήσει, γιατί στην ουσία είναι σαν να μεταφέρει την πραγματικότητα μέσα σε ένα κόμικ και να ζωντανεύει ένα κόμικ και να το κάνει σχεδόν ένα ρεαλιστικό ολόγραμμα που μπορεί να βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι τόσο ζωντανό, τόσο επίκαιρο. Στην ουσία βλέπεις αυτή την παράσταση τα ακριβά παπούτσια των εφήβων, τα κινητά, τις συνήθειες και φυσικά όλη τη μούχλα των γερόντων που προσπαθούν αυτοί οι δύο κόσμοι να συνεπάρξουν πάντα με ένα οικονομικό όφελος σαν σκοπό, χωρίς να χάσουν όμως τον εαυτό του. Δεν μπορεί να γίνει απόλυτα αυτό και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και χιουμοριστικό εννοείται η παράσταση, γιατί είναι πολύ ζωντανή, είναι πολύ γρήγορη, είναι σαν ένα, ας το πούμε, βίντεο κλιπ που κρατάει μια μισή ώρα, γιατί όλα αυτά έχουν μεταφερθεί με έναν τρόπο που αν έχετε διαβάσει το έργο, στην ουσία η οικονομική κατάντια οφείλεται στο ότι είναι ένας γκάμπλερ ο Στρεψιάδης και έχει μεταλλαχθεί στο να φταίει το παιδί σε αυτό που είναι ανέστητο, είναι απερίσκεπτο, δεν σκέφτεται το τώρα και το μέλλον, τον ενδιαφέρουν τα άλογα της εποχής, έχουν γίνει μηχανάκια και αγώνες ταχύτητος και έχει μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό το πετυχαίνει στο σύνολο.
0: Είναι η κωμωδία Νεφέλες, είναι το έργο του Αριστοφάνη από το Διπεθές Ερών για όσους βρεθούμε στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί κάπου εκεί θα τριγυρίζετε, κύριε δασκάλου.
1: Έτσι ακριβώς, είναι η ακτίνα του Διπεθέ. Με μεγάλη χαρά θα ερχόμασταν και κάτω, κάποιες χρονιές το πετυχαίνει το Διπεθέ αυτό. Είναι ανοιχτό ακόμη το καλοκαίρι και νομίζω ότι ενδεχομένως να μπορεί να συμβεί και αυτό κάποια στιγμή.
0: Αλλά προς το παρόν, σε αυτή την ακτίνα των Σερών, να δούμε την παράσταση τη συγκεκριμένη. Μέχρι πότε θα παίξετε στις Νεφέλες και πότε επιστρέφουν οι Money and Money?
1: Οι Money and Money επιστρέφουν κάθε χρόνο, είτε τα Χριστούγεννα είτε την περίοδο των αποκρύων. Φέτος αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα κρατήσει αυτό με το Διπεθέ, ενδεχομένως θα επεκταθεί και σε μια μικρή χειμερινή σεζόν. Έχουμε εκπληρώσει τους 8 στόχους, μένουν άλλοι 8. Και φυσικά υπολογίζω για τη μόνη κονέντη ότι η επάνωδος θα είναι στο καρναβάλι.
0: Η επάνωδος στο καρναβάλι, εντυπωσιακή, όπως πάντα, χιουμοριστική και μουσική. Και είπατε, Νεφέλες και το χειμώνα, μιλάτε για το Διπεθές Ερών στις ΣΕΡΕΣ, θα παίξετε?
1: Ναι, στο θέατρο πάντα, ναι, υπάρχει πάντα ένας προγραμματισμός για τα Αστέρια, που είναι η μόνιμη στέγη του Διπεθές Ερών, και για ένα πρόγραμμα που αφορά σχολεία και πρωινά από καθημερινές, που μπορούν να επισκέπτονται τα παιδιά για να δουν την παράσταση. Είναι αφιέρωμα στην κωμωδία αυτό που κάνει ο Γιώργος Ανδρέου τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ προσεγμένα έργα και του νεότερου ρεπερτορίου αλλά και του κλασικού. Βραβεύτηκε πέρυσι η παράσταση Λυσιστράτη από το Διπεθές Ερών με το πρώτο βραβείο. Και φυσικά φέτος νομίζω ότι κάτι θα συμβεί, γιατί για μένα ξεπερνάει και την περσινή αυτή η δουλειά της Εύης.
0: Σπουδαίο και πολύ ιδιαίτερο που έχετε μαζευτεί τόσο και τόσοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες και βρίσκεστε εκεί στις ΣΕΡΕΣ, στη γενέτειρά σας, κύριε δασκάλου.
1: Ναι, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί κρατάω έτσι τον ομφάλιο λόρο ζωντανό και συνδέομαι με τις νεότερες γενιές, που είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό.
0: Να είστε καλά, καλές παραστάσεις.
1: Κυρίε, σας εύχομαι τα καλύτερα και λιγότερες φωτιές παντού.
0: Λιγότερες, αμήν. Νεφέλης Αριστοφάνης, Διπεθεσσερών, Διογέννης Δασκάλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, υπόχρεος. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Είναι η Travis, η Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας, Nick Lieb επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ακολουθεί Michael Bublé για το φινάλε. Δελτίο ειδήσεων στις 18:00 και αμέσως μετά Πάνος Πολυζωηδής.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του ορμού, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του ορμού και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνα.

0: Από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελίνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, δήλωσε στον Αθηναίο 84 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές στα Περιστέρια. Καλύτερη αυτήν την ώρα εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Ευρυτανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άνω Γαύριο στην Άντρο, υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμενορο στην Τουλοκανανία. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμη διεθνή πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτήν την εξέλιξη. Όσον αφορά το ζήτημα των Αμερικανικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ για τα μαχητικά και περιμένει να τηρηθεί. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτη Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της για δεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτη Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, επισκέπτεται το Ισραήλ και συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, κοινικός ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30-40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισα την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέροντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να φερούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα νεκτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency. Στον κόσμο των σπορ, στην Dortmund θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 23χρονου μέσου επιθετικού από τον ΠΑΟΚ έως το 2031. Το συνολικό ύψος της μεταγραφής θα ανέλθει στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωήδη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αθήνα 984.

Ήταν το 1978 όταν η Kraftwerk κυκλοφορούσαν αυτό που ακούμε τώρα, Das Modell, το οποίο είναι ας πούμε η μήτρα της ηλεκτρονικής μουσικής, θα έλεγε κανένας. Η Kraftwerk, οι οποίοι είναι γερμανικό συγκρότημα βέβαια από το Düsseldorf και φτιάχτηκαν το 1970.

Η ώρα είναι 10 και μισό λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Radio City που τελειώνει στις 7. Ο Πάνος Πολυζωήδης ανέλαβε για το υπόλοιπο του Αυγούστου από την Έλενα Χατζιωάννου και είναι στο μικρόφωνο μαζί σας, όπως και η Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου και η Καλλιόπια Σλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ας κοιτάξουμε χοντρικά τι μπορούμε να πούμε για την επικαιρότητα που τρέχει αυτές τις μέρες και ιδίως σήμερα. Διεθνώς, θα το ακούσατε στις ειδήσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα έβαλε τώρα με το Ομάν. Απείλησε ότι θα βομβαρδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο, όπως είπε, σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Είναι μια προσπάθεια προφανώς να υπονομεύσει τις συνομιλίες τις οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και μερικές εβδομάδες, το Ομάν με το Ιράν. Είναι δύο χώρες οι οποίες βρέχονται από τα νερά των έχουν ακτές στα στενά του Ορμούζ, αλλά εντάξει, έχει μια αξία ότι σήμερα ξύπνησε στραβά ο πρόεδρος και την πλήρωσε το Ομάν. Μένει να δούμε, εντάξει, αυτή είναι η απλοϊκή προσέγγιση, ή κάπως ας πούμε πιο ψαγμένη, είναι ότι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι προσπαθεί να τορπιλήσει τις συνομιλίες με το Ιράν, Ομάν και Ιράν, προκειμένου να εξασθενήσει την θέση του Ιράν, καθώς η διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, συνεχίζεται, καθώς όλη αυτή η ιστορία πολιτικοστρατιωτικά έχει πάει πάρα πολύ στραβά για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τη χώρα του, καθώς εκτιμήθηκε εντελώς λάθος η δυνατότητα του Ιράν να αντέξει τις επιθέσεις αυτές. Σας θυμίζω ότι όταν άρχισαν πριν από πολλούς μήνες, μέχρι και για αλλαγή καθεστώτος μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλούσε τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους και να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ένα από τα πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε, περίεργο αλήθεια, να προβλέψει η αμερικανική διπλωματία ήταν ότι το Ιράν θα αξιοποιήσει τη γεωγραφική του θέση και η οποία, μέσω της οποίας ελέγχει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ και θα οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα, καθώς μέσα από τα στενά του Ορμούζ βγαίνει το 15% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου. Οι θεωρίες της συνωμοσίας θα έλεγαν βέβαια ότι για κάποιο λόγο χρηματιστηριακό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το κάνει σκόπιμα, προκειμένου κάποιοι να επωφελούνται από τις αυξομοιώσεις των τιμών των καυσίμων, προκειμένου να αγοράζουν όταν είναι χαμηλά και να πουλάνε όταν είναι ψηλά. Αλλά αυτά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αποδειχθούν ποτέ. Εδώ ακούσατε η πρώτη είδηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε, μάλλον έκανε δεκτή την ακύρωση με δικαστική απόφαση τις τακτοποίησης αυθαιρέτων τα οποία είχαν οικοδομική άδεια. Το ακούσατε στις ειδήσεις, γιατί το λέω, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που το Συμβούλιο της Επικρατείας γίνεται πρωτοσέλιδο, εντός εισαγωγικών πρωτοσέλιδο. Η προηγούμενη φορά ήταν όταν προχώρησε στην ακύρωση της αδειοδότησης τριών κολεγίων, μάλλον τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί και πρόκειτο να ξεκινήσουν κανονικά τη λειτουργία τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η ακύρωση αυτή προκάλεσε βέβαια και μια πολιτική αντιπαράθεση, καθώς όπως και να το κάνουμε είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τους εμπνευστές αυτού του νόμου για τη δημιουργία μη κρατικών, για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τον κύριο Πιερακάκη που ήταν τότε υπουργός παιδείας, αλλά και την κυβέρνηση συνολικά. Και το άλλο ζήτημα βέβαια αυτών των ημερών είναι οι φωτιές. Δυστυχώς και αυτό το καλοκαίρι είχαμε μεγάλες καταστροφές από, όπως το λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, από την πύρινη λέλαπα. Οι τελευταίες ήταν στην Σαλαμίνα. Ο Κώστας Κατσαφάδος, που είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης,
Δήλωσε ότι από αύριο αρχίζουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να ανακουφιστούν οι πυρόπληκτοι της Σαλαμίνας. Είδομεν. Πριν συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, ας πάμε να ακούσουμε από το 1982, όταν η Γιαζού από τον Μπάζιλτον στο Έσεξ, στην Βρετανία, με την Άλισον Μουαγιέ στα φωνητικά, τραγουδούσαν «Don't Go».

0: Μες στην Αιτήλα είμαι, καθώς επέστρεψα ύστερα από 4 εβδομάδες απουσίας και ενώ την εκπομπή αυτή την παρουσίαζε αυτό το διάστημα η Έλενα Χατζιωάννου, με την οποία έχουμε διαφορετικές μουσικές προτεραιότητες και επιλογές, και το αφήνουμε αυτό να φαίνεται. Τώρα πάει αλλιώς. 4 εβδομάδες ήταν η Έλενα με τις δικές της μουσικές επιλογές και τώρα 2-3 εβδομάδες η Τίλα από μένα. Ο Πάνος Πολυζωήδης στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κωνσταντίνος Παπάς, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων. Ο λόγος για τον οποίο τον καλέσαμε είναι βεβαίως η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έγινε γνωστή προημερών και η οποία, όπως και να το κάνουμε, προκάλεσε αίσθηση, καθώς ακύρωσε στην πραγματικότητα, ακύρωσε την αδειοδότηση 3 πανεπιστημίων. Καλησπέρα κύριε Παπά.
1: Καλησπέρα κύριε Πολυζωήδη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Διάβασα το δελτίο τύπου της Ένωσής σας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων. Πολύ σύντομα, χωρίς να, πώς το λένε, χωρίς να μακρηγορήσουμε, πείτε μας τις βασικές σας θέσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό της αδειοδότησης των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως έχουμε πει ήδη εδώ και 1,5 με 2 χρόνια, είναι προβληματικό από τον ίδιο τον νόμο και τις προβλέψεις των διατάξεων.
0: Γιατί είναι προβληματικό, θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Διότι επί της ουσίας οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτό περισσότερο πηγαίνουν προς την λειτουργία και ίδρυση αυτοτελών ιδιωτικών πανεπιστημίων παρά παραρτημάτων. Να το εξηγήσω λίγο πρακτικά τη συνέχεια.
0: Ναι, γιατί το λέτε? Γιατί εδώ, ας πούμε, από τα 3 πανεπιστήμια νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε πάση περιπτώσει, τα οποία έχασαν την άδειά τους με την απόφαση του ΣΤΕ, τουλάχιστον τα 2 εμφανίζονται ως παραρτήματα και μάλιστα Βρετανικών πανεπιστημίων και μάλιστα έτσι, ναι, έτσι τα παρουσιάζουν, ναι, και τα ίδια τα Βρετανικά πανεπιστήμια.
1: Διότι αυτό ορίζει ο νόμος, αλλά επί της ουσίας σκέφτεται το εξής. Όταν είσαι ένα παράρτημα, όπως για παράδειγμα παραρτήματα με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, είναι και τα κολέγια που λειτουργούμε στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν είσαι ένα παράρτημα, λειτουργεί το πρόγραμμα του πανεπιστημίου. Όταν λοιπόν έρχεται ένα πρόγραμμα Βρετανικού Πανεπιστημίου 3 ετών, για παράδειγμα, πώς ξαφνικά γίνεται 4 ετών εντός μιας εβδομάδας και υποβάλλεται για πιστοποίηση? Λειτουργεί στο πρόγραμμα του Μητρικού Πανεπιστημίου ή όχι? Λειτουργεί κάποιο άλλο? Αυτό είναι
0: η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κάνει δεκτό ότι επί της ουσίας δεν εμπλέκονται τα ξένα πανεπιστήμια σε αυτά τα παραρτήματα.
1: Όχι. Τέτοιο πράγμα δεν το κάνει δεκτό, διότι θα προσέκρουε στο άρθρο 16 ευθέως. Αυτό που κάνει δεκτό η αρχική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν παραρτήματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό, αλλά για τα συγκεκριμένα υποκρίσιν ιδρύματα αποφαίνεται ότι δεν πληρούνται όλοι οι όροι προκειμένου να δεχθούμε ότι πρόκειται για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
1: Όχι, δεν θίγει το θέμα του παραρτήματος ημί. Ξαναλέω, θίγει το πώς αδειοδοτήθηκαν αυτά τα παραρτήματα. Άρα τι λέει? Ναι, μεν ο νόμος ισχύει, δεν προσκρούει στο Σύνταγμα. Ναι. Αυτό έχει κρυθεί, έχει αμφισβητηθεί, δεν έχει σημασία να μπούμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι να δούμε, και αυτό που έβγαλε η απόφαση αυτή, σε μία από τις τρεις δίκες προσφεύγουσα ήταν η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων.
0: Συνεκδικάστηκαν?
1: Ναι, συνεκδικάστηκαν.
0: Δηλαδή μαζί με του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου την προσφυγή συνεκδικάστηκε και η δική σας?
1: Ακριβώς. Οι τρεις περιπτώσεις λοιπόν, που η μία από αυτές είχαμε προσφύγει η Πανελλήνια Ένωση των Αναγνωρισμένων Κολεγίων εναντίον της περίπτωσης του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, διότι είχαμε μία ξεκάθαρη παραβίαση σε επίπεδο εμπλοκής προσώπων που είχαν συμφέροντα ή σχέση με το ίδιο το υποαδειοδότηση ίδρυμα του Ανατόλια.
0: Για εξηγήστε το μας αυτό, γιατί είναι κάπως πώς να το
1: ναι.
0: πω.
1: Να κλείσουμε λίγο τη γενική τοποθέτηση, όπου ουσιαστικά τι προβλέπει η απόφαση αυτή, ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αδειοδότηση ήταν προβληματική. Και ήταν προβληματική τόσο στο επίπεδο της άδειας της αρχικής του εκάστοτε ιδρύματος, όσο και στο κομμάτι της έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών. Ειδικά όμως για το Ανατόλια, ετίθετο θέμα αμεροληψίας. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ όρισε τον εαυτό του ως πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης.
0: Η ΕΘΑΕ είναι η ρυθμιστική αρχή, της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ έβαλε τον εαυτό του ως πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης σε αυτό το πανεπιστήμιο. Πού είναι το προβληματικό σε αυτό? Ότι ο ίδιος ως πρόεδρος της ΕΘΑΕ θα ερχόταν μετά, όπως και έγινε, να επικυρώσει τις πράξεις που ο ίδιος εκτέλεσε ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
0: Okay, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Υπάρχει
0: πρόβλημα σε αυτό.
1: Πάμε τώρα όμως στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής, από την Τριμελή Επιτροπή, σχετίζονταν άμεσα με το ίδρυμα, το υποαδειοδότης ίδρυμα. Προσκομίστηκαν τα σχετικά έγγραφα, είχαν βγει και αρκετά δημοσιεύματα πέρσι τέτοια εποχή.
0: Πώς σχετίζονταν μετοχικά?
1: Όχι, ήταν απόφυτος. Η μία περίπτωση ήταν απόφυτος και η άλλη περίπτωση ήταν ένας καθηγητής σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αμερικής του, όπου το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αμερικής αντάλλασε φοιτητές με το προϋπάρχον.
0: Άρα είχαν ακαδημαϊκή και επαγγελματική σχέση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το οποίο είναι προφανές σαν συμβίβαστο αυτό. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εντάξει, καταγγέλλετε αυτές τις παρατυπίες και το ΣΤΕ σας δικαιώνει. Το οποίο σημειώνει επίσης και ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές. Εσείς όμως ως σύλλογος αναγνωρισμένων κολεγίων, ως ένωση, είστε υπέρ ή κατά της νομοθεσίας που επιτρέπει την ίδρυση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γιατί?
1: Είμαστε υπέρ μιας νομοθεσίας η οποία είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη και ίση για όλους. Όταν έχουμε μια νομοθεσία η οποία, όπως εξ αρχής έχουμε πει, είναι γεμάτη από σκοτεινά σημεία και τρόπο ερμηνείας όπου κάθε διάταξη ερμηνεύεται κατά το δοκούν, όχι, με αυτό έχουμε πρόβλημα και έχουμε αντιταχθεί σε παρόμοιες νομοθεσίες και στο παρελθόν και έχουμε δικαιωθεί, όπως δικαιωθήκαμε και τώρα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο της Υόρκης, το University of York συνεργάζεται με ένα από τα τρία ιδρύματα των οποίων ήρθε η άδεια, η ισχύ της αδείας, με το City. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο της Υόρκης μου απάντησε ότι δεν απάντησε επί της ουσίας τα ερωτήματα. Δηλαδή, εγώ τους είχα ρωτήσει αν έχουν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για να διασφαλίζουν το επίπεδο των σπουδών, αν είχαν εμπλοκή στην αδειοδότηση ή αν σκοπεύουν να πάρουν κάποια μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η συνεργασία θα πληρεί κάποια συγκεκριμένα στάνταρ κτλ. Απάντησαν γενικόλογα, αλλά πρέπει να το πω ότι το Υπουργείο Παιδείας, το ελληνικό, ρητός επιβεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα άμεσα προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των φοιτητών και να επίσης να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση των σπουδών τους και ότι κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να χάσει το ακαδημαϊκό έτος. Και προσθέτει το University of York ότι η εκπαίδευση και η ευμερία των φοιτητών παραμένει η προτεραιότητά του. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το παράρτημά μας στην Ελλάδα, προκειμένου να πετύχουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι φοιτητές θα μετάσχουν κανονικά στο ακαδημαϊκό έτος 26-27 όπως έχει σχεδιαστεί και ότι θα τους προσφερθεί παιδεία υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν μπαίνει στην ουσία, Το Πανεπιστήμιο κάνει μια δήλωση προθέσεων.
1: Είναι πολιτικές δηλώσεις.
0: Μια δήλωση.
1: Εντάξει, είναι πολιτικές. Την απάντηση την έχει δώσει ήδη με μια ανακοίνωσή του καινούργια από ό,τι διάβασα σήμερα ο καθηγητής της νομικής, ο κ. Λαζαράτος. Περί αυτού και το κατά πόσο είναι κάτι νόμιμο, αν μπορεί να σταθεί αυτό περί του νέου ακαδημαϊκού έτους, διότι εδώ τα πράγματα είναι απλά. Δεν υφίστανται άδειες. Έχουν ακυρωθεί με την απόφαση. Τόσο οι άδειες, όσο
0: παιδιά,
1: και η πιστοποίηση των προγραμμάτων.
0: Αυτά τα παιδιά πώς θα πάνε, τι θα κάνουν, Σεπτέμβριος μπαίνει σε δύο εβδομάδες.
1: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει.
0: Προφανώς δεν μου το απαντάει, είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν είναι για σας.
1: Η οποία έχει και την ευθύνη. Διότι όταν εμείς στέλναμε εξώδικα και λέγαμε παιδιά εδώ υπάρχει πρόβλημα με αυτά που κάνετε, το μόνο που παίρναμε ήταν χλέβη και μείωση από μείωση του προβλήματος. Με πρώτον απ' όλους τον κύριο Μίτκα που διασφάλιζε το κοινό ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αμεροληψίας.
0: Πάντως εσείς ως Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων κάποιοι λένε ότι επειδή εσείς δεν έχετε τις δυνατότητες να κάνετε μια τέτοια συνεργασία, τα μέλη σας δηλαδή, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια τέτοια συνεργασία και να συστήσουν νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γι' αυτό επιτίθεστε ως ένωση στον νόμο προκειμένου να μην έχετε αυτόν τον ανταγωνισμό.
1: Είναι ανακριβές. Μέλος μας έχει πάρει ήδη άδεια. Δεύτερο μέλος έκανε αίτηση. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και εννοείται ότι τα περισσότερα ιδρύματα έχουμε τη δυνατότητα με τα πανεπιστήμια μας να κάνουμε έτσι. Το ζήτημα είναι
0: και με αυτό ας ολοκληρώσουμε κύριε Παπαδόπουλο.
1: Το πλαίσιο, η απάντηση έρχεται από το ίδιο το ΣΤΕ. Το πλαίσιο λειτουργίας δεν είναι καθαρό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει στο σύνολό του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπά. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπάς είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων. Η άποψη της ένωσής του έτσι όπως μας τη μετέφερε είναι ότι είναι προβληματικό το νομοσχέδιο. Και βρέθηκε ένας κεφαλονίτης, Πάνος Λαζαράτος, γνωστός για παρεμβάσεις σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και από την προηγούμενη από προηγούμενες δεκαετίες και βρήκε τον πελάτη του ο πρώην Υπουργός Υγείας, αυτός που έφερε το νομοθέτημα και η νυν Υπουργός Υγείας η οποία είναι αναγκασμένη να βρει τη λύση. Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου με 1,5 λεπτό καθυστέρηση.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την τακτοποίηση αυθαιρέτων με οικοδομικές άδειες που έχουν ακυρωθεί αμετάκλητα από τα δικαστήρια. Μένεται η δασική πυρκαγιά στα άγραφα Ευρυτανίας, οριοθετημένες οι πυρκαγιές στο Ξηρόμερο Έτελο Καρνανίας και στην Άνδρος της Σαλαμίνα. Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά από τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Βολές και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Οι φιλίες και οι κατεπνασμοί φέρνουν νέα τετελεσμένα, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του στο στενό του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, τονίζει στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Dortmund. Θα έχει συμβόλαιο στο 2031. 26 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο ΠΑΟΚ από την παραχώρηση του 23χρονου επιθετικού μέσου. Και ο καιρός εφρύος με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Αύριο στην Αττική άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρα από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στον Πάνο Πολυζωήδη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτή είναι βέβαια η φωνή του David Bowie, ο οποίος τραγουδούσε το Let's Dance το 1983. Όπως είπαμε, χωρίς καμία δικαιολογία, ανερυθρίαστα, δεκαετία 1980. Ο Πάνος Πολυζωήδης στο μικρόφωνο του Αθήνα 1984, στην εκπομπή Radio City, με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το άλλο μεγάλο θέμα προφανώς αυτών των ημέρων, όπως δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, έχει να κάνει με τις πυρκαγιές και τις καταστροφές που αυτές φέρνουν στη φύση, και όχι μόνο, έτσι, και στις περιουσίες, και έχουν και κόστος ανθρώπινο, άλλοτε μικρότερο, άλλοτε μεγαλύτερο. Επικοινωνούμε αυτή τη τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Greenpeace, γιατί η Greenpeace είχε κάποτε, πάνε χρόνια, είχε δημοσιεύσει έναν κατάλογο με αλήθειες και μύθους σχετικά με, με τις πυρκαγιές και τις συνέπειες τους. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Πολυζωήδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι φωτιές ακόμα δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Βεβαίως είχαμε μια μεγάλη καταστροφή στην Σαλαμίνα μόλις χτες. Και η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι προχωρά ήδη στην λήψη από αύριο, στη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πυροπαθών. Για την ανακούφιση της φύσης, τι ακριβώς μπορεί να γίνει, τι γίνεται λάθος και ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι και αλήθειες στις οποίες είχατε αναφερθεί προετών?
1: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Η αντιπυρική περίοδος τελειώνει, αλλά η επούλωση των τραυμάτων από τις πυρκαγιές μόλις ξεκινάει. Το ότι τελείωσαν οι φωτιές δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τις φωτιές και με τις συνέπειές τους. Η περίφημη ατάκα ότι τα σπίτια ξαναχτίζονται. Από ποιον, με τι και πώς. Τα δάση ξαναφτιάχνονται, πώς, πότε και σε πόσα χρόνια. Και τα δάση επίσης δεν είναι βάλαμε 20 δεντράκια, κάναμε μια δεντροφύτευση και το κάναμε δάσος. Για να γίνει το δάσος, και το έχουμε δει αυτό το πράγμα, χρειάζονται 20 με 30 χρόνια. Άρα ποιος το παρακολουθεί αυτό το πράγμα, πώς το παρακολουθεί αυτό το πράγμα και τι θα κάνουμε σε περίπτωση που αυτό πάνω που αρχίζει
0: το Υπουργείο να Πολιτικής Προστασίας θα απαντήσει κάποιος.
1: Ναι, εσύ λέτε ποιος θα έπρεπε να το κάνει. Λέω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει η κανονικότητα. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει η κανονικότητά μας στις πυρκαγιές. Μήπως να αρχίσουμε να κάνουμε κανονικότητα την πρόληψη, μήπως να αρχίσουμε να κάνουμε κανονικότητα την εκπαίδευση της κοινωνίας, των πυροσβεστών κτλ.
0: Ξέρετε, κύριε Χαραλαμπίδη, με συγχωρείτε τώρα που βρίσκω μια ευκαιρία να πω και τα δικά μου. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει θεσμική μνήμη, δεν μαθαίνει ακόμα ούτε καν από τραγωδίες. Ούτε καν από τραγωδίες.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα διακόψω, δεν τις τραγωδίες χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Χρησιμοποιούμε την τραγωδία της προηγούμενης κυβέρνησης για να πούμε τι κακή ήταν η κυβέρνηση και τι καλή που είμαστε εμείς.
0: Ναι, και αυτό δεν το λέω με αντιπολιτευτική διάθεση. Ορίστε, για να το αποδείξω κιόλας, παίρνω ως παράδειγμα την φωτιά του την πυρκαγιά, την καταστροφική και πολύ νεκρή πυρκαγιά του 2018. Όταν δεν ήταν η παρούσα κυβέρνηση στην εξουσία, ήταν η προηγούμενη με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Τότε λοιπόν, αντί η πολιτεία, προφανώς με την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας της εποχής, να καθίσει κάτω και να μελετήσει το πρόβλημα και να φτιάξει μια στρατηγική, το μόνο που είδαμε τότε ήταν, όπως είπατε σωστά, κατηγορίες από την αντιπολίτευση, κάψατε τον κόσμο, κατηγορίες, απαντήσεις από την τότε κυβέρνηση, μα και εσείς τον είχατε κάψει και ούτω καθεξής, και η ανάθεση μιας μελέτης, εκεί εγώ σταμάτησα τότε την, πώς το λένε, την αναπνοή μου λίγο, με αγωνία, και λέω να, κάτι καλό, ανάθεση μελέτης σε τρεις σοφούς, νομίζω τουλάχιστον οι δύο ήταν αλλοδαποί, η οποία λέει θα παραδοθεί σε τρεις ομάδες. Και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για μελέτη, πρόκειται για ρεπορτάζ. Έτσι, το οποίο θα μπορώ να το γράψω κι εγώ.
1: Ούτε καν βιβλιογραφική αναφορά δεν μπορεί να κάνει.
0: Μπράβο, ακριβώς. Άρα, και βέβαια δεν ξέρω καν και ποια είναι η τύχη αυτή τη. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, το πρόβλημα είναι πολιτικό.
1: Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και περιγράψατε πάρα πολύ σωστά το θέατρο το οποίο ζούμε κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μία πρόκληση, ποτέ δεν είναι έτοιμη. Γιατί βαφκαλίζεται με το ότι εμείς κάναμε αυτό, βάλαμε εκείνο. Κοιτάει λεφτά, κοιτάει χρήματα, κοιτάει απορρόφηση πόρων και όχι αποτελεσματικότητα.
0: Βέβαια, η παροχή πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια μέσω του προγράμματος. Βοηθήστε με, εγγύς. Ένα πρόγραμμα από το οποίο 3 περίπου δισεκατομμύρια νομίζω αντιστοιχούν στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και ένα πρόγραμμα το οποίο το διαχειρίζεται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όχι το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Το οποίο είναι περίεργο από μόνο του.
0: Ή δεν είναι.
1: Αν είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται το θέμα του Υπουργού, που είναι τόσο επίγον, θα έπρεπε να έχουμε και μια διαφανή διαδικασία για το τι έγινε με την
0: Ελλάδα. Ναι, εγώ λέω ότι είχαμε μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την κάναμε Υφυπουργείο και καταλήξαμε, όχι αδίκως, αλλά εν πάση περιπτώσει, να την κάνουμε Υπουργείο. Και όταν έρχεται το μεγάλο πακέτο για την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, αντί να το διαχειριστεί το Υπουργείο, το διαχειρίζεται το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι και λίγο άσχετο με την κουβέντα μας. Πολλά χρήματα λοιπόν διαχειρίζεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα γιατί διαπιστώσαμε ότι οι φωτιές είναι κάτι το οποίο έχει έρθει και μας κατσικώθηκε, πώς να το πω ευγενικά. Είναι εδώ, δεν είναι κάτι παροδικό. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε τα επόμενα χρόνια όλο και πιο έντονα και δεν είναι ούτε κατάρα Θεού, ούτε οργή Θεού, ούτε φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, όχι η φωτιά.
0: Μπράβο.
1: Οι συνέπειες.
0: Ήθελα να το πούμε και αυτό. Για να μην φανεί ότι. Για να μην φανεί ότι βαράμε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για να περνάμε την ώρα μας.
1: Όχι,
0: οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δηλαδή
1: είναι
0: δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις χώρες γίνονται.
1: Όχι,
0: ξέρω αν είναι πρωτοφανείς οι καταστροφές, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ας ξεκινήσουμε με το βασικό. Καμία από τις κυβερνήσεις που αντιμετώπισαν πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές, η Ισπανία, η Γαλλία κτλ., δεν αποδείχθηκε έτοιμη να τις αντιμετωπίσει. Και δεν ξέρω αν κάποια θα είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει.
0: Ούτε ο Καναδάς. Έτσι, ούτε τώρα,
1: ο Καναδάς ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι καμία από τις κυβερνήσεις δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Η κτίρη την κλιματική αλλαγή η οποία μας φταίει για αυτό το πράγμα. Την ίδια στιγμή όμως ακολουθεί πολιτικές στην άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή υπάρχει το εξής παράλογο, οξύμορο ας το πούμε πιο ευγενικά. Αν σου φταίει η κλιματική αλλαγή για όλα, κάνεις ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Να φύγεις αμέσως από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν όλες οι κυβερνήσεις αυτές βάζουν και άλλο πετρέλαιο και άλλο αέριο και άλλες εξορίξεις κτλ., κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία την κλιματική αλλαγή για την αποτυχία μας. Και η αποτυχία μας έγκυται στο ότι δεν ασχοληθήκαμε ποτέ σοβαρά με την πρόληψη. Τελεία.
0: Να πάμε και λίγο στο καθαρά επιχειρησιακό. Διατυπώνεται η άποψη ότι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για τις πυρκαγιές αυτές φέρει το δίκτυο του ΔΔΕ, το δίκτυο δηλαδή της πρώην ΔΕΗ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το οποίο
1: είναι υπέργειο
0: ακριβώς και από κακή συντήρηση λέγεται. Εξαιτίας κακής ή ελλιπούς συντήρησης προκαλεί αναφλέξεις. Σημειώνω ότι ο ΔΔΕ το αρνείται αυτό. Ο ΔΔΕ ισχυρίζεται ότι γύρω στο 1-2-3% των πυρκαγιών σύμφωνα με τα πορίσματα της πυροσβεστικής οφείλονται σε τέτοιου είδους αίτια. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι γενική παροδοχή ότι το δίκτυο είναι κακοσυντηρημένο και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι ο ΔΔΕ φρόντισε πριν από λίγες μέρες να ανακοινώσει ότι θα καταβάλει 135 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία κινήτων Demand προκειμένου να αποκτήσει ένα νέο συγκρότημα γραφείων στον Ελαιώνα με συνολικής επιφάνειας 37.500 τετραγωνικών μέτρων. 135
1: εκατομμύρια. Έχει σχέση με τις πυρκαγιές, φαντάζομαι.
0: Έχει σχέση με τη διαχείριση των πόρων του ΔΔΕ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα 137,5 εκατομμύρια, μάλλον για το ακίνητο θα μπορούσαν να είχαν πάει λιγότερα, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πραγματικά το λέω με επιφύλαξη και πολλά από αυτά τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να είχαν πάει στη συντήρηση του δικτύου.
1: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Υπάρχει μια απόλυτη αδιαφάνεια σε σχέση με τις υποθέσεις τις οποίες ερευνά κυρίως η πυροσβεστική για το τι γίνεται με το και ποια είναι τα αίτια των πυρκαγιών. Αν δει κανείς τις διαγνώσεις, είναι περίπου 9 στις 10 από το δίκτυο, 9 στις 10 περιπτώσεις, και οι άλλες είναι ανθρώπινη βλακεία. Την ανθρώπινη βλακεία δύσκολα την αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως.
0: Το έχει γράψει και ο Σουρίς. Ο Σουρίς δεν ήταν που το έγραψε.
1: Νομίζω πως ναι. Και διαχρονικά. Το υπόλοιπο θέμα που αφορά το δίκτυο.
0: Εμπρισμοί υπάρχουν. Γιατί το αναφέρει και, το αναφέρει και μια ακροάτρια. Ότι υπάρχει και πρόβλημα εμπρισμών. Δηλαδή εκτός από τη βλακεία υπάρχει και κακή προαίρε, κακή βούληση.
1: Υπάρχει κακή προαίρεση. Θα σας θυμίσω πριν από. Επειδή είμαι και μεγάλος ο κακομοίρης, τι να κάνω. Θα σας θυμίσω ότι πριν από χρόνια μας τα είχαν οι Τούρκοι πράκτορες που βάζαν φωτιές.
0: Και στην Τουρκία έχετε υπόψη σας, δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχετε επαφή με την τουρκική επικαιρότητα, είναι οι Έλληνες πράκτορες που βάζουν τις φωτιές στα παράλια για να καταστρέψουν τον τουρκικό τουρισμό.
1: Ναι. Γιατί αποκλείεται η δική μας πολιτεία να είναι ανίκανη ή απροετοίμαστη ή ακατάλληλη για να χειριστεί κάποια τέτοια θέματα. Πάμε λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Το δίκτυο αντικειμενικά είναι το κύριο αίτιο, ανεξαρτήτως του αν έχουν τελεσιδικήσει υποθέσεις. Όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, αν ο ΔΕΒΙΕ επιλέγει το στρίβιν δια του Αραβόνος, είναι η δική του επιλογή. Το διατάφτα είναι εκεί. Έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο. Η υπογειοποίηση του δικτύου θεωρητικά έχει ξεκινήσει, προχωράει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και θα έλεγα ότι αντί να κλεγόμαστε ότι επειδή είναι χιλιάδες χιλιόμετρα το δίκτυο κτλ., ας προτεραιοποιήσουμε όχι τα σαλόνια και τις πόλεις, ας προτεραιοποιήσουμε τα σημεία τα οποία είναι ευαίσθητα.
0: Μπορεί να υπογειοποιηθεί όλο αυτό το τεράστιο δίκτυο, το οποίο έχει μήκος που αν το κάναμε ένα κορδόνι θα τύλιγε την Φίλιο 6 φορές.
1: Όχι σε μία μέρα, όχι σε ένα χρόνο, όχι σε δύο χρόνια. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε με τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα δάση τα οποία ξέρουμε ότι άμα καούν θα μας κοστίσει πάρα πολύ. Είτε σε ανθρώπινες ζωές, είτε σε ζωικό κεφάλαιο, είτε σε δάση, γιατί δεν αντικαθίστανται. Όταν καεί ένα δάσος, γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από το. Όταν τελειώνει η αντιπυρική περίοδος.
0: Ναι, και πρέπει, θα ήθελα να μου μιλήσετε και για το μύθο της ανάγκης να αρχίσει η δενδροφύτευση αμέσως. Και με αυτό, αν θέλετε, να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας.
1: Το κομμάτι της δενδροφύτευσης είναι το πιο εύκολο. Θυμάμαι έναν φίλο, ο οποίος ασχολείται, δασολόγο, ο οποίος μου λέγει πριν από χρόνια ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η πολιτική και ιδίως η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγουν να κάνουν δενδροφύτευση στα πιο λάθος σημεία και την πιο λάθος εποχή με τα πιο λάθος δέντρα. Γιατί είναι προεκλογική περίοδος, γιατί. Κοιτάξτε, η αναδάσωση είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Δεν κάνεις αναδάσωση για πλάκα, δεν κάνεις αναδάσωση για να πάνε πάλι δεντράκια και κυρίως η αναδάσωση δεν είναι one-off. Θυμάμαι με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, γιατί είχαμε ανθρώπινα θύματα, αν θυμάστε, δεν είχαμε μόνο στο Μάτι, είχαμε και στην Ηλία παλαιότερα. Και
0: ναι, και είχαμε εκείνες μέσα συγχρόνως, ξέρω εγώ, γύρω στις 200-250 εστίες φωτιά σε όλη τη χώρα.
1: Τότε
0: αλλά
1: κυρίως
0: ήταν στην. Η καταστροφή ήταν στην Πελοπόννησο, ναι.
1: Είχαμε τον Θεό Άνεμο, ο οποίος.
0: Το στρατηγό Άνεμο.
1: Το στρατηγό Άνεμο, συγγνώμη, στρατηγό, ευχαριστώ.
0: Βήρων πολύ ώρα.
1: Τότε, ακριβώς. Τότε είχε γίνει το εξής απίθανο. Είχε ανέβει το ενδιαφέρον, το εταιρικό κυρίως ενδιαφέρον, για να βοηθήσουμε να κάνουμε κτλ. Και να κάνουμε αναδασώσεις. Ακούσαμε ότι οι αναδασώσεις δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή, παιδιά. Δεν γίνεται τη στιγμή που θες εσύ και τη στιγμή που κλείνεις το λογαριασμό σου ή τη στιγμή που πρέπει να κλείσεις το εταιρικό προφίλ σου. Γίνονται όταν πρέπει, όπου πρέπει και με τα δέντρα που πρέπει. Όταν μάλιστα δεν έχει.
0: Άρα γράψτε στον προϋπολογισμό τώρα που μπορείς και άστο να το κάνουμε το χειμώνα.
1: Ακριβώς. Και κάντε το χειμώνα, κάντε του χρόνου και κυρίως έχει κράτα στο λογαριασμό σου, κράτα στον προϋπολογισμό σου τα χρήματα που χρειάζονται για να το παρακολουθείς αυτό για τα επόμενα 3-4-5 χρόνια. Γιατί το ότι φύτεψε το δεντράκι δεν σημαίνει το δεντράκι αυτό θα ζήσει. Το δεντράκι αυτό θα χρειαστεί τα πρώτα χρόνια τη φροντίδα. Όπου χρειαστεί, όπου η φυσική αναδάσωση δεν αρκεί. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η φυσική αναδάσωση. Ανάλογα με το ποια είναι τα δέντρα. Στα περιεκτικά δάση τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση την κρισιμότητα της περίοδου που ζούμε και δεν προβλέπεται να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η ατάκα των επιστημόνων είναι το ζεστό καλοκαίρι που ζήσατε είναι το πιο δροσερό των επόμενων ετών. Και πηγαίνουμε από χρόνο σε χρόνο χειρότερα. Αυτό σημαίνει ξηρασίες, σημαίνει ακραία φαινόμενα, σημαίνει δυνατή άνεμη, σημαίνει ανεξέλεκτες πυρκαγιές και μετά καταιγίδες. Σημαίνει όλο αυτό το πακέτο. Άρα λοιπόν, αντί να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία, ας ξεκινήσουμε από αυτό το δεδομένο. Αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο φτιάξαμε. Δεν έγινε μόνο του. Το φτιάξαμε με τα χεράκια μας. Η επιλογή μας να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα μας έφερε εδώ. Δεν το έκανε ο Θεός.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, φοβάμαι ότι θα ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε. Ελπίζω τουλάχιστον αν του χρόνου τέτοια εποχή να μην είναι και νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης είναι Γενικός Διευθυντής της Greenpeace στην Ελλάδα και θα συνδεθούμε τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, διότι έχουμε μια έκτακτη και δυσάρεστη είδηση, Δημήτρη.
2: Ναι, δυστυχώς έχουμε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Έχει πέσει ένα ελικόπτερο ιδιωτικό στη Σύφνο, στο νησί Σύφνο. Από ό,τι οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, είναι κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έπεσε κατά την ώρα της προσγείωσης ή της απογείωσης. Κατά τη συντριβή του, στη συνέχεια το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έχει πάει και η τοπική δύναμη της πυροσβεστικής με ένα όχημα. Ενώ σπέβδει και η ειδική δύναμη με ταχύπλο από τη Σύρο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε δυστυχώς κάνει λόγο ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία τα μεταφέρουμε είναι οι πρώτοι. Έτσι,
0: δηλαδή ο χειριστής και δύο επιβάτες, ας πούμε.
2: Αυτό έχουμε την πρώτη εικόνα, τα οποία έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις. Τους περιμένουμε έτσι μια επίσημη ενημέρωση.
0: Άρα υπάρχει ακόμα ελπίδα, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Πέρος θα είναι μαζί μας με τα νεότερα μόλις αυτά προκύψουν. Ο αστυνομικός μας συντάκτης. Για να κλείσουμε την εκπομπή, ας ακούσουμε τον Κρίστοφερ Κρος, ο οποίος είναι Αμερικανός και ο οποίος το 1980, Γενάρη μήνα, πώς του ήρθε, κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, κατά την δική μου άποψη τουλάχιστον, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά τραγούδια, Ride Like the Wind.

δελτίο ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτζή. Θα έχουμε και νεότερα από την, σχετικά με την πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Σύφνο. Η Λίλη Φωτοπούλη ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο ήχος του Christopher Cross θα μας πάει για 1,5 λεπτό ακόμη.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 17 Αυγούστου 1969, την τρίτη και πιο εμβληματική ημέρα του φεστιβάλ Woodstock, περίπου 400.000 νέοι συγκεντρώνονται σε αγροτική περιοχή στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν ένα από τα σημαντικότερα μουσικά και πολιτιστικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Το φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου εξελίχθηκε σε σύμβολο της νεανικής κουλτούρας της δεκαετίας του 60, της ειρήνης, της ελευθερίας και της αντίθεσης στον πόλεμο. Παρά τα σοβαρά οργανωτικά προβλήματα, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια. Στη σκηνή του Woodstock εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής, όπως η Σαντάνα, Τζάνις Τζόπλιν, Τζίμι Χέντριξ, Τζοάν Μπαέζ, Τζο Κόκερ, η Χου, η Jefferson Airplane. Πολλά ακόμη μουσικά συγκροτήματα δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στο χώρο του φεστιβάλ. Το Woodstock έμεινε στην ιστορία ως μια μεγάλη μουσική διοργάνωση, αλλά και ως έκφραση μιας ολόκληρης γενιάς που αναζητούσε νέες κοινωνικές αξίες και τρόπους ζωής. Μέχρι σήμερα θεωρείται σύμβολο της αντικουλτούρας και της μουσικής επανάστασης δεκαετιών του 1960 και 1970.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, κοντά στο ελικοδρόμιο. Από την πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις επιβαίνοντες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση παρέχουν υποστήριξη και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Αμέσως μετά θα χορηγούνται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ και το επίδομα για αντιμετώπιση επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευών έως 6.000 ευρώ. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις.

0: Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια για ακόμη μια διεθνή πειρατεία κάνει λόγο Αντώνη Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, επισημένοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη. Για το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι έλαβε υπόσχεση από τον Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα διενεργήσει έγκυρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισλαμική Δημοκρατία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Επίσης τόνισε ότι η Τεχεράνη αλλάζει την πολιτική της από άμυνα σε επίθεση, καθώς χάνει την εμπιστοσύνη στις αξίες της διπλωματίας με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στη Μόσχα περίπου 60 υποστηρικτές του μοναδικού αντιπολεμικού κόμματος Γιάμπλακο, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του, στο οποίο έχει απαγορευτεί η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης εν αναμονή έκδοσης δικαστικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο στην έφεση που άσκησε το αντιπολιτευόμενο κόμμα κατά της απαγόρευσης της συμμετοχής του στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, θερμή υποδοχή για την ελληνική αποστολή στο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς επέστρεψε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκαν στο βάθρο με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στον Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ έως το 2031. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα ανέλθει στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.
1: 1984 στους 98 και 3.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία στη Σύφνο με 3 νεκρούς από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Τις λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, μιλάμε για μια απίστευτη τραγωδία με 3 νεκρούς. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 6 και 20 για πτώση ελικοπτέρου δίπλα στο ελικοδρόμιο του νησιού. Οι πληροφορίες που έχουμε, Ναταλία, είναι ότι το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από τα Σπάτα. Εκτός από τον χειριστή Έλληνα, επέβαινε ένα ζευγάρι Άγγλων. Οι πληροφορίες θα αναφέρουν, Ναταλία, ότι πρόκειται για ένα νιόπαντρο ζευγάρι, το οποίο είχε έρθει στη χώρα μας από την Αγγλία για να κάνει το γαμήλιο ταξίδι του. Πήρε το ελικόπτερο ιδιωτικής εταιρείας Αεροταξίν, προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο. Και λίγο πριν την προσγείωση, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, το ελικόπτερο κατέπεσε, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια να χάσουν και οι 3 επιβαίνοντες τη ζωή τους. Το σημείο τώρα να πούμε ότι έχει αποκλειστεί. Αναμένονται οι πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη. Μιλάμε για τραγωδία. Στην περιοχή, να πούμε, Ναταλία, Θόλος, όπου έπεσε το ελικόπτερο και είναι το ελικοδρόμιο, υπάρχουν, είναι οικισμός, υπάρχουν και σπίτια στη γύρω περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι περισσότερο. Ωστόσο, τραγικό το γεγονός ότι 3 άνθρωποι και το νεαρό ζευγάρι που έχασαν τη ζωή τους από την ακρίβεια.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρή ισχυρή πήγε πυροσβεστική δύναμη και 2 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε 15 κατοικίες, μια επιχείρηση και σε υποδομές. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση.

0: σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026, σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια, ενώ για ακόμη μια διεθνή πειρατεία κάνει λόγο ο Αντώνης Σαμαράς. Στη διεθνή επικαιρότητα χωρούσε ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες του Τζάρετ Κούσνερ με την ηγεσία του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την επανεκκίνηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συζητήθηκε ο αφοπλισμός της Χαμάς υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, ενώ το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γάζα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Από την πλευρά της, η Χαμάς επιμένει στην τήρηση της εκεχηρίας. Η UNIFIL ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές σημαίες που τοποθετήθηκαν σε δρόμους του Νοτιού Λιβάνου παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφεύγουν προκλητικές ενέργειες. Οι σημαίες εντοπίστηκαν μεταξύ Νακούρα και Τύρου σε περιοχή όπου επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιχειρεί για την εξάλληψη απειλών της Χεζμπολάχ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ και πιο πέρα και με επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Είχαν προηγηθεί απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, ωστόσο κάλεσε το Ιράν να παραδοθεί. Αποδοκιμασίες δέχθηκε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνιού, από πυρόπληκτους κατοίκους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν καθώς δεν συναντήθηκε μαζί τους κατά την επίσκεψή τους στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας που επλήγησαν τον περασμένο μήνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Σημειώνεται ότι η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, την ανοικοδόμηση κατοικιών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη φωτιά. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Για όσους ταξιδεύουν, για όσους δουλεύουν, για όσους ονειρεύονται τις διακοπές τους. Η μουσική μας βρίσκει όλους. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγωδία στη Σύφνο με τρεις νεκρούς από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο. Νεκροί είναι ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι νεόνυμφων από τη Βρετανία. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της συντριβής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδά και Αρκαδίας επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η χορήγηση των επιδομάτων πρώτων βιωτικών αναγκών και αντιμετώπισης επισκευαστικών εργασιών ή και αντικατάστασης οικοσκευών. Σε προώρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg. Στόχος η μείωση του συνολικού ύψους του δανεισμού κάτω από αυτό της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΔΕΗ και στον τετραψήφιο αριθμό 1521. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο, οι συνομιλίες του Αμερικανού απεσταλμένου Τζάρετ Κούστνερ με την ηγεσία του Ισραήλ και της Χαμάς για την επανεκκίνηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Και ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές μπόρες το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία στη Σύφνο με τρεις νεκρούς από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, όπου υπάρχει και οικισμός. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν τρεις σωροί, οι οποίες ανήκουν στον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και σε ένα ζευγάρι νεόνυμφων από τη Βρετανία. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια, που αναχώρησε στις 6 το απόγευμα από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της συντριβής. Στο νησί μεταβαίνει ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπάρχουν φθορές σε σπίτια του οικισμού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδά και Αρκαδίας. Για την κατάσβεση της επιχειρήσης ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Συνολικά 41 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Αμέσως μετά θα χορηγηθούν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ και το επίδομα για αντιμετώπιση επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευών έως 6.000 ευρώ. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε 15 κατοικίες, μία επιχείρηση και σε υποδομές. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί. Πρόκειται για τη δράση της ΑΔΕ με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε μεταξύ άλλων και στην αξιοποίηση πληροφοριών. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθερέτων, των οποίων η οικοδομική άδρια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ρυθμίσεις

0: του νόμου 4495 του 2017 προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με την ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους της, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια, ενώ για ακόμη μία διεθνή πειρατεία κάνει λόγο Αντώνης Σαμαράς. Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΑΔΕ ή τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση κατά τις εργάσιμες ημέρες 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Αφιέρωμα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη με τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη» φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point, παρουσιάζοντας την πολιτική του διαδρομή και την ανάδειξή του στην Προεδρία του Eurogroup. Το δημοσίευμα εστιάζει στο όραμά του για μια πιο ενιαία και ανταγωνιστική Ευρώπη αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε στην Ελλάδα. Με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ, ακόμη και με επίθεση, απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Είχαν προηγηθεί απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ανελέητο βομβαρδισμό του Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
1: Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία στη Σύφνο με τρεις νεκρούς από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού που υπάρχει και οικισμός. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν τρεις σωροί, οι οποίες ανήκουν στον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και σε ένα ζευγάρι νέων νύμφων από τη Βρετανία. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια που αναχώρησε στις 6 το απόγευμα από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της συντριβής. Στο νησί μεταβαίνει ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναφέρει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Συνολικά 41 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές, σε πρανοί οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη και η οποία μπορεί να προκάλεσε άθελά της ανάφλεξη. Ωστόσο, το κλιμάκιο συνέλεξε πολλήματα καλωδίων μεταφοράς ρεύματος προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς από στήλο του δικτύου. Στη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί. Πρόκειται για δράση της ΑΔΕ με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω» 2026, η οποία βασίστηκε μεταξύ άλλων και στην αξιοποίηση πληροφοριών. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου 4495 του 2017 προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις.

0: πράξεις, καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια για ακόμη μια διεθνή πειρατεία κάνει λόγο Αντώνη Σαμαράς. Με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ, ακόμη και με επίθεση απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters, είχαν προηγηθεί απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ανελέητο βομβαρδισμό του Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά της καταδίκης του να καταβάλει 5,6 εκατομμύρια δολάρια για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση στην Τζιν Κάρολ χωρίς να δώσει αιτιολογία. Ο Τραμπ έχει ήδη καταβάλει το ποσό, ενώ εκκρεμεί ξεχωριστή υπόθεση για αποζημίωση 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κάρολ. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία στη Σύφνο με 3 νεκρούς από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, όπου υπάρχει και οικισμός. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκαν 3 σωροί, οι οποίες ανήκουν στον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και σε ένα ζευγάρι νεονύμφων από τη Βρετανία. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο αεροταξί τύπου Bell 206 της εταιρείας Belavia, που αναχώρησε στις 6 το απόγευμα από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο. Στο νησί μετέβη ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναφέρει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν αύριο το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει ηλικιωμένη και η οποία μπορεί να προκάλεσε άθελά της ανάφλεξη. Ωστόσο, το κλιμάκιο συνέλεξε πολλήματα καλωδίων μεταφοράς ρεύματος προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς από στήλο του δικτύου. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανίωδων κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει. Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν θα συνάψει τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ, ακόμα και με επίθεση, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με ανελέητο βομβαρδισμό το Ομάν, αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Φοροδιαφυγή για ένα στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί. Πρόκειται για δράση της ΑΑΔΕ με την κωδική ονομασία Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω 2026. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθησαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισημάνε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Επίθεση

0: αστυνομικούς έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη από 4 Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 αστυνομικοί και να απελευθερωθεί ένας 18χρονος ο οποίος είχε προσαχθεί για υπόθεση απάτης. Οι 4 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Συντρέχει αποκλειστική ευθύνη αξιοπιστίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζει ο υπεύθυνος τομέα προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των αστυνομικών και ζητεί απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Εντολή για τη σύσταση Ερευνητικής Επιτροπής έδωσε ο Πρωθυπουργός του Ιράκ μετά την επίθεση με ντρόουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν και την κατοικία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Ιρανική διπλωματία καταδίκασε την επίθεση ως ύποπτη, ενώ οι κουρδικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα ντρόουν προήλθαν από τα σύνορα με το Ιράν. Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Fair Square ζητεί από τη FIFA να κρίνει ότι ο Τζιάννι Ινφαντίνο δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 3 θητείων που προβλέπεται βάσει του καταστατικού του οργανισμού. Η FIFA αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα εν ώψη του συνεδρίου του Μαρτίου 2027, ενώ ήδη η UEFA και αρκετές εθνικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την επανεκλογή του. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
1: 84.

0: ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τρεις νεκροί, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος είναι τα θύματα της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε από την πτώση του ελικοπτέρου. Το ζευγάρι είχε μισώσει το ελικόπτερο αεροταξί τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια, που αναχώρησε από τα Σπάτα με προορισμό τη Ύφνο. Στο νησί μετέβη ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξιδο στο Καρπενήσι. Υπό δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης λόγω και του ανάγλυφου της δασικής περιοχής. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ξεκινούν το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη η οποία μπορεί να προκάλεσε άθελά της την ανάφλεξη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανίο, οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Επίθεση αστυνομικού στο 15 Αύγουστο έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη από 4 Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 αστυνομικοί και να απελευθερωθεί ένας 18χρονος Ρωμά, ο οποίος είχε προσαχθεί για υπόθεση απάτης. Οι 4 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Συντρέχει αποκλειστική ευθύνη αξιοπιστίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζει ο υπεύθυνος του τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των αστυνομικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει. Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν θα συνάψει τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ, ακόμη και με επίθεση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούστνερ δήλωσε απόψε ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός 30 ημερών και στην πρόοδο που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας.

0: Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συζητήθηκε ο αφοπλισμός της Χαμάς υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, ενώ το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γάζα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η Χαμάς επιμένει στην τήρηση της εκεχηρίας. Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Fair Square ζητεί από τη FIFA να κρίνει ότι ο Τζιάννι Ινφαντίνο δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 3 θητείων που επιτρέπεται βάσει του καταστατικού του οργανισμού. Η FIFA αναμένεται να εξτάσει το ζήτημα ενόψει του συνεδρίου του Μαρτίου 2027, ενώ ήδη η UEFA και αρκετές εθνικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για την επανεκλογή του. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
1: Αθήνα 984.

0: στόναφο ήχο της Παναγιάς. Και Μιρέ Γματιέ που τραγουδά Σάντα Μαρία Ντελομέρ για την Παναγιά των Θαλασσών. Εξαιρετικά αφιερωμένο στους άρτι αφιχθέντες και αφιχθήσες της μαγικής μας πόλης της Αθήνας. Τους εναπομείναντες. Και στη Μαριώτη Δασκαλάκη που ηγείται του ήχου σήμερα. Στον υπόηχο της γιορτής της. Αν και γιορτάζει Νάκιους Αβέλιους που λένε οι Λατίνοι, τον Νοέμβριο. Κατά τα άλλα δώρα αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μετά από κάποιες διακοπές, ολιγοήμερες, λίγο περισσότερο από ολιγοήμερες. Να είμαστε εδώ λοιπόν ζωντανά. Ακόμα έχουμε λίγο Αύγουστο να διανύσουμε, για να τον διανύσουμε αναλόγως. Αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Τα μουσικά δρόμενα επί της ουσίας, αλλά και τα γεγονότα που διανθίζουμε, μια και είμαστε όπως λέμε, και έχουμε και μια εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι. Είναι δικό μας αποφθέγμα αυτό. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Jodassin, un état indien.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Για το Φλόρο και τη Φλόρα που γιορτάζουν σήμερα. Φλόρα και Φλόρος Ισπανιότερων. Χρόνια πολλά λοιπόν στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Εσύ φτάσαμε στην 18η του Αυγούστου. Και να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Το 1841 σαν σήμερα, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Συνάφλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενο τον Χατζιαβάτιν και Κουζγούκ Μεϊμέτιν. Ο Καραγκιόζης λοιπόν, λαϊκό θέατρο της Σκιών, ανατολίτικης προέλευσης, που πήρε το όνομά του από τον πρωταγωνιστή του, τον Καραγκιόζη, έναν πανέξυπνο τύπο, μόνιμα φτωχό και σαρκαστή των πάντων. Για την καταγωγή του Καραγκιόζη έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Πιο πιστική είναι αυτή που τον θέλει να κατάγεται από τη μακρινή Ανατολή, Κίνα και Ινδία, και μέσω της Τουρκίας να έρχεται στην Ελλάδα κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο τουρκικός Καραγκιόζης, Καραγκιόζ, που σημαίνει μαυρομάτι στα τουρκικά, διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήδη από τον 17ο αιώνα, διασκεδάζοντας το κοινό με την ηθυφαλική εμφάνισή του και την αισχρολογία του. Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στον ελληνικό χώρο έχουμε στις 18 Αυγούστου του 1841, όταν η αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη αναγγέλει την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Συνάφλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Καουτζούκ Μεϊμέτιν. Το 1852 η εφημερίδα Αθηνά άσκησε κριτική στη διεύθυνση της αστυνομίας Αθηνών, διότι ανεχόταν την εν τη συγκαφενής παράσταση του λεγόμενου Καραγκιόζη, ενώ άλλοτε αυστηρός εμποδίζεται αυτή, και κατήγγειλε ότι εσχρών και ασέμνων πράξεων σκηνέ παρίστανται δια των νευρόσπαστων εις τα βομολογικά τιάφτα των ασιατών θέατρων, ώστε η διαφθορά να περνάει σε ολόκληρη την κοινωνία, αφού απειράριθμων πλήθος διαφόρων παιδών και μάλιστα εκ των μαθητών των γυμνασίων και των σχολείων μας σύχναζε κάθε βράδυ αδιακόπως.

Όπου με τρώει κι είναι όπου με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και

Ιδέες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

Διονυσεόφυλλος και ένας μαγικός Καραγκιόζης. Ο εξελληνισμός του Καραγκιόζη πρέπει να ξεκίνησε το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα από την Ήπειρο, όταν καραγκιοζοπαίκτες της εποχής εκείνης παρουσίαζαν την παράσταση για τον Μέγα Αλέξανδρο και το Φίδι, συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά τον Καραγκιόζη με την ελληνική λαϊκή παράδοση. Η Πάτρα ήταν το μέρος όπου ο Καραγκιόζης εξελληνίστηκε οριστικά μέσα από τις καινοτομίες που επέφερε σε πρόσωπα και θέματα. Ο καραγκιοζοπαίκτης, ο Μήμαρος, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Δημήτριου Σαραντούνη, 1865-1912. Ο Μήμαρος δημιούργησε νέους χαρακτήρες, το Κολυτήρι, τον Σιορδιονύσιο, τον Βελιγκέκα, επέστρεψε δε στις, και έστρεψε τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και προς το ηρωικό δράμα με αναφορές στους ήρωες του 21, μεγάλωσε τη σκηνή τοποθετώντας την καλύβα και το σαράι, ενώ άρχισε να φτιάχνει τις φιγούρες με χαρτόνι και όχι από τενεκέ, όπως κατασκευάζονταν μέχρι τότε. Ο μαθητής του Μήμαρου, ο Γιάννης ο Ρούλιας, δημιούργησε τον τύπο του Μπαρβαγιώργου, ο Γιάννης Μόρος τον Σταύρακα και ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίκτης Αντώνης Μόλας. Να, ένας αγαπημένος ηρώας της Μαρίας της Δασκαλάκη, ο Μόλας Μαρία. Έζησε από το 1871 έως το 1949, λιγότερο δημοφιλείς ήρωες, όπως τον Πεπόνια, τον Κρικέ και τον Όντα. Η παραστάση του Καραγκιόζη ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσέλκυσαν κόσμο κάθε ηλικίας. Σταδιακά, μετά τον πόλεμο και με την άνοδο του κινηματογράφου, ο Καραγκιόζης άρχισε να χάνει την έγκλη του και περιορίστηκε μόνο στο παιδικό κοινό. Στις μέρες μας και τα παιδιά ακόμα δείχνουν να τον εγκαταλείπουν, έχοντας ανακαλύψει νέους ήρωες από την τηλεόραση και φυσικά από το διαδίκτυο.

Μάλιστα, αναζητάμε. Αναζητώντας λοιπόν τα Αυγουστιάτικα φεγγάρια. Στις 18 Αυγούστου του 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίδες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα, είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ποίηματά του «Ρομανθέρο Χιτάνο» και «Θρήνος» για το Ιγνάθιο Σάντσες Μεχίας, καθώς και για την δραματική του τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Η κεντρική θεματική των έργων που ισορροπούν μεταξύ παράδοσης και μοντερνισμού περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα, την υπερηφάνεια, το πάθος και το βίαιο θάνατο. Βίαιος ήταν και ο δικός του θάνατος. Όταν εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράνκο, λίγο μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της σύντομης ζωής του, ο Φεντερίκο Ντελ Σαλγκράδο Καραθόν Ντε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 στη κομμόπολη Φουέντο Βακέρος της Ανδαλουσίας. Ο πατέρας του, του Φεντερίκο Γκαρθία Ραντρίκεθ, ήταν μεγαλοαγρότης της περιοχής και η μητέρα του, η Βιθέντια Λόρκα, Ρωμέρα δασκάλα, και οι δύο γονείς του αγαπούσαν τη μουσική που την εμφύσισαν και στο μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά τους. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα και η μητέρα του πιάνο. Σε ηλικία 10 ετών η οικογένειά του μετακόμισε στην κοντινή πόλη της Γρανάδας, όπου ο Λόρκα παρακολούθησε μαθήματα σε ένα σχολείο Ιουσιητών. Με την πίεση του πατέρα του γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, το οποίο τέλειωσε ύστερα από 9 χρόνια στο Πανεπιστημίο της Μαδρίτης, καθώς τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη μουσική. Το 1919 εγκαταστάθηκε στη φοιτητική κατοικία του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, όπου είχε γίνει το πολιτιστικό κέντρο της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του ήταν η συνεργασία του με τον διακεκριμένο σκηνοθέτη, τον Μανουέλ Ντε Φάγια, η Φάλια, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Λαϊκής Μουσικής της Γρανάδας το 1922. Στις παραδόσεις της λαϊκής και τσιγκάνικης μουσικής, ο Λόρκα θεωρήσε ότι βρήκε λύση στο ρομανθέρο ή τσιγκάνικο τραγουδιστάρι που γράφτηκε μεταξύ του 1924 και 1927 και δημοσιεύτηκε το 1928. Έμελε να είναι λυρική έκφραση αυτής της λύσης. Ο Λόρκα ήταν τώρα ο σπουδαιότερος Ισπανός ποιητής και ηγετική προσωπικότητα της λεγόμενης γενιάς του 1927.

Λάκης Φαβάς, Γύρνα Φτερωτή του Μήλου, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Ματωμένος Γάμος, έργο 3, 1947-1948, μουσική και τραγούδια από το θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1948, σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Βάσο Μεταξά, η Έλλη Λαμπέτη και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Η εγγραφή έγινε, η ηχογράφηση του τραγουδίου που ακούσατε, έγινε τον Οκτώβριο του 1965. Τον Ιούλιο λοιπόν του 1936 εκδηλώθηκε η ανταρσία του Φράνκο κατά της δημοκρατικής κυβέρνησης της Μαδρίτης, η οποία πυροδότησε τον Ισπανικό πόλεμο. Ο Λόρκα πήγε στη Γρανάδα για να βρει τους δικούς του. Στις 17 Αυγούστου του 1936 συνελήφθη από τους οπαδούς, τους φαλαγκίτες του Φράνκο, και την επόμενη εκτελέστηκε. Ο τάφος του Λόρκα δεν βρέθηκε ποτέ και αποτελεί ένα μυστήριο μέχρι σήμερα. Πολλοί ερευνητές υποθέτουν ότι πρέπει να είναι θαμμένος στον τόπο της εκτέλεσής του, στα περίχωρα της Γρανάδας. Οι μέχρι τώρα ανασκαφές δεν έχουν αποδώσει. Στα τέλη του 2008, ο γνωστός Ισπανός δικαστής Μπαλτάθαρ Γκαρθόν άνοιξε το φάκελο Λόρκα και προχώρησε στις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για την διαλεύκανση της δολοφονίας. Άλλωστε, έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς οι διάφορες θεωρίες για το κίνητρο που όπλησε το χέρι των εκτελεστών. Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι ο Λόρκα δολοφονήθηκε από φαλαγκίτες του Φράνκο επειδή δεν τους συγχώρεσαν την συμπόρευσή του με το κυβερνόν λαϊκό μέτωπο, σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς. Στον αντίποδα έχει διατυπωθεί θεωρία ότι τα κίνητρα της εκτέλεσής του μπορεί να μην ήταν αμιγώς πολιτικά. Η δεδηλωμένη ομοφιλία του, που είχε ενοχλήσει πολλούς στη συντηρητική Ανδαλουσία και περισσότερο κάποιους συγγενείς του που επιζητούσαν τον τρόπο να ξεπλύνουν το οικογενειακό όνειδος. Όσοι ακολουθούν αυτή τη θεωρία στηρίζουν την άποψή τους και στο γεγονός ότι ο Λόρκα δεν είχε κομματικές συμπάθειες και διατηρούσε φιλίες με πρόσωπα και από τις δύο παρατάξεις. Το έργο του Λόρκα έχει μεγάλη απήχηση στη χώρα μας. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί από σπουδαίους ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Νίκος Γκάτσος, και μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη, Ρομανθέρο Γιτάνο, το Σταύρο Ξαρχάκο, Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσες, Μεχίας, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Γιάννη Γλέζο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Νίκο Μαμαγκάκη, Γιώργο Κουρουπό, τον Δημήτρη τον Μαραμή, τον Νίκο τον Κυπουργό, τον Τάσο τον Καρακατσάνη, Νότι Μαυρουδή και τον Γιάννη Αγγελάκα.

Μπάχα ερώτα, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στα ελληνικά λόγια, τον Χρήστο Λεοντή στη μουσική και τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει μοναδικά. Στις 18 Αυγούστου του 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ. Όλα αυτά λοιπόν ενέτη 1961. Το 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στην μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η πρώτη εκτέλεση. 1950, Σωτηρία Αμπέλου. Σπύρος Περιστέρης, Μήνωας Μάτσας, είσαι εσύ ο άνθρωπός μου.

Χρόνια πολλά και εσύ, Σταυρέτα, την αγαπημένη μας Σταυρέτα, στον απόϊχο των γενεθλίων τους, αλλά κρατάνε 40 μέρες η ώρα η καλή Σταυρέτα μου. Όλα τα καλά λοιπόν και με τον Μημάκο που φωνάζει. 2004, σαν σήμερα, ιστορική μέρα, Μαρία μου, για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιτ Κιούμπα στις γυναίκες.

Γέννηση του Ρόμαν Πολάνσκι σαν σήμερα. Ο Ρόμαν Πολάνσκι είναι γαλλοπολωνός σκηνοθέτης και σεναριογράφος και ηθοποιός του κινηματογράφου, ένας από τους καινοτόμους δημιουργούς της δεκαετίας του 60 και του 70. Έχει ασχοληθεί με πολλά κινηματογραφικά είδη, εξερευνώντας θέματα όπως η αποξένωση, ο πόθος και ο παραλογισμός. Η δολοφονία της συζύγου του Σάρον Τέιτ από τη σέκτα του Τσάρλς Μάνσον το 1969 και η φυγωδικία του σχετικά με μια υπόθεση βιασμού ανήλικης το 1977 είναι δύο θέματα που τον στοιχειώνουν ακόμα και συχνά επανέρχονται στο διεθνή τύπο. Ο Ρόμαν Πολάνσκι γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1933 στο Παρίσι από πατέρα Πολωνοεβραίο και Ρωσίδα μητέρα με εβραϊκές ρίζες αλλά χριστιανή καθολική. Το αρχικό επώνυμο της οικογένειας ήταν Λίμπλινγκ, το οποίο άλλαξε σε Πολάνσκι, ο πατέρας του ο οποίος ήταν ζωγράφος και γλύπτης μικροαντικειμένων. Το 1937 η οικογένειά του επέστρεψε στην Πολωνία λόγω οικονομικών προβλημάτων αλλά και του αντισημιτικού κλίματος που κυριαρχούσε τότε στη Γαλλία. Η πρώτη το 1962 γύρισε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, το ερωτικό θρίλερ «Μαχαίρι στο νερό» ή «Γυμνός πειρασμός», «Notes Vojay», το «Νύχτα στο νερό» λέγεται στα πολωνικά. Σε σενάριο του Γιέζη Σκολιμόφσκι, μια ψυχολογική μελέτη ενός ερωτικού τριγώνου που τον έκανε γνωστό διεθνώς. Και η τραγική ιστορία με την σύζυγό του το 1968, όπως είπαμε, η άγρια δολοφονία της σύζυγου έπαιξε ρόλο την επόμενη του ταινία. Έκανε το Μάκβεθ το 1971, μια αιματηρή αλλά καλλιτεχνική σημαντική διασκευή του ομώνυμου σεξπυρικού έργου. Το Χρυσό Σφήνικας το 2002 γύρισε την ημιαυτοβιογραφική ταινία «Ο Πιανίστας», που αφηγείται μια αληθινή ιστορία της επιβίωσης του Βλάντισφαρ Σπίλμαν στο ρόλο του Άντρεϊ Μπράντι στην ναζιστοκρατούμενη Πολωνία κατά τη διάρκεια του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, που μοιράζεται πολλά κοινά με τις δικές του εμπειρίες στο ίδιο διάστημα. Η ταινία κέρδισε το Χρυσό Φίνικα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Κανών και ο Πολάνσκι το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Ακολούθησαν οι ταινίες Oliver Twist το 2005, μια προσαρμογή του κλασικού μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς, ο Αόρατος Συγγραφέας, ένα θρίλερ με πρωταγωνιστές έναν πρώην πολιτικό και συγγραφέα που γράφει τα απομνημονεύματά του, και ο Θεός της Φαγής, μια δραματική ταινία που βασίζεται σε θεατρικό της Γιασμίν Ρεζά και αναφέρεται στην διαφορετική προσέγγιση που έχουν δύο ζευγάρια γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο υπομένω από την Ταλιντά, η αγέροχη ζητών, η τσιγκάνη, μας ταξιδεύουν. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με αρενοπό παρουσιαστικό και γκέλ στο γυναικό κόσμο χαμόλ κινόταν. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στάρτ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 70 και του 80. Τα επόμενα χρόνια η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη ήταν πιο σπάνια. Παρέμεινε όμως μια ισχυρή δύναμη στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ο Charles Robert Redford γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Ύστερα από χρόνια περιπλανήσεων και σπουδών τέχνη στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και σύντομα έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway στην παράσταση Tale Story το 1959. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έπαιξε σε επεισόδια των τηλεοπτικών σειρών «Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παρουσιάζει» και το «Route 86». Το 1963 σημείωσε το πρώτο μεγάλο καλλιτεχνικό θρίαμβο με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον «Ξυπόλυτη στο πάρκο». Την ίδια περίοδο έκανε και την εμφάνισή του στον κινηματογράφο. Από το πρώιμο έργο του ξεχωρίζουν οι ταινίες «Η καταδίωξη» σε σκηνοθεσία του Άρθουρ Πεν και «Προσαρμογή για την μεγάλη οθόνη» της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας «Ξυπόλυτη στο πάρκο». Σημείο καμπής στην καριέρα του ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στο κωμικό western του George Roy «Οι δύο ληστές». Συνέχισε όμως τις εμφανίσεις του σε αγαπημένες ταινίες όπως και σε το αθλητικό δράμα του Michael Ritchie «Ο πρωταθλητής του Ηλίγκου». Το πρωταγωνίστησε με την Barbara Streisand στο ρομαντικό δράμα «Τα καλύτερα μας χρόνια», «The Way We Were», το 1973. Και ξανασυνάντησε τον Πολ Νιούμαν στην κλασική κομμωδία «Το Κεντρί», «The Sting», που ήταν η πιο εμπορική ταινία του 1973 και του χάρισε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ ως ηθοποιός. Άλλες ταινίες, ο υπέροχος Γκάτσμπι, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σκοτ Φιτζέραλντ, με τα κουστούμια της Ντένις Βαχλιώτη, της δικής μας, της μαγικής Ντένις Βαχλιώτη, που είχαμε την ύψιστη τιμή να την έχουμε εδώ, ακροάτρια του Αθήνα 984. Και οι τρεις σημαντικές ταινίες επισκιάστηκαν από το κλασικό πολιτικό δράμα του Αλαν Πίκουλα «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» το 1976. Η ταινία αναφέρεται στο σκάνδαλο Watergate που συνέβαλε καθοριστικά στην αποκαθήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υποδιέται τον Μπομπ Γουντουόρτ και ο Ντάστιν Χόφμαν, τον Κάρλ Μπέρνστιν και τους δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Washington Post που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο αυτό. Τη δεκαετία του 80 ο Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε στο αθλητικό δράμα του Μπάρι Λέβινσον «Ο καλύτερος», μια διασκευή του μυθιστορήματος του Μπέρναρντ Μάλμουρ σχετικά με το baseball. Και στη σκηνοθεσία έχει σκηνοθετήσει πάρα πολλά σημαντικά έργα. Στην ιδιωτική του ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε κάνει δύο γάμους. Τον πρώτο με την ιστορικό Λόλα Βαν Γουόγγενεν, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά, και το δεύτερο με τη Γερμανίδα ζωγράφο Ζιμπίλε Ζάγκαρς. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε κατά τη διάρκεια του ύπνου του στο σπίτι του στην Γιούτα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025. Ήτανε 89 ετών.

0: Μάτσα μωρέ. Και Μαρία Δασκαλάκη είπε, αρέσκεται στα λατινικά. Να καμάκα, αβέλους ώρα, Μαρία μου. Πρέπει να βάλεις την ώρα, νομίζω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα την ώρα. Σε μισό λεπτάκι, δεν θέλω να το πω ξαναπώ, λατινικά. Η Μαρία θα βάλει, την ώρα. Τώρα και πάμε τώρα, ώρα.
1: Η ώρα είναι μία.

Αυτά τα μαγικά τα φέρνει από το σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό Μαρία Δασκαλάκη, εδώ στον ήχο. Πολλές και πολλαπλές διαθέσεις. Είπαμε εξαιρετικά αφιερωμένη εκπομπή σήμερα, είτε για τους εναπομείναντες και τις εναπομείνασες της μαγικής μας πόλης της Αθήνας, είτε για τους... για όσους έχετε επιστρέψει ήδη από τις διακοπές σας. Εμείς εδώ είμαστε, λοιπόν, είμαστε ζωντανά που λέμε, και θα διανθίσουμε και τα υπόλοιπα γεγονότα των ημερών αυτών και για τη δεύτερη μας ώρα, αφού είμαστε, όπως λέμε, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 17 Αυγούστου, σαν χθες, το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες και συλληφθέντες. Η αντιστασιακή δράση των κατοίκων της Κοκκινιάς, σημερινή Νίκαια, μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ, προκάλεσε την οργή των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, που με επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή προσπάθησαν να την εξεδωτερώσουν. Η μεγαλύτερη επίθεση, γνωστή στην ιστορία της αντίστασης ως μπλόκο της Κοκκινιάς, πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1944 και κατέληξε σε λουτρό αίματος. Η επιχείρηση είχε προπαρασκευαστεί με λεπτομέρειες και το μυστικό είχε διαφυλαχτεί καλά. Πήραν μέρος γύρω στους 2.500 άνδρες, Γερμανοί μέρη των ταγμάτων της ασφαλείας και το μηχανοκίνητο τμήμα της αστυνομίας πόλεων υπό τον περιβόητο αστυνομικό τον Νίκο Μπουραντά. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε ο αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας, συνταγματάρχης Ιωάννης Πλιτζανόπουλος. Η ισχυρή αυτή δύναμη, που ήταν οπλισμένη με βαριά πολυβόλα, όλμους και ελαφριά άρματα,

έφτασε στην Κοκκινιά τα ξημερώματα της Παρασκευής της 17ης Αυγούστου. Αμέσως κύκλωσε την περιοχή και στη συνέχεια διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας από 14 έως 60 ετών στην πλατεία της Οσίας Ξένης, σημερινή πλατεία 17ης Αυγούστου του 1944. Γύρω στις 9 το πρωί η πλατεία είναι γεμάτη από κόσμο. Οι Γερμανοί δίνουν εντολή στους συγκεντρωμένους να γονατίσουν. Αμέσως αρχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά τους Έλληνες προδότες που φορούν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται και υποδεικνύουν στους Γερμανούς τους αγωνιστές και τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ. Όσους συλλαμβάνουν τους σέρνουν σε ένα γειτονικό οικόπεδο και στα υπόγεια διπλανών σπιτιών τους βασανίζουν φρικτά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46 πατριώτες στη συνοικία Αρμένικα. 30 ακόμα κοκκινιώτες σκοτώνονται σε μεμονωμένα επεισόδια, ενώ άλλοι 4 καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς. Συνολικά, τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς αντέρχονται σε 315. Την ίδια ώρα γύρω στους 6.000 άνδρες οδηγούνται με ισχυρή συνοδεία στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από λίγες μέρες θα μεταφερθούν σε γερμανικά στρατόπεδα περίπου 1.200, από τους οποίους θα εκτελεστούν ή οι περισσότεροι θα πεθάνουν από κακουχίες.

για τα βουστιάτικα φεγγάρια. Η πιο διάσημη ίσως πανσέλινος του έτους στην Ελλάδα, συνδεδεμένη με πολιτιστικές συνήθως εκδηλώσεις, σε αρχαιολογικούς χώρους, ανοίγουν το βράδυ, υπέροχα τραγούδια, ελεύθερη είσοδο στα μουσεία, φωτίζονται μνημεία όπως η Ακρόπολη, προσφέροντας νυχτερινούς περιπάτους, και γενικά συνδέεται με την ραστόνη του καλοκαιριού και τις διακοπές.

Αυτές και είναι διαθέσεις φεγγαριού. Χάρη Βελαφόντα, διώξετε λίπη παλικάρι. Νότης Φεριάλης, Μάνος Χατζηδάκης. Το 1998, στις 17 Αυγούστου, φεύγει από τη ζωή η Έλλη Σογιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος, η περίφημη Νέλης. Η φωτογράφος η Νέλη, λοιπόν, διάσημη. Να διανθίσουμε λίγο και να μιλήσουμε για τη φωτογραφία. Η φωτογραφία, λέει, είναι άμεση αντίδραση. Η ζωγραφική είναι διαλογισμός. Είναι φράση του Ανδρή Καρτιέ Μπρεσόν, του Γάλλου φωτογράφου. Η φωτογραφία είναι αποτέλεσμα της πλήρους αποξένωσης, έλεγε ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Έζησε από το 1871 έως το 1922. Η φωτογραφία είναι αλήθεια. Το σινεμά είναι αλήθεια 24 φορές το δευτερόλεπτο. Ζονλί Γκοντάρ, ο Γάλλος σκηνοθέτης. Έχω φωτογραφηθεί μέχρι θανάτου. Μαρλέν Ντίτριχ. Η φωτογραφία έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει μέσα στο κάδρο. Όταν βάζεις 4 γωνίες γύρω από κάποια γεγονότα, τα αλλάζεις αυτά τα γεγονότα. Είναι η φράση αυτή αποδίδεται στον Αμερικανό φωτογράφο, τον Γκάρι Ουίχογκραντ, ο οποίος έζησε από το 1928 έως το 1984. Το πιο ωραίο πράγμα σε μια φωτογραφία είναι ότι δεν αλλάζει ποτέ και οι άνθρωποι σε αυτήν αλλάζουν. Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης. Αν οι φωτογραφίες σου δεν είναι αρκετά καλές, δεν είσαι αρκετά κοντά. Ρόμπερτ Κάπα, Ούγγρος πολεμικός ανταποκριτής, φωτογράφος, διάσημος. Έζησε από το 1913 έως το 1954. Δεν παίρνεις μια φωτογραφία, την κατασκευάζεις. Ο Άνσελ Άνταμς, Αμερικανός φωτογράφος. Μια καλή φωτογραφία σημαίνει να ξέρεις πού να σταθείς, έλεγε ο Άνσελ Άνταμς, ο Αμερικανός φωτογράφος, επίσης, ο οποίος έζησε από το 1902 έως το 1984. Ο ίδιος ο Άνσελ, σχολιάζοντας γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα στη φωτογραφία του, έλεγε: «Υπάρχουν πάντα δύο άνθρωποι σε κάθε φωτογραφία, ο φωτογράφος και ο θεατής».

τούτα εδώ τα φεγγάρια με Βασίλη Τσιτσάνη μας πάνε πάρα πάρα πολύ. Το σκαλοπάτι σου, μια εκτέλεση με το Φώτη Πολυμέρη για την Έλενα Ελένη Λαμπύρη στη δεύτερη φωνή, η Έλσα Λάμπο, είχε πολλά πολλά ονόματα. Γεγονότα των ημερών λοιπόν, αυτές τις μέρες το 1919 στις 16 Αυγούστου γεννιόταν ο Αντώνης Σαμαράκης, ένας από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους Έλληνες πεζογράφους με διεθνή αναγνώριση. Κορυφαία δημιουργία του, το μυθιστόρημα «Το Λάθος», ένα έργο του 1965, το οποίο μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το έργο του ανήκει στην πτυχή εκείνη της νεοελληνικής μεταπολεμικής πεζογραφίας που έχει ως κύριο στόχο την κοινωνική κριτική και την κοινωνική καταγγελία. Μέσα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του φιλοξένησε να γίνει η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή, όπως είχε πει σε μία του συνέντευξη. Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Αυγούστου του 1919, γιος του Ευρυπίδη Σαμαράκη και της Ανδριανής Παντελοπούλου. Φοίτησε στη Βαρβάκιο Σχολή και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1937 έως το 1941. Στα γράμματα πρωτοπαρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 1933 από τις σελίδες του περιοδικού «Ξεκίνημα» με το ποίημα «Θάνατος» και συνεργάστηκε τα επόμενα χρόνια με τα περιοδικά «Νέα Εστία», «Νεοελληνικά γράμματα» και «Ακτίνες». Από το 1935 έως το 1963 ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Εργασίας, από το οποίο παραιτήθηκε με την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά και επανήλθε μετά την κατοχή το 1945. Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράκης να ξεκίνησε τη λογοτεχνική του διαδρομή ως ποιητής, αλλά καθιερώθηκε με το πεζογραφικό έργο του. Το 1954 δίνει το λογοτεχνικό του στίγμα με τη συλλογή διηγημάτων «Ζητητελπής». Αποτελείται από 12 ολιγοσέλιγα διηγήματα, τα οποία έδωσε τον τίτλο σε ολόκληρη τη συλλογή του. Με απλά και λιτά μέσα ο συγγραφέας παρουσιάζει την εικόνα ενός κόσμου που μετά τον πόλεμο και κάτω από την απειλή ενός καινούριου πολέμου αισθάνεται απογυμνωμένος και από ιδεολογικούς προσανατολισμούς, πίστη και ελπίδα. Στο ίδιο αυτό ο κόσμο θα κινηθεί με το επόμενο πεζό του, το μυθιστόρημα «Σήμα κινδύνου» το 1959. Δύο χρόνια αργότερα παρουσίασε ένα τόμο με 11 διηγήματα υπό το τίτλο «Αρνούμε». Η συλλογή του αυτή είναι μια καθολική άρνηση στον παραλογισμό του μεταπολεμικού κόσμου και θα του χαρίσει το κρατικό βραβείο διηγήματος το 1962. Όμως το έργο του θα τον καταξιώσει παγκοσμίως είναι «Το Λάθος», ένα μυθιστόρημα που θα εκδοθεί το 1965 σε μια κρίσιμη καμπή της νεοελληνικής και πολιτικής ιστορίας, Ιουλιανά και Αποστασία. Το κύριο θέμα του έργου του είναι το λάθος της αδυσόπιτης εξουσίας που δεν υπολόγισε τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν στάθμισε με ακρίβεια τις σχέσεις θήτη και θύματος και τις ψυχολογικές διεργασίες που κάποτε συντελούνται με αποτέλεσμα να ανατραπούν όλοι οι ψυχροί υπολογισμοί και σχεδιασμοί του δυνάστη. Η κριτική υποδέχτηκε θερμά το μυθιστόρημα του Σαμαράκη και μεγάλα ονόματα της λογοτεχνίας όπως ο Άρθουρ Κέστλερ, ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Ινάτσιο Σιλόνε και η Αγκάθα Κρίστη εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για την κορυφαία στιγμή του συγγραφέως. Το βιβλίο απέσπασε το βραβείο του μυθιστορήματος των 12 το 1966 και το Μέγα Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας στη Γαλλία το 1970. Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο το 1975 από τον γερμανό σκηνοθέτη Πέτερ Φλάισμαν με μουσική του Ένιο Μορικόνε, με πρωταγωνιστές τους Μισελ Πικολί, Ούγκο Τονιάτσι, Θήμιο Καρακατσάνη και τον Δήμο Σταρένιο. Επίσης μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη ως τηλετενία σε χώρες όπως η Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, το Ιράν, η Ιαπωνία, Ουγγαρία και η Τσεχοσλοβακία. Στο ίδιο κλίμα, με τα προηγούμενα μικρά του αφηγήματα, κινούνται και οι τρεις συλλογές διηγημάτων που ακολούθησαν: η Ζούγκλα το 1966, το Διαβατήριο το 1975 και η Κόντρα
γενικότερα. Μετά τη μεταπολίτευση δημιούργησε κείμενα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου στο ημερήσιο περιοδικό Τύπος. Για το συνολικό του έργο, που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, του απονεμήθηκε το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπάλια το 1982. Το Μάιο του 1994 αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον επόμενο χρόνο η Γαλλία τον τίμησε με το Σταυρό του Ιππότη των Γραμμάτων και Τεχνών το 1995. Ο Αντώνης Σαμαράκης πέθανε στις 8 Αυγούστου του 2003 στην Πύλο σε ηλικία 83 ετών. Από το 1963 ήταν παντρεμένος με την Ελένη Κουρεμπανά, σύντροφο και συνόδοιπόρο του για όλη την υπόλοιπη ζωή του.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

Τι είναι αυτό που το λένε, αγάπη, Τάξη Μωράκης, Γιάννης Φερμάνογλου. Τι ωραίος ο Γιάννης Φάριος αυτή την ερμηνεία. Λοιπόν, να πω, Μαρία μου, το λόγο σε αδαφίας θέλεις, ναι. Βεβαίως, και το 23, να βρούμε και το 23. Λοιπόν, γεννήσεις στις 16 Αυγούστου του 1888. Είναι γέννηση του Έντουαρτ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Γνωστότερος ως ο Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, ήταν Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος, συγγραφέας. Πολλοί Άραβες τον θεωρούν λαϊκό ήρωα για τους αγώνες υπέρ της απελευθέρωσης των Αράβων από τον Οθωμανικό και τον Ευρωπαϊκό ζυγό. Αλλά και πολλοί Βρετανοί τον συγκαταλέγουν μεταξύ των μεγαλύτερων ηρώων της χώρας τους. Ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας, γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1888 στο Τρίμεντοκ της Βόρειας Ουαλίας. Από παιδί ακόμα τον είχε κερδίσει η αρχαιολογία. Από φοιτητής αριστούχος από το Jesus College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεσαιωνική και την Αγγειοπλαστική, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν του προτάθηκε να εργαστεί σε κάποιες βρετανικές αρχαιολογικές ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Εκεί ήρθε σε επαφή με τους Άραβες, την κουλτούρα και την γλώσσα τους, συλλέγοντας εμπειρίες που αργότερα αποδείχθηκαν ανεκτήμητες. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, ο Λόρενς στρατολογήθηκε ως στρατιωτικός σύνδεσμος μεταξύ των Βρετανικών και των Αραβικών δυνάμεων στο Κάιρο. Δύο χρόνια αργότερα, οι Άραβες επαναστάτησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Λόρενς στάθηκε στη Μέκα, στάλθηκε. Η αποστολή του ήταν να κατασκοπεύσει τον άτακτο στρατό των διαφόρων αραβικών φυλών, αλλά γητεύτηκε από το πνεύμα της ερήμου, ένωσε τους Άραβες σε τακτικό στρατό και τους οδήγησε σε νικηφόρες μάχες εναντίον των Τούρκων. Τις εμπειρίες του από την Αραβική Επανάσταση τις κατέγραψε στα κλασικά βιβλία του «Επτά στήλη της Σοφίας», ένας θρίαμβος, υπάρχει αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Εστία, και «Ανταρτοπόλεμος στην έρημο» των εκδόσεων Άγρα. Μετά τον πόλεμο εργάστηκε στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το 1919 συμμετείχε στη διάσκεψη των Παρισίων για την ειρήνη, όπου υποστήριξε ενθέρμως την ιδέα της αραβικής ανεξαρτησίας. Παρά τις προσπάθειές του, όμως η Συρία, η Παλαιστίνη και το Ιράκ παρέμειναν κάποτε κάτω από την κυριαρχία της Γαλλίας και της Βρετανίας. Το 1921 διορίστηκε σύμβουλος του Winston Churchill στο Υπουργείο Απικιών, θέση από την οποία παραιτήθηκε ένα χρόνο αργότερα για να καταταγεί στη Βρετανική πολεμική αεροπορία. Προκειμένου να διατηρήσει την ανωνυμία του, χρησιμοποίησε ψεύτικο όνομα, Thomas Edward Ross, κάτι που ανακάλυψαν οι εφημερίδες και αποπέμφθηκε. Κατάφερε να επανέλθει με τη βοήθεια ενός υψηλόβαθμου φίλου του τον Αύγουστο του 1925 με το όνομα Thomas Edward Shaw. Από τη Γραφ αποχώρησε το Μάρτιο του 1935 και αποσύρθηκε στο αγρόκτημά του στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Δύο μήνες αργότερα είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πέθανε στις 19 Μαΐου του 1935.

Στις 16 Αυγούστου 1977 φεύγει από τη ζωή Elvis Presley, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, εμβληματική προσωπικότητα του rock and roll, γνωστός και ως ο βασιλιάς The King, με την επιβλητική του φωνή αλλά και με την χαρακτηριστική και χαρισματική σκηνική του παρουσία, με τον έντονο έτσι σεξουαλικό του χαρακτήρα, πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική. Ο Elvis Aaron Presley γεννήθηκε στο τιούπελο της πολιτείας του Μισισιπί στις 8 Ιανουαρίου του 1935 και μεγάλωσε με ακούσματα της μουσικής gospel. Το 1948 η οικογένειά του μετακόμισε στο Μέμφις του Τενεσί, όπου το νεαρό παιδί ήρθε σε επαφή με τα blues και τη jazz. Είχε μόλις τελειώσει το γυμνάσιο όταν η φωνή του εντυπωσίασε στο Sam Phillips, παραγωγό ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Sun, που αναζητούσε ένα λευκό με φωνή μαύρου. Ο Phillips τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στην ηχογράφηση των τραγουδιών That's All Right, Mama, αφιερωμένο στα γενέθλια της μητέρας του, και το Blue Moon of Kentucky τον Ιούλιο του 1954. Τα πέντε τραγούδια που ηχογράφησε για λογαριασμό της Sun γνώρισαν τοπικά μεγάλη επιτυχία, και τον επόμενο χρόνο ο Phillips πούλησε το συμβόλαιό του με τον Presley στην RCA Victor.

καριέρα του Elvis Presley απογειώθηκε με το τραγούδι «I Forgot to Remember» του «Forget», το τελευταίο σίγγλ για τη Sun και ταυτόχρονα το πρώτο για την RCA, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών της country μουσικής, ενώ το «Heartbreak Hotel», μια επιβλητική μπαλάντα, έμεινε στην κορυφή για 8 εβδομάδες. Σύντομα, ο Elvis έγινε βασιλιάς του rock and roll και το ίνδαλμα της αμερικανικής νεολαίας. Η πρωτοφανής για την εποχή ρυθμή του, το ύψος του, το χτένισμά του, ο ενθουσιασμός των κινήσεων του, τον ονόμασαν Elvis the Pelvis για τον τρόπο που κινούσε τους γοφούς του, λογοπαίγνιο, εξαιτίας της ομοιότητας του ονόματος του Elvis με την αγγλική λέξη pelvis που δηλώνει τη λεκάνη του ανθρωπίνου σώματος.

Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Don't Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender. Το 1956 γύρισε την πρώτη από τις 33 συνολικά ταινίες του με το τίτλο Love Me Tender. Η καριέρα του διακόπηκε 2 χρόνια προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία. Εκεί γνωρίστηκε και με την Πρισίλα Βάγνερ, γεννημένη το 1945, τη μέλουσα γυναίκα του, με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Λίζα Μαρή. Μετά την απόλυσή του από το στρατό, αφοσιώθηκε στη δισκογραφία και τον κινηματογράφο έως το 1968, οπότε εμφανίστηκε σε μια σειρά συναυλιών στο Las Vegas και επανήλθε στην τηλεόραση. Είχε πια αλλάξει εντελώς στυλ, τραγουδούσε με ύφος καλού παιδιού τις μπαλάντες και έγινε ο αγαπημένος τραγουδιστής των μεσοαστικών στρωμάτων. Το κοινό που ακολουθούσε να διευρύνεται, αν και το αποτελούσαν πλέον μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Έλβις με τον καιρό άρχισε να καταραίει από τα προσωπικά του προβλήματα, το άγχος της ηλικίας και την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ο ξαφνικός θάνατός του στις 16 Αυγούστου του 1977 στην Graceland, το ανάκτορό του στο Μέμφις, αποδόθηκε σε φυσικά αίτια. Προτού ένα χωρίσει για τον άλλο κόσμο, πρόλαβε να ηχογραφήσει κάποια όρημα και ποιοτικά τραγούδια όπως το In the Ghetto, Suspension Minds και το Kentucky Rain. Γύρω από το όνομά του αναπτύχθηκε μια επικερδής βιομηχανία εμπορικών προϊόντων, η οποία εξακολούθησε να είναι προσοδοφόρα ακόμη και μετά το θάνατό του. Θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα και σίγουρα ο πιο εμπορικός τραγουδιστής όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δίσκους. Το σπίτι του στο Μέμφις εξακολουθεί να είναι τόπος προσκυνήματος για εκατομμύρια θαυμαστών από όλο τον κόσμο, ενώ το φαινόμενο Πρίσλεϊ εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

από τα γεγονότα του Αυγούστου, κάθε χρόνο, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπίρας, International Beer Day. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στην Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας, αλλά από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Να φέρει μαζί με τους φίλους του για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρας σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές και τους καταναλωτές, μαγαζάτορες, σερβιτόρους κλπ. Να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Η μπύρα, η ζήθος, το αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης και κρυθάρι και προσθήκη λυκίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί και ιδιαίτερα εκείνοι που παράγονταν από βίνη κρυθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν, ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, κατά την εποχή της παλαιάς αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα ήταν επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαίους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κριθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφερόταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λυκίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη, η μπύρα έφτασε πιθανότητα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδος. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιείται ο λυκίσκος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου, προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρύγες, οι Θράκες, οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι, όπως και οι Έλληνες, δεν ήταν λάτρες της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και την Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές, παραδείγματος χάρη από τον Ρωμαίο ιστορικό τον Τάκητο, τον αρχόν της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη, από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή της μπύρας με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των εορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας.

0: Έτσι με μόλις που λένε οι Λατίνοι, έτσι Μαρία μου. Θα κλείσουμε σήμερα για να αναγναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούριας μέρας με καλύτερη διάθεση όσο είναι δυνατόν. Εν μέσω χαλεπών καιρών, εν μέσω πυρκαγιών. Για να κυλήσει το καλοκαίρι, να κυλήσει ο Αύγουστος. Και ανανεώνουμε ζωντανά, κανονικά, διαζώσεις που λέμε τη συνέντησή μας και αύριο, τέρμα διακοπές, εδώ 12 με 2, σε τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Μαριτσούλα, Μαριό Θαβέλη, θα βάλει την ώρα και εμείς τα λέμε αύριο 12 με 2. Καλά να μου είστε.
1: Η ώρα είναι 2.

Τι παίζει, Rolling Stones και τέτοια μέρα του 1973 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, Angel. Λεπτά είμαστε μετά τις 4 στο σταθμό της πόλης στον Αθήνα 984, μια νέα εβδομάδα αρχίζει. Τελειώνουν και τα μελτέμια, έρχεται και άνοδος της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει λέει του 40 την Πέμπτη η θερμοκρασία, το θερμόμετρο. Και εδώ στην Αθήνα μεγάλη ζέστη. Bonnie Tyler αυτή την ώρα είναι η κηδεία της και με αυτό το τραγούδι μπήκε το φέρετρο στην εκκλησία.

Μπονιτ Άιλερ, αυτή την ώρα είναι η κηδεία της στην Ουαλία. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους έχουν φωτογραφίες στα χέρια τους. Μάλιστα, μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου, ζωντανά, αν κάποιος θέλει να μπει να το δει. Bonnie Tyler Funeral. Ένα φέρετρο λευκό, είχε πάνω ένα σταυρό, σαν και αυτό που φορούσε στο λαιμό της. Έχει δύο φτερά, σήμα κατά τεθέν της Bonnie Tyler. Έχει το κλειδί του Soul. Έχει και ένα μικρόφωνο. Και είναι ένα φέρετρο το οποίο είχε σχεδιάσει η οικογένειά της.

στην Regina Spector τραγουδά, παίζει πιάνο. Επιστρέφουν και οι παραστάσεις στην Επίδαυρο. Είχαμε ένα διάλειμμα για το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Απομένουν δύο παραγωγές για εσάς που θέλετε να βρεθείτε στην Επίδαυρο να δείτε παραστάσεις. Η πρώτη είναι παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22, Παρασκευή Σάββατο, Αυγουστός. Είναι η Λυσιστράτη, ο Αστέριος Πελτέκης σκηνοθετεί την παράσταση αυτή. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υποδύεται τη Λυσιστράτη. Μετά τις 5 θα την έχουμε μαζί μας. Θα μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, η οποία έχει κάνει ήδη πρεμιέρα, έχει περιοδεύσει ανά την Ελλάδα και κάτι φορίζει σιγά σιγά. Επίδαυρο αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο και αμέσως μετά στα φεστιβάλ στην Αττική. Και το φινάλε, η παράσταση που ολοκληρώνει τις φετινές παραστάσεις που είδαμε στο φεστιβάλ Επιδαύρου, έρχεται από την Κύπρο, είναι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Ίων η παράσταση, Θωμάς Μοσχόπουλος σκηνοθετεί, 28 και 29 Αυγούστου το φινάλε φέτος για την Επιδαύρο. Αυτή είναι η Coldplay.

ασθενικά λέξικο και για ακόμα μία εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Είναι αυτές οι πρωτότυπες παραγωγές που παρουσιάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία, σε μουσεία, σε όλη την Ελλάδα. Από σήμερα έως και τις 23 Αυγούστου υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων στην Ακρόπολη της Ρόδου, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο, στο Ισλαχανέ, στη Θεσσαλονίκη, σε Οθωμανικό Λουτρό, στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Μεσαράς, στην Τύρινθα, στην Ακρόπολη, στο Κάστρο Ιωαννίνων, σε πάρα πολλά σημεία, σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει μια επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού του συγκεκριμένου, το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, www.allofgreeceoneculture.gr. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε πολύ ωραία μνημεία, σε πολύ ωραία μουσεία. Είναι δωρεάν. Πολλές φορές ισχύει μόνο το εισιτήριο για να μπείτε στον αρχαιολογικό χώρο και πραγματικά θα βρείτε διαμαντάκια και αξίζει να ρίξετε μια ματιά και να δείτε τι υπάρχει κοντά σας ανά την Ελλάδα.

Πάλι πιο βάνει στη μουσική. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι και ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου θα είναι στην αυλαία του φετινού φεστιβάλ Εσχήλια για το 26. Ανοίγει Κυριακή 30 Αυγούστου, θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή, υπάρχει ένα δελτίο εισόδου δηλαδή για να βρεθείτε στη συναυλία και να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση. Φεστιβάλ Εσχήλια 26, 52 χρόνια κλείνουν το φετινό καλοκαίρι, από το 75 είναι ο συγκεκριμένος θεσμός και για αυτή την χρονιά αρχίζουν 30 Αυγούστου και θα πάνε έως 3 Οκτωβρίου με πολλές συναυλίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις.